0: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό, ενώ άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες στη διάρκεια τηλεομιλίας υπέρ του γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ο οποίος συμμετέχει σε προκριματικές εκλογές, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα έκαναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, σε επαναλειτουργία τέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης, που είχε αναστείλει όλες τις εισερχόμενες πτήσεις την Κυριακή. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπου έχουν χάσει τη ζωή τους 12 άνθρωποι και 20 έχουν τραυματιστεί, ανάμεσά τους ένα παιδί. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε δημόσια έκκληση χθες προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε ένα αέριο στόχο που προερχόταν από την Ιεμένη. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο στα βόρειο ανατολικά. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας στην εφημερίδα Ενσβέστια. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 12 αγνοούνται και 134 έχουν τραυματιστεί από το σφοδρό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων και τεράστιες καταστροφές. Στο Ιράν, σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Σαργκάζ, στα νότια της χώρας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή θύματα. Στην Κούβα, σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στα ανοιχτά των βορειοδυτικών ακτών του νησιού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Μανώλη Μητσιά, το ποτέ. Την καλημέρα μου στην Εφθαλία και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο ζωγράφο. Κύριε Γιάννη, λέει, κάποτε μαγειρεύατε. Τι έγινε τώρα, το σταματήσατε το σπορ? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν κόβονται ποτέ. Δεν θα βγω και να φωνάζω ότι μαγειρεύω. Είναι γνωστό χρόνια ότι ασχολούμαι με τη μαγειρική, αλλά ως χόμπι, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, λίτσα διαμάτι για τη συνέχεια. Σε συνήθισα τόσο.

κοιτάει ο Γιωργακόπουλος. Όπως λέει ο φίλος μας ο Θεοδωρακάκης, πειράτα. Μαλαρόσυρμα και ταράτσα.

Τελικά μνημόνευα το Θεοδωρακάκι και εμφανίστηκε. Λέω, πού είσαι? Μου λέει, άστα, την έπαθα τη ζημιά. Κόλλησα μια γαστρεντερίτιδα, την έχω ακούσει αγρίως. Εντάξει, αυτά είναι περαστικά να είναι μόνο, γιατί γίνονται διάφορα. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λοιπόν, θυμήθηκα να βάλω βούλα πάλα. Καρδιά μου καημένη. Έλα.

στο πρόσωπο μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μη ξαναφύγει.

0: Λοιπόν, αυτά παθαίνει μάτια μου, όποιος αγαπάει. Εμείς όμως σιγά σιγά πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικό, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούς, Γεωργακόπουλε, τι λέει ο Τερλέγκας? Τι να μας πεις και εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου. Δεν το λέω για σένα, λέω γενικώς. Όπως επίσης και ο άλλος ο φίλος μας εκεί που μας ακούει στο Γαλάτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Λίτσα Διαμάντη, Πυρετός. Πάμε.

0: Πυρέτος, λοιπόν. Καλημέρα, άρχοντα της νύχτας, λέει ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα, από τα ψαχνά της Χαλκίδος. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Παραμυθιά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε να μαζέψουμε μπαρμπαγιάννηδες. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε το σποτάκι πρώτα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερόβατα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερόβατα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, ο υπάρχο, από την Αλεξανδρούπολη, λέει δώσε, καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Λοιπόν, να σου αφιερώσω. Υπάρχει, ξέρεις, υπάρχει σταθμός υπάρχο στην Αλεξανδρούπολη. Την έχει ο φίλος μας ο Κώστας, ο Παυλίδης. Χρόνια μ' ακούει. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Το έχει γράψει και ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης ο Τζουανόπουλος. Καληνύχτα, Μπαρμπαγιάννη.

δάσκαλε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη και το Στέλιο, μας ακούνε στην Κρήτη. Φύγαμε από Ηράκλειο, λέει, πάμε για διανομή στα Χανιά, σε ακούμε. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Ο Δε Θεοδωρακάκης, λέει, αφιέρωσε στον Παυλίδη ένα τραγούδι, σε ακούει, έχει δρομολόγιο. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με... Σταμάτη Κόκοτα θα έρθει, η Ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Η ιστορία του Μπεκρή. Λοιπόν, να διαβάσω και άλλες δυο αφιερώσεις. Καλημέρα στην Ευθαλία, η οποία μας ακούει στα Γιάννενα. Κύριε Ευθυμίου, λέει, το επόμενο αφιερώστε το στα παιδιά που δουλεύουν στην καντίνα του Χατζικώστα. Όπα. Να πω, έχουμε και πρόσθετο και τις γιατρίνες που δουλεύουν στην παιδιατρική του Χατζικώστα. Λοιπόν, τι άλλο, και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως, αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους εμάς που ξενυχτάμε και περνάμε καλά μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 παρά 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω του σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε εχθές σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στα βορειοανατολικά. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση και για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 μετά το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 134 τραυματίες από τα 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Σου Παλιόσπουλο.

0: αλλιώς για θα βρεις.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα μαζί μας είναι ο Κώστας ο Γεωργακόπουλος. Και μετά τους οπισθοδρομικούς, τι έχουμε? Ένα Μπάμπι Τσετίνι, ας πούμε, μπορεί? Μαζί του η μεγάλη Λίτσα Διαμάντη.

Αυτή λοιπόν ήταν η πατριώτισσα μου η Ελπίδα, η Καραγιανοπούλου με τον Μπορή. Το επόμενο είναι αφιερωμένο, είπαμε, στον καλό φίλο του Κωνσταντίνου του Παυλίδη, που ένα πουλάκι μου σφύριξε ότι αναβαθμίστηκε, έγινε κιλοβατικός, που λέμε στη γλώσσα μας, οι παλιές πειράτες. Έτσι, δωρακάκι. Μια χαρά τον βρίσκω. Άντε και σανότερα, στα 5 κιλά. Τι να κάνω, πες μου, λέει ο Πασχάλης.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Παλιόχωρα Χανίων. Εμείς πάμε εδώ στον κύριο Γεωργακόπουλο, κάτι για μας. Έλα, αδελφέ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Συνήθως ο Στέλιος φωνάζει «Τάκη Σούκα με τα τραγούδια σου». Ας ήταν ο πόνος ένα τσιγάρο δρόμος.

0: Καλημέρα σε μια φίλη που πήρε από το νησί τηλέφωνο, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Avramar Fry, αφιερώνω στη γυναίκα μου την Κατερίνα με όλη μου την αγάπη και σε εσάς να είστε καλά και ευχαριστούμε που σας ακούμε. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Έλα. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιμερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σιμερώματα
2: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Να έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων με Πόλη Πάνου, Στράτο Διονυσίου, τον Λιβοσκόπουλο, Ρένα Κουμιώτη και Γιάννη Πουλόπουλο. Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω, φύγε, παίζει από κάτω. Να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποσημείωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 παρα 10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπαλληλοί, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα. Φαίνεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρετών, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστεί κρίθηκαν δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση μεταξύ τους. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης Παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 134 τραυματίες από τα 7,8 ρίχτερ της Κυριακής που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980. Στη Νέα Ζηλανδία, οι αρχές απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα παραθαλάσσια σπίτια τους στην πρωτεύουσα Wellington, καθώς κύματα 11 μέτρων έπληξαν την ακτή λόγω σφοδρής καταιγίδας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

σαν τα λέει το τραγούδι και η Βίγη Μοσχολιού, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ένα εξπρές ανασχηματισμό είχαμε χθες, με τον Πρωθυπουργό να αλλάζει το κυβερνητικό σχήμα. Εξπρές αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ήδη να κινείται ως δεύτερο κόμμα, και το ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζεται να περάσει στην ιστορία. Τώρα, για εκλογές εξπρές δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Έστω και στην αντιπολίτευση, η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας ερμηνεύθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μήνυμα για την πλήρη ενεργοποίηση του γαλάζιου κομματικού μηχανισμού πρώτων εκλογών. Καλημέρα, 12 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρα Πανανίδους μουσικές επιλογές. Λοιπόν, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε έχουμε έξπρες καταστάσεις στην πολιτική, όμως στην οικονομία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η παγκόσμια οικονομία πρέπει να μάθει να ζει με διαδοχικές κρίσεις. Αυτό δήλωσε χθες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, και δήλωσε ότι μετά από μια σειρά διαδοχικών κρίσεων τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος οφείλει να δημιουργήσει πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές απέναντι σε σοκ που εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα. Στη συνέντευξή της στο Bloomberg, η Γεωργίεβα εξέφρασε την ανησυχία της ότι κυβερνήσεις και επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως τη νέα πραγματικότητα. Ανησυχώ, δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως ότι έτσι θα είναι ο κόσμος από εδώ και πέρα. Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα εξαφανιστούν. Η οικονομολόγος, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019, έχει διαχειριστεί διαδοχικές παγκόσμιες κρίσεις, από την πανδημία του COVID-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι τις εμπορικές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαθέτει δανειοδοτική ισχύ που προσεγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, όπως σημείωσε η Γεωργίεβα, και βασική του αποστολή είναι να διατηρείται 191 κράτη-μέλη προσιλωμένα στη διεθνή συνεργασία για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Το ισχυρότερο όπλο που διαθέτουμε είναι η αντικειμενική ανάλυση, είπε, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στις αγορές εργασίας και στις τοπικές οικονομίες. Η κυρία Γεωργίεβα παραδέχθηκε ότι οι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δεν αξιολόγησαν σωστά τις κοινωνικές ανισότητες που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση. Συλλογικά, ακόμη και το Ταμείο, δεν εκτίμησε επαρκώς την αντίδραση που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση. Η παγκόσμια οικονομία βελτιώθηκε συνολικά, αλλά πολλές κοινότητες αποδυναμώθηκαν επειδή χάθηκαν θέσεις εργασίας και δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στους ανθρώπους που επηρεάστηκαν. Στόχος της, όπως είπε, είναι να μην επαναληφθεί το ίδιο λάθος δηλαδή, με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, με γενικά καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η εβδομάδα που διανύουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με τον υδράγυρο να φτάνει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 1 με 2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή, με βασικά χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από τη Μακεδονία, και μέσα στο Σάββατο να επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, επηρεάζοντας τα δυτικά, τα ανατολικά και το Αιγαίο. Δεν αποκλείται να σημειωθούν βροχές ακόμη και στην Αττική. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά από την Παρασκευή, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, από τους 33-34 που είναι σήμερα, προσφέροντας μια αισθητή δροσιά. Η συγκεκριμένη αλλαγή του καιρού ενδέχεται να συνοδευτεί από έντονα τοπικά φαινόμενα, καθώς η θερμοκρασία στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας παραμένει υψηλή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, ισχυρά μπουρίνια, έντονες ρηπές ανέμου και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Παράλληλα, η αναμενόμενη κεραυνική δραστηριότητα αυξάνει και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα από την Παρασκευή και μετά, αν και μέχρι την Πέμπτη ο συνδυασμός ζέστης και ανέμου δεν θεωρείται αρκετός ώστε να προκαλέσει ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο. Τώρα, σε όσους αναρωτιούνται πότε θα έχουμε τον πρώτο καύσωνα στην Ελλάδα, οι πιθανότητες, τουλάχιστον όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν είναι μαζί μας μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Δεν ενδιαφέρεται κάποιο ακραίο θερμό επεισόδιο για τη χώρα μας.
Είναι πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου, γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια του πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων, είναι και η Παγκόσμια ημέρα της διαπίστευσης. Σαν σήμερα, το 411 π.Χ., είχαμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχικών να εκδηλώνεται στην Αθήνα, είναι το 1815, ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την πειραδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 έχουμε συνωστισμό που σημειώνει τη Συνοδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Το 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας τη χαρακτηρίζει αρνητική. Αργότερα οι βουλευτές αυτοί ίδρυσαν τη Δημοκρατική Αριστερά. Το 1781, τέτοια μέρα, γεννιέται ο Τζορτζ Στέφενσον, ο Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Ενώ το 1917, ο Έρικ Χόσμπαουμ, ο Βρετανός μαξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963, ο Ιδοαμερικανός ηθοποιός Τζόνι Ντεπ. Το 1847, φεύγει από τη ζωή ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Ενώ το 1870, ο Τσαρλς Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστηρογράφος. Και το 2012 η Ζορ Σαρή, η Ελληνίδα ηθοποιός, από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο και γενικότερα σε όλους εσάς. Μας στέλνετε πολύ όμορφα μηνύματα, κάποιοι και φωτογραφίες και σχόλια. Λοιπόν, στα αθλητικά, μια νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολυμπιακός, κέρδιζε χθες με 102-92 τον Παναθηναϊκό. Ήταν μια πραγματική μάχη το Game 3 των τελικών της τύχημα GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο σεφ. Με κυριαρχικό παίκτη τον Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την νίκη στην έδρα του και μαζί το προβάδισμα με 2-1 στη σειρά, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά, ένα βήμα πιο πλήσια σε τον τίτλο που θα παιχτεί στο Telecom Center Athens, όσο το τριφύλι βεβαίως στοχεύει στην άμεση αντίδραση. Οι πράσινοι είχαν σαφή παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα που εκφράστηκαν με story του ιδιοκτήτη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση που έχει λάβει η ομάδα του συνολικά στη σειρά, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στη μεγάλη διαφορά στις βολές. 4 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου αγώνα, βολές 65-18, δεν ξέρω αν έστω και ένας Έλληνας έχει παίξει στο ένα λεπτό από πλευράς Ολυμπιακού. 0-3 στη συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα, έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Παναθηναϊκού εκφράζεται μεγάλη δυσαρέσκεια για το γεγονός λοιπόν ότι στα τρία πρώτα παιχνίδια οι βολές είναι σαφώς υπέρ του Ολυμπιακού με 75-27, θεωρώντας ότι υπάρχει διαφορά κριτηρίων από τους διαιτητές στην αντιμετώπιση των δύο ομάδων. Τώρα στο ποδόσφαιρο η ΑΕΚ συνεχίζει τις επιλογές της, συνεχίζει να ανανεώνει παίκτες και προπονητές. Ήταν η σειρά του Μάρκο Νίκολιτς, του προπονητή της ΑΕΚ, που ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2029, με την Ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου για 2 επιπλέον χρόνια, αφού η συμφωνία του πρώτου συμβολαίου που είχε ο Νίκολιτς είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο πρωταθλητής Σέρβος Τεχνικός τόνισε σαν αναρτησή του ότι έχει μπροστά του νέες προκλήσεις, που είναι περήφανος που είναι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μαζί, νέες προκλήσεις μπροστά μας. Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της ΑΕΚ, σχολίασε χαρακτηριστικά ο Νίκολιτς στο post. Αυτά όσον αφορά τα αθλητικά. Τα αθλητικά τα οποία βεβαίως περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την έναρξη του Μουντιάλ, που νομίζω θα είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Τώρα, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, παραμένει στο κατόφλι της γενικευμένης σύραξης, παρότι έχουν σταματήσει τις επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν. Πάντως, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησε ξανά μέσω ανάρτησης στο Truth Social, γράφοντας πως τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ επιδιώκουν να φτάσουν γρήγορα σε κατάπαυση πυρός. Όπως επισημαίνει, αν δεν επικρατήσουν η βλακεία και η άγνοια, τα πράγματα θα εξελιχθούν γρήγορα. Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα παραμείνει σε ισχύ με όλη τη δύναμη και τα αποτελέσματά του, έως ότου επιτευχθεί μια τελική συμφωνία. Τα πράγματα αναμένεται να εξελιχθούν γρήγορα, γράφει. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Ο ίδιος θεωρεί λοιπόν ότι γρήγορα θα υπάρχουν εξελίξεις. Τώρα, οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι πολλές χώρες στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα για να πετύχουν τους γεωπολιτικούς στόχους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το 2020 η Τουρκία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τους μετανάστες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια των τουρκικών αρχών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα για να ασκηθεί πολιτική πίεση τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεκαετία του 70, αραβικές χώρες χρησιμοποίησαν το πετρέλαιο ως μοχλό πίεσης, επιβάλλοντας εμπάργο μέσω του ΟΠΕΚ για να επιτύχουν το γεωπολιτικό του στόχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει τους εμπορικούς δασμούς, τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων chips για να σημειώσει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ και να επιτύχει γεωπολιτικούς στόχους. Η Κίνα έχει επίσης χρησιμοποιήσει τις πανεσγιές ως διαπραγματευτικό όπλο με τις ΗΠΑ. Τώρα το Ιράν χρησιμοποιεί το κλείσιμο του στενού του Ορμούς και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου ως διαπραγματευτικό ατού στις συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Ιστορικά βεβαίως, τα τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων κατά τη διάρκεια πολιορκιών, από την πόλη μέχρι το Μεσολόγγι και την πολιορκία του Χάνδακα στην Κρήτη. Ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών ελλείψης, οδηγώντας σε στρατιωτικές νίκες. Ο έλεγχος των τροφίμων ήταν πάντα μέρος πολιτικής και στρατιωτικής στρατηγικής επί αιώνες. Το θέμα της επιστημικής ασφάλειας τέθηκε πολύ έντονα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Και αυτό
γιατί οι δύο χώρες είναι βασικοί προμηθευτές σιτηρών σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένες της Αφρικής. Όμως οι μεγαλύτεροι φόβοι που έφταναν μέχρι το λοιμό δεν επιβεβαιώθηκαν. Σήμερα τα τρόφιμα δεν αποτελούν ξεκάθαρο μέσο για την επίτευξη γεωπολιτικών στόχων, όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός πίεσης και είναι περισσότερο ενσωματωμένα στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό ότι στο κλείσιμο του Ορμούζ οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις των τιμών στην ουρία και στο θεϊκό οξύ, που επηρεάζουν την τιμή των λιπασμάτων και κατ' επέκταση των τροφίμων. Κάποιες χώρες όπως η Κίνα φαίνεται να έχουν αντιληφθεί τη σημασία των τροφίμων ως γεωπολιτικό όπλο και λαμβάνουν τα μέτρα τους. Η Κίνα αποθηκεύει σιτηρά και αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γης στο εξωτερικό. Η απάντηση στο γιατί το κάνει κάτι τέτοιο δίνεται από τα στοιχεία από τις εξαγωγές τροφίμων παγκοσμίως. Όπως φαίνεται, η παραγωγή τροφίμων είναι συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες και αυτό την καθιστά ευάλωτη. Οι μισές από τις παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων γίνονται από 10 χώρες, με προεξάρχουσα στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία. Ακόμη και η Τουρκία εξάγει γεωργικά προϊόντα αξίας 31 δισεκατομμύριων δολάριων, όπως και η Ιταλία. Επίσης, δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά ώστε να ασκηθεί πίεση στις τιμές. Ο πόλεμος σε μια σημαντική περιοχή, η ξηρασία, οι διαταραχές μεταφορές ή το υψηλότερο κόστος των καυσίμων μπορούν να αυξήσουν τις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως. Επομένως, τα τρόφιμα μπορούν να γίνουν το επόμενο σημείο πίεσης. Κάποιες χώρες, για παράδειγμα στον Περσικό κόλπο, παίρνουν την επιστημιστική ασφάλεια στα σοβαρά, καθώς αντιλαμβάνονται την γεωπολιτική τους διάσταση. Άλλες όχι, θεωρώντας ότι τα ράφια του σούπερ μάρκετ στις χώρες τους θα είναι πάντα γεμάτα. Αργά ή γρήγορα θα φανεί ποιες χώρες έχουν δίκιο. Φεύγουμε από τα γεωπολιτικά, από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε έναν εξπρές ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επέλεξε να παίξει το χαρτί του ευνηδιασμού, βάζοντας τέλος στην εφημολογία των τελευταίων ημερών και προχωράς σε ένα περιορισμένο αλλά απολύτως στοχευμένο ανασχηματισμό. Οι ανακοινώσεις λοιπόν ήρθαν νωρίτερα από ό,τι ανέμεναν ακόμη και άμεσα εμπλεκόμενοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον νέο Υπουργό Αναπληρωτή Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, ο οποίος βρέθηκε κανονικά το πρωί στη Βουλή για να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, χωρίς να γνωρίσει ότι έχει αδειάσει κλεψίδρα. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει άμεσα το ζήτημα των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα είχε ως στόχο να σταματήσει τη σεναριολογία που είχε αναπτυχθεί και να δώσει τέλος σε κάθε συζήτηση περί ευρύτερων παραβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εικόνα που εξέπεψε το κυβερνητικό επιτελείο ήταν αυτή της ταχύτητας, της αποφασιστικότητας και της πολιτικής πρωτοβουλίας των κινήσεων. Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε ήταν το σκοπτικό σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις. Ερωτηθείς λοιπόν από τους δημοσιογράφους στο briefing αν πρόκειται να αποχωρήσει από το Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε χαμογελώντας: «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε? Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση». Με τον τρόπο αυτό έκλεισε έστω και έμεσα τα σενάρια που τον ήθελε να μετακινείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η έντονη ενωματολογία πάντως του τελευταίου διημέρου δεν είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από το Μέγαρο Μαξίμου και πρωτίστως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γι' αυτό και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που βρισκόταν δόθηκε η γραμμή ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και οι τελικές επιλογές θα γινόταν γνωστές με την επιστροφή του. Τελικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να κινηθεί ταχύτερα, ευνηδιάζοντας σχεδόν τους πάντες. Οι τέσσερις αλλαγές που ανακοινώθηκαν αντανακλούν έξι βασικά χαρακτηριστικά της κυβερνητικής στρατηγικής: την ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος, την αξιοποίηση νέας γενιάς στελεχών, την εμπειρία και την τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και την κοινοβουλευτική και διοικητική εμπειρία, την εξειδίκευση ένα χαρτοφυλάκιο, αλλά και τη διασφάλιση της συνέχειας και της αποτελεσματικότητας του κυβερνητικού έργου. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, διαδεχόμενος του Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Με θητεία σε τρία υπουργεία και ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη της νεότερης γενιάς της παράταξης. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετακινείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναλαμβάνοντας τη φορολογική πολιτική. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Η επαγγελματική διαδρομή ως μηχανικός και η κοινοβουλευτική της παρουσία συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει σε κρίσιμους τομείς του χωροταξικού και περιβαλλοντολογικού σχεδιασμού. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου τοποθετείται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει ως γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας και τη συστηματική ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
ενδιαφέρον είχε η τελική απόφαση του Πρωθυπουργού να διατηρήσει τον Παύλο Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η αναζήτηση πιθανού αντικαταστάτη αποδείχθηκε σύνθετη και απαιτητική άσκηση, γεγονός που εξηγεί γιατί μέχρι τις τελευταίες ώρες δεν θεωρούταν δεδομένη η μετακίνησή του. Συνεργάτες του Πρωθυπουργού εξηγούσαν ότι μετά τις ανακοινώσεις ότι ο κ. Μαρινάκης παραμένει καθώς θεωρείται πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης και έχει πολύ επιτυχημένη παρουσία και κομβικό ρόλο στον επικοινωνιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ανασχηματισμό. Ο ανασχηματισμός ο οποίος προφανώς είχε επηρεάσει και κάποιους υπουργούς οι οποίοι περίμεναν ένα τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Προχωράμε. Ο κύριος Πλεύρης έχει μιλήσει τις τελευταίες ημέρες για τις ανακοινώσεις, για τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεσσάρων χωρών, με χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Είναι προχωρημένες συνομιλίες λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες Αφρικής και της Ασίας, που θα καταλήξουν σε συμφωνία εντός των επόμενων ημερών για τη λειτουργία κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών, όπως αποκάλυψε χθες ο κ. Πλεύρης στη Βουλή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης, ανέφερε ότι η Ελλάδα και τέσσερις ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγούνται της πρωτοβουλίας έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες ώστε μέσα στο 2026 να υπάρξουν σχετικές συμφωνίες με τρίτα κράτη και αρχές του 2027 να ξεκινήσει η λειτουργία το Return Hubs. Είναι οι χώρες η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και η Ελλάδα οι χώρες που ηγούνται των πρωτοβουλειών για τη δημιουργία των κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες έχουν κάνει επαφές, όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τις ηγεσίες δύο αφρικανικών κρατών.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις μας έρχονται από τον κόσμο και η μία αφορά το Κυπριακό που φαίνεται κάτι να κινείται, εκφράζει τη συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διεργασιών στο Κυπριακό ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Κυρία Ολγκίν βρίσκεται στη Λευκοσία για ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορούν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, δηλαδή τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων, των τριών εγκύτριων δυνάμεων και των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με δηλώσεις της ίδιας, μετά τη συνάντηση, η προσπάθεια προετοιμασίας γίνεται σε συνεννόηση με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Η συζήτηση είναι πλέον συγκεκριμένη. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες κατά πόσο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ετοιμάσει διαπραγματευτικό έγγραφο, σημειώνοντας ότι ο κ. Γκουτιέρες κινείται εντός του πλαισίου που καθορίζουν οι όροι εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είπε ότι η διαδικασία αποδηλωσκόπησης ξεκίνησε το Μάρτιο με στόχο να οδηγήσει σε αποτέλεσμα το οποίο θα επιτρέψει το επόμενο βήμα. Ανέφερε μάλιστα ότι η προσπάθεια δεν βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των γενικών τοποθετήσεων, αλλά σε πιο ουσιαστική συζήτηση. Η αναφορά αυτή βεβαίως αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό το παράθυρο επανεκκίνησης, χωρίς να εμφανίζεται ότι αποδέχεται διαδικασία εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Από την άλλη πλευρά, Άγκυρα και τουρκοκυπριακή ηγεσία επιμένουν στην αξίωση της αναγνώρισης κυριαρχικής ισότητας και ίσο διεθνές καθεστώς.

κίνηση που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Λευκοσία, καθώς οδηγεί έξω από το πλαίσιο της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Τώρα, όσον αφορά το χρονικό διάστημα που μπορεί να γίνει αυτή η συνάντηση και αν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, ο κύριος Χρυστοντουλής απέφυγε να δεσμευτεί για συγκεκριμένη ημερομηνία, λέγοντας ότι δεν έχει σημασία αν η εξέλιξη θα υπάρξει τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή στο τέλος Ιουνίου. Τόνισε ότι η σημασία έχει να υπάρξει κατάληξη, δίχως αυτή δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε το πότε. Είναι σαφές ότι η Λευκοσία δεν θέλει μια συνάντηση για τη συνάντηση, θέλει να προηγηθεί επαρκής προετοιμασία, ώστε μια ενδεχόμενη διευρυμένη συνάντηση να μην καταλήξει σε νέα επιβεβαίωση του αδιεξόδου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα η κυρία Λουγκίνη αναμένεται να έχει επαφές τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ θα στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται και επαφή με τις Βρυξέλλες. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι όταν ρωτήθηκε ο κ. Χρυστοδουλής αν θα υπάρξει κοινή συνάντηση με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον πρόεδρο των Τουρκοκυπρίων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί, αλλά ο ίδιος είναι έτοιμος και μπορεί να γίνει συνάντηση όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Τέθηκε και το θέμα των τουρκικών παρενοχλήσεων, όλα αυτά που έγιναν τόσο στον κύριο Δένδια όσο και σε άλλους τρεις Ευρωπαίους ομολόγους. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν δύο παράλληλες εικόνες στην Κύπρο. Από τη μία, τα Ηνωμένα Έθνη που επιχειρούν να θερμάνουν μια διαδικασία για το Κυπριακό με προσεκτικές κινήσεις αλλά με χαμηλές προσδοκίες, και από την άλλη, η Τουρκία μέσω των ενεργειών στα κατεχόμενα υπενθυμίζει την αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων, να παραμένει αυτή η πολιτική δηλαδή η τακτική, ένα ενεργό εργαλείο της πολιτικής της. Χθες το βράδυ είχαμε και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για αυτόν το 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη και παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι πράγματι ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς παραδέχθηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, ότι έχει σχέση με δίκτυο που προετοιμάζει τρομοκρατικά χτυπήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είπε ότι ο 37χρονος είχε κάνει εκπαίδευση στη Μαλαισία για κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό λέει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία θα αξιολογηθούν από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Τώρα, τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και ποιοι τον ανάθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή, αυτό είναι το κρίσιμο ζητούμενο. Η Χαμάς, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι μια 49χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση, δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή και φυσικά υπάρχει δίκτυο. Τώρα, αν είχε συνεργούς, την ερώτηση αν είχε συνεργούς, ο Υπουργός απάντησε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Πιστεύω ότι θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά την εξαγωγή τρομοκρατίας. Αυτό που μας αφορά άμεσα, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης, και εμάς και όλη την Ευρώπη, είναι αν έχουν εξαπλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς εβραϊκούς στόχους. Αυτό είναι εφιαλτικό. Εμείς είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απειλητικό. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσουν τα δίκτυα αυτά εξαγωγή τρομοκρατίας. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην τρομοκρατία και είπε ότι επίσης ότι δεν είναι ασυνηθισμένος άνθρωπος που τα κάνει αυτά, παρότι αυτός εργαζόταν για αρκετό και χρονικό διάστημα σε ξενοδοχείο και συμπεριφερόταν σαν ένας καθημερινός εργαζόμενος. Αλλά από την άλλη πλευρά πήγε στη Ζυρίχη, από τη Ζυρίχη στο Κατάρ και από το Κατάρ στην Ινδονησία και από την Ινδονησία πέταξε στη Μαλαισία. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν τα κάνει αυτά. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5. Καλημέρα σας, κύριε Χατζημιχάλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις, το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις.
Η συνάντηση στα Πατήσια για εκπαίδευση στη Μαλαισία, η σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Η ταρίφα και εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες, 6 στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Την παρενόχληση του αεροσκάφου που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο, όπως εκείνων τα οποία επέβαιναν εκπρόσωποι της Γαλλίας και της Ολλανδίας, παραδέχθηκε αμέσως πλησαφώς η Άγκυρα. Το θέμα έθεσε στους ομολόγους του Υπουργού Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Δένδιας. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τη δείχνει νέα έρευνα, ο Πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί. Μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάμε στα νέα. Λύθηκε ο Γρίφος. Αττική τι προκάλεσε την δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού 19 Μαΐου και ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό της επικινδυνότητάς της. Κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο ότι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα. Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονομούν χρέη. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Πολιτικό σκηνικό, αντικατασκοπία του Μαξίμου στους φίλους Σαμαρικούς, ο γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Περιζήτηση στο κύμα μεταξύ Κίνας και Ρωσίας και καραμπόλες ανασχηματισμός με εκπλήξεις, πώς η μετακίνηση Κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση το Μαρκόπουλο. Απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, κόνη στο Σοκράτη από τον Παπά, τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήση και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Καυτό 30% της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα που είπαμε προηγουμένως, Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει το 2010. Σημάδια εκτόνωσης στο χωρό το Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού, αμετακίνητος τεστ του Μαρινάκης. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές φροντιστηρίων. Στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα, τα αρχαία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας. Δεύτερο πεδίο, σκαμπανεβάσματα σε πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Τρίτο πεδίο, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Για τέταρτο πεδίο, οι υψηλόβαθμιες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το μήνυα ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασίλειου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας και ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν τα σπίτια από ΗΠΑ και Ευρώπη. Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δικαστήριο αφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών, με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού, ανασχηματισμός μπάλωμα, να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Στη Λευκοσία η τρίτη διεθνή συνδιάσκεψη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα, παρών και ο Τόμας Πικέτη. Είπα Ισραήλ-Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Και πάμε στο ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σπάσει η σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Και κλείνουμε με την κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει ασθενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη του 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Πανστρατεία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις, η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Art News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννενα έως το Καστελόριζο. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρια Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, στα πολιτικά έχουμε στο Πασόκ, το οποίο βεβαίως υπάρχουν ακόμη, υπάρχει εκνευρισμός στη Χαριλάου Τρικούπη με τα αποτελέσματα. Υπάρχει η τρίτη θέση, υπάρχει ο κίνδυνος να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και βέβαια στη Χαριλάου Τρικούπη και ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθούν να πάρουν μέτρα να βελτιώσουν την επίδοσή τους δημοσκοπικά στους επόμενους γύρους των δημοσκοπήσεων. Έτσι λοιπόν, χθες υπήρξε μια σύσκεψη για το τι μπορεί να γίνει για να κλείσει η μαύρη τρύπα, όπως θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη, των επιδόσεων στο λεκανοπέδιο. Εκεί που είναι το αδύναμος κρίκος του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τις επιδόσεις του δημοσκοπικές και τις εκλογικές, καθώς εκεί παρουσιάζεται να είναι μεγαλύτερη δύναμη των κομμάτων της αριστεράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης στη σύσκεψη που έγινε πρότεινε να υπάρξουν περιοδίες. Από την άλλη πλευρά είναι σίγουρο ότι θα ενισχυθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος και περιμένει βεβαίως να συνεχιστεί η διαδικασία της αφίπλευρης διεύρυνσης. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια το επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με την λειτουργία της σκιώδους κυβέρνησης, να φέρουν κάποια δημοσκοπική βελτίωση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ μέχρι πριν ξεκινήσει αυτός ο γύρος των δημοσκοπήσεων και πριν μπουν τα δύο νέα κόμματα, ήταν σταθερά τους τελευταίους 18 μήνες στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα θα είναι η επόμενη έτσι μεγάλη εκδήλωση από την πλευρά της Ελλάς, της συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βλέπει τις διαδικασίες που αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνται κυρίως στα όμορα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Ωστόσο, θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Επιμένει ο ίδιος και η ηγετική ομάδα στο νέο κόμμα ότι θα πρέπει να προσέλθουν ένα-ένα τα στελέχη, χωρίς να έχουν προκρατημένες θέσεις και χωρίς να υπάρχουν οφίτσια. Λοιπόν, χθες όμως συνεχίστηκε η κριτική και τα μηνύματα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από στελέχη όπως ο Νίκος Παπάς, ο Παύλος Φολάκης και η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος Παπάς λοιπόν έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Σοκράτη Φάμελο ότι οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία. Οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν, γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, η οποία κέρδισε έδαφος μέσα στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Παπάς. Η άλλη είναι αυτή που έχει προταθεί από την άλλη πλευρά, που λέει διαλυθείτε. Αυτό ψηφίστηκε στην κεντρική επιτροπή. Θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από τον Σοκράτη Φάμελο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων. Ο κύριος Παπάς λοιπόν επιμένει, ουσιαστικά οι τρεις αλλά και άλλα στελέχη που στηρίζουν τα τρία στελέχη αυτά, τον κύριο Παπά, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου, ουσιαστικά εμέσως πλησαφών αμφισβητούν την ηγεσία του κύριου Φάμελου και θα πρέπει, όπως λέει ο κύριος Παπάς, είτε να γίνει συμφωνία για συντεταγμένη συνεργασία με το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, ή θα πρέπει να υπάρξουν άλλες κινήσεις, να προετοιμαστεί το κόμμα για να κατέβει στις εκλογές. Θα πρέπει, είπε, να συζητηθεί, να εξηγηθεί στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βέβαια να έρθει πολύ γρήγορα μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει ο Σοκράτης Φάμελος, θα έχουμε θέμα, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μετά την απόφαση του κυρίου Φάμελου, υπάρχει έτσι μια μηχανία, κυρίως από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, τα οποία ουσιαστικά έχουν κηρύξει μια λευκή επικοινωνιακή απεργία. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα όμως εξαπέλυσε χθες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την δημιουργία του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είπε ότι την αντιπολίτευση διέλυσε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και τώρα έρχεται και λέει ότι θέλω να διαλύσω γενικότερα την αντιπολίτευση στη Βουλή. Δεν είναι καταγγελία, είναι η πραγματικότητα.
Τον Ιούνιο, είπε, του 2023, ο κ. Τσίπρας εξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης του δεύτερου σε ψήφους κόμματος με 17% τότε. Παίρνοντας αυτό το 17%, είπε, παρετούμε από τη θέση του αρχηγού και παρέμεινε επί 2,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 σιωπηλός. Στη συνέχεια, η κ. Κωνσταντοπούλου περιέγραψε τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού στη Βουλή, λέγοντας ότι δεν άθρωσε λέξη στη Βουλή σε καμία μεγάλη συζήτηση, σε καμία μεγάλη μάχη, δεν μίλησε στις προτάσεις μορφής, δεν μίλησε για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν έκανε μισή επίκαιρη ερώτηση. 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας, διασπάστηκε, πολυδιασπάστηκε. Το μισθό όμως μια χαρά τον εισέπρατε 2,5 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί ότι το μεγάλο πρόβλημα του κύριου Τσίπρα, βεβαίως δεν είναι σίγουρο ότι του κάνει απαραίτητα κακό, αλλά το μεγάλο του πρόβλημα θα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί οι πρώην συνεργάτες του, όλα αυτοί οι πρώην υπουργοί, είτε τα στελέχη που είχε κοντά του στην κυβέρνηση του 2015, τα οποία δεν θέλουν να πάνε ή δεν θέλει ο ίδιος να είναι κοντά του στο νέο του πολιτικό εγχείρημα, στην κριτική, στην πολιτική κριτική που του ασκούν. Πολλές φορές η τόνη είναι πιο υψηλή από ό,τι έχει στην αντιπαράθεση με τα κυβερνητικά στελέχη. Και φαίνεται λοιπόν ότι δρυμία κριτική θα το ασκεί σε κάθε ευκαιρία και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως φαίνεται και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που δεν προτίθεται να συνεργαστούν μαζί του. Πάντως, το θέμα που συζητούσαμε προηγουμένως όσον αφορά την στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, σχετικά με το αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία ή αν θα υπάρξει προσχώρηση καθενός του στελέχους από το ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και παλιότερα επικοινωνιολόγος, ο κ. Ανδρέας Δημιώτης, τη χαρακτήρισε γκάφα του Σωκράτη Φάμελου όλο αυτό, αν δεν έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Και έκανε και μια ερώτηση: αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην Ελλάς, τι θα γίνει? Δεν είναι γκάφα του Φάμελου να πάρει μια τέτοια απόφαση, αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα? Γιατί για να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει συνεννοηθεί, θα τους πάρει έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται. Όλα αυτά από τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο οποίος βεβαίως κάνει και προβλέψεις. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα δικαιωθεί σε αυτές τις προβλέψεις που έκανε. Πάντως, έχει και πολλές φορές και ο κ. Δρυμιώτης στις αστοχίες του. Παράδειγμα, έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ εύκολα ή δύσκολα μπορεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Στον πρώτο γύρο των δημοσκοπήσεων δεν το πέτυχε αυτό. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν τις 6 έρχονται Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετά σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:10 χθες βράδυ, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολυοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίθυνε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βορείου Ισραήλ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Στη Βολιβία, ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, την κλειδίσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Γιάννη. Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί τα λες όσο χαμηλά?
1: Πώς τα λέω?
0: Μίλα κανονικά να σε ακούσει ο κόσμος.
1: Κανονικά μιλάω, παιδάκι μου.
0: Είμαστε καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στο Earth News Radio και εκτός μικροφώνου.
1: Όλο ηρωνία είναι, ρε παιδί μου.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θέμα σε συντροφιά έως τις 8 είναι 6 και 10 ακριβώς, να ξέρετε. Και είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 9.
1: Α, το λέγανε παλιά. Ο μήνας έχει 9. Ναι,
0: ναι.
1: Ραχάτι, ωραία.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων.
1: Ο μήνας
0: τι να κάνεις, ναι. Εντάξει, και για μας ο μήνας έχει 9 σήμερα. Και ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Μαρία η Κόντουρη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης, παιδιά.
1: Με το όνομα.
0: Βέβαια, με το όνομα το συζητάμε τώρα, ναι.
1: Σήμερα που είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου. Να το πω σωστά. Σχεδόν έθριος καιρός θα επικρατήσει, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρώτες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Mm-hmm. Με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Συννεφάκια έχει από εδώ απ' έξω. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε όλα τα επιρροτικά θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Έχετε το νου σας, η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, 25 βαθμούς έχει ήδη εδώ πέρα. 25. Θα φτάσει 32, λέει, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λέει έμι, έτσι. Και αυτά είναι υπό σκιάν, υπενθυμίζουμε.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά στον Κύριλλο.
0: Χρόνια πολλά, Κύριλλε. Και εμείς γιορτάζουμε σε λίγες μέρες. Έχουμε το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων. Τρεις μέρες, νομίζω.
1: Όχι. Ναι. Αφού λες το διήμερο εορταστικών εκδηλώσεων και μετά λες τρεις μέρες.
0: Σε τρεις μέρες, λέω.
1: Α, σε πω.
0: Ρε Διονύση.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Χρόνια της πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.
0: Ναι.
1: Αρχεία.
0: Γενικότερα.
1: Files.
0: Files.
1: Πώς το λένε. Πώς το λέτε
0: εσείς
1: οι Αγγλοσάξονες. Είναι επίσης γιορτή,
0: ναι,
1: του Αγίου Κολούμπα. Αλλά του Περιστέρη. Του Αγίου Κολούμπα του Περιστέρη.
0: Κολούμπα είναι το Περιστέρη.
1: Είναι προστάτης της Ιρλανδίας και
0: νομίζω,
1: της Σκωτίας. Είναι επίσης προστάτης των ποιητών και των βιβλιοδετών. Άλλη μια τέχνη η οποία τίνει να εκλείψει. Βιβλιοδετών.
0: Βέβαια. Είχα θείο τέτοιο. Παππού,
1: ναι.
0: Παππού τέτοιο.
1: Είναι επίσης των Αγίων Πρίμου και Φιλικιανού.
0: Τι μου λες.
1: Καλέ, ναι, σου λέω.
0: Ωραία.
1: Χρόνια πολλά στον Φιλικιανό.
0: Να ζήσει.
1: Άγιος, ναι, ο Φιλικιανός, όχι. Υπεξαγέλασε. Δεν ήταν όσιος.
0: Όχι, Άγιος.
1: Άγιος, ναι, κανονικός.
0: Ναι. Άγιο. Και εγώ Άγιο είχα σήμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το 411 π.Χ. πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. Πέρασαν χρόνια από τότε. Το 1815, ναι, ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης.
1: Μπράβο.
0: Υπό την προεδρία αυτού του Μέτερνιχ. Που προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.
1: Το 1898, σαν σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
0: Ήταν σε καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Το 1930 γίνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. Ήταν πολύ όμορφη.
1: Η Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μισ Ευρώπη, βέβαια.
1: Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι.
0: Πεχτούρα.
1: Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Για τον Βασίλη Χατζηπαναγή, το παράπονο του από ό,τι έχει εκμυστηρευτεί μια φορά, αλλά και πολλών άλλων ποδοσφαιρόφιλων, είναι ότι δεν τον αφήσανε να παίξει στην εθνική.
0: Έμα τώρα.
1: Ελλάδος.
0: Έμα τώρα.
1: Το 2010.
0: Ναι.
1: Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική.
0: Ή το αρνητική.
1: Ή το αρνητική.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τώρα οι διάφοροι βουλευτές ορκίζονται και με το που ορκίζονται υπό τη σημαία ενός κόμματος αμέσως ανακηρύσσονται, αυτοανακηρύσσονται ανεξάρτητοι.
0: Ναι, γεια σου.
1: Έχουμε περάσει άλλα ήθη.
0: Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό τώρα.
1: Είναι του ηθικού πλεονεκτήματος, του ευρύτερου.
0: Ναι. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, Γιατί γεννήθηκε σήμερα το 1781 ο Τζορτζ Στέφενσον, ο εφευρέτης της πρώτης ατομομηχανίας, βέβαια.
1: Επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ.
0: Πώς?
1: Χόμπσμπαουμ. Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
0: Βέβαια, όπως είπε ο Χόμπσμπαουμ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Τζόνι Οντέπ.
1: Ο Τζόνι Οντέπ.
0: Βέβαια.
1: Συνομήλικος.
0: Ναι. Έχει κακή σχέση με το νερό. Κατά τα άλλα, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Ποιος το λέει αυτό?
0: Ε?
1: Ποιος το λέει?
0: Όλοι οι άνθρωποι που το ξέρουν.
1: Καλά, εντάξει. Ναι. Κακίες. Το 1847 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης. Από πού λέτε εσείς?
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Άσε να σκεφτώ. Από το Μαυροβούνιο.
1: Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το Charles Dickens το 1870.
1: Και το 2012 τη Ζορζ Σαρή.
0: Υπέροχη. Υπέροχη. Υπέροχη.
1: Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας. Να το πούμε αυτό. Δεν
0: Όχι,
1: υπάρχουν δύο.
0: Δύο.
1: Α, έχουμε.
0: Θα προσπαθώ να το φτιάξω.
1: Α, έχουμε και το δεύτερο. Έχουμε ναι. και Viber.
0: Βέβαια.
1: Έλα, εσύ, πες.
0: Με τι.
1: Earth News Radio, άρα. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Earth News Radio στο Viber. Α, στέλνετε να τα βλέπουμε τα μηνύματα, να χαιρόμαστε.
0: Καλημέρα στη Μόρφο.
1: Πες,
0: έστειλε.
1: Μπράβο.
0: Ο Σολομών επίσης έστειλε 17 βαθμοί στη Ξάνθη. Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
1: Είναι στη διαδρομή κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: τέτοια
0: ναι,
1: ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο φίλος μας, ο Σολομών.
0: Βέβαια. Προσπαθώ να ανοίξω και το μήνυμα να δω πώς έχει στείλει καμιά φωτογραφία. Αλλά δεν. Και η κάρβουνο αυτό το. Αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: το λότελα σου λέει.
1: Υπάρχει και ο άλλος τρόπος, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Messenger.
0: Βέβαια.
1: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη μας βρίσκεται είτε στο Facebook είτε στο Messenger. Μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Το έχει κάνει Φωτεινή με 17 βαθμούς ήδη στην Ξάνθη. Κόκκινος ουρανός βλέπω απέναντι. Έχει τα συννεφάκια του. Αυτά τα σύννεφα, άμα πέφτει έτσι πως πέφτει ο ήλιος, τους δίνει αυτό το κόκκινο ωραίο. Άλλες φορές το χρυσό, άλλες φορές αυτό το πορτοκαλί, άλλες αυτό το κόκκινο. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, είναι ωραίο. Είδες τι καλό κάνουν τα σύννεφα. Βγάζουν ωραίες φωτογραφίες. Ενώ άμα ήταν κατά γάλανος ουρανός, πώς το λένε, έθριος, ανέφελος κτλ. Τι να βγάλεις. Εντάξει, μπλε. Okay. Το έχουμε συνηθίσει.
0: Άκου τώρα.
1: Καλημέρα. Κάτσε ρε παιδί μου να πω στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη. Στην Κυριακή στην Καλαμάτα. 22 στην Καλαμάτα. Στο κύριο Τρίφωνα επίσης τα Κορέστια. Τι έγινε και έπεσε στους 9. Χθες είχαν 15. Σήμερα τι έγινε και έπεσε στα 9.
0: Εντάξει, υδρώσισε.
1: Πολύ καλός ιστορικός ο Χόμπσμπαουμ.
0: Πολύ καλός.
1: Θα ήθελα να ήξερα πώς θα κατέγραφε τις γελιότητες του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του.
0: Μην τι μιλάτε έτσι.
1: Επαλυθές. Κυρία Φωτεινή, σας παρακαλούμε πολύ.
0: Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ πρέπει να το πω. Αλλά...
0: Καλημέρα, Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, εγώ έπαθα χθες το βράδυ το εξής πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κύριε Παύλο.
1: Ναι. Θα σε καταλάβει ο κύριος Παύλος.
0: Ναι, θα με καταλάβει. Λοιπόν, καλάρος, ας πούμε, έφαγα κάτι και λέω ας κάτσω να κάνω ζάπινγκ.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι έφαγα, μοσχαράκι κοκκινιστό.
1: Βραδιάτικα, ναι. Μοσχαράκι
0: δεν ήταν αργά
1: κοκκινιστό.
0: Το βράδυ, δεν ήταν αργά.
1: Μα, το μεσημέρι τρώγεται αυτό.
0: Όχι με μακαρόνι, με μελιτζάνες.
1: Το βράδυ, α, μ' αρέσουν οι μελιτζάνες.
0: Ναι, παιδιά, το κάνω όπως το κάνει η γιαγιά μου.
1: Τρελαίνομαι για μελιτζάνες.
0: Εγώ δεν το λάτρευα αυτό το φαγητό, αλλά δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτές τις
1: μέρες. Αλλά είναι για μεσημέρι.
0: Όχι, την είχα κάνει πολύ ελαφριά τη μελιτζάνα. Λοιπόν.
1: Τι ελαφριά, τη μελιτζάνα, άμα δεν την τσιγαρίσει, να την κάνει ωραία, πλούσια.
0: Δεν τσιγαρίσει, παιδάκι μου.
1: Δεν
0: την τσιγάρισα.
1: Την περνά, θα την κάνει. Δεν αυτά τα υγιεινά τώρα.
0: Εντάξει, κατά πεθάνω από το στομάχι μου, γιατί θες εσύ να φας εσύ μελιτζάνα.
1: Αλλοιώνουν τις γεύσεις μας.
0: Καμία αλλοίωση δεν υπήρχε.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Πείτε, λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες.
0: Ναι, πείτε στον.
1: Συνέχισε τώρα τι θες να πεις εσύ.
0: Στο Διονύση Μπαρμπαρίγου. Λοιπόν. Τι έλεγα. Α, λοιπόν. Και λέω, ας κάτσω να κάνω λίγο ζάπινγκ. Βάζω είχε τον αγώνα. Πίκρα.
1: Τι να
0: δεις. Άστο, λέω, άστο ρε παιδί μου, τώρα κάτσε να τσιτώσει τώρα με τον αγώνα.
1: Ήταν σε καλή μέρα φορνιά. Ναι.
0: Είχε πολλές πολιτικές συζητήσεις στα άλλα κανάλια. Βαριόμουν, δεν ήθελα άλλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλη μέρα τώρα να σχηματισμοί αυτά και τα λοιπά. Και λέω, μωρέ, όπως προχωρούσα το σάπινγκ, πέφτω στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Και λέω, τώρα γιατί θες να χαλάσεις τη διάθεσή σου. Άντε, λέω, ας δω λίγο.
1: Και.
0: Δεν μπορούσα, δεν υπήρχε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε. Δεν σκέφτηκα να βάλω Netflix, ρε παιδί μου. Να βάλω, να δω μια ταινία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αν δεν το σκεφτείς εκείνη την ώρα, εγκλωβίζεσαι.
1: Όχι, παιδί μου, αλλάζεις και βλέπεις rom-com. Μπαίνεις στο Netflix που
0: αυτό
1: έχει.
0: Αυτό σου λέω, δεν το σκέφτηκα και
1: 188.000 ταινίες.
0: 800 εκατομμύρια έχει.
1: Ναι, 800 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μια ταινία rom-com ή μια ταινία σκέτο-com ή μια σκέτη.
0: Έπαθα αυτό. Έπαθα αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά, ρε Διονύση, που είναι, ας πούμε. Που πέφτεις πάνω σε μια ταινία που λες δεν είναι του γούστου μου. Για όνομα του Θεού. Και κολλάς όμως. Και λες, κάτσε να δω και την επόμενη σκηνή. Κάτσε έτσι τριμπάτσα.
1: Εγώ πάντως αντί να κάθομαι να βλέπω τέτοια πράγματα και να έτσι αυτό, προτιμώ τους original μάγους, τους original ήρωες και τα λοιπά. Έβλεπα Batman.
0: Εντάξει, δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, έπεσα λοιπόν πάνω σε μια σκηνή που λέει ο κύριος Τσίπρας στον Πολ Μέισον.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει ο Μέισον τι θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να κάνω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και του λέει, στο τέλος ξεμείναμε από χρήματα και αντοχές. Αν το ξέραμε αυτό, θα μπορούσαμε να πάρουμε πιο γενναίες αποφάσεις στην αρχή.
1: Ναι. Να κλείσουν την αρχή της τράπεζας. Το έχει πει. Το έχει παραδεχθεί σε συνέντευξη. Το περίμενε τον Πολ Μέισον ή τον ντοκιμαντέρ να το δει. Το έχει πει ο άνθρωπος. Θα κλείναμε νωρίτερα τις τράπεζες. Εκεί αυτό. Εκεί έχει.
0: Έχει κολλήσει αυτό.
1: Το απόσταγμα.
0: Θέλω να πω, τον έχει σημαδέψει αυτό.
1: Το απόσταγμα.
0: Θα τις έκλεινε ούτως ή άλλως. Κατάλαβες. Δηλαδή.
1: Ο οποίος τον έχει οδηγήσει εκεί, σε να τις πειράζει.
0: Γιατί το ζήσα, φιλαράκι, γι' αυτό.
1: Α, το ζήσε.
0: Αυτό.
1: Καλημέρα. Στις 19 την Παρασκευή βγαίνουν τα αποτελέσματα για τις αποσπάσεις. Μας λέει η κυρία Μαρία.
0: Άντε με το καλό.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα μου.
0: 22 βαθμοί στη Νέα Πολύ Λακωνίας. 19 στα Χανιά Κρήτης. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στη Βασιλική.
1: Γιατί με τέτοιες θερμοκρασίες στα Κορέστια έχει 9, θα μου λύσει κάποιος.
0: Γιατί τα Κορέστια είναι ψηλά, ρε Διονύση. Πάντα έχουν χαμηλές. Δεν μου πεις.
1: Να, μα χθες είχε 15. Σήμερα γιατί έπεσε 6 βαθμούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί δεν πέφτει και 12 βαθμούς.
0: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Είδες, βγήκανε και πλάνα από εκεί που έμενε ο Δαλαμάγκας.
1: Όχι, δεν είδα.
0: Α, τέλος πάντων, έδειξες ειδήσεις αυτά την έπαυλη που ζούσε. Ο Καρφρούριο σου λέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τον είδες πως έχει γίνει.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, τον έχεις και τον καταζητείς. Καταζητείται.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και έχουν φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Πριν 30 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Το ίδιο ήμασταν. Εντάξει, εμείς είμαστε.
1: Εμείς φράπα. Φραπαδούρα, ναι.
0: Αυτός, παιδιά, ήταν γνώστη. Δηλαδή, και αν τον έβλεπες.
1: Ναι.
0: Δεν θα καταλαβαίνεις την Δαλαμάγκα.
1: Ρε καμώ που είχες από χθες για τον Δαλαμάγκα.
0: Εσύ με έχει εντυπωσιάσει γιατί έχει γίνει. Το μαλλί του Μπουκλέ.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει.
1: Ευκολάκι, περμανά.
0: Έχει πάρει καμιά τριανταριά κιλά.
1: Και αυτό ευκολάκι.
0: Ευκολάκι.
1: Τρως μελιτζάνες βραδιάτικα με αυτό.
0: Δεν το φάγα βραδιάτικα, σου λέω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το λέω για σένα, για τον Δαλαμάγκα το λέω.
0: Όχι, από μένα πιάστηκες.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα. Εμένα και τον Δαλαμάγκα, ας πούμε. Τέλος πάντων.
1: Σας έχω συσχετίσει για κάποιο λόγο. Γιατί μόνο εσένα ακούω για το Δαλαμάγκα.
0: Όχι μόνο εμένα, και άλλοι μιλάνε για το Δαλαμάγκα.
1: Μιλάνε για το Δαλαμάγκα.
0: Ναι, ναι, εσύ. Τώρα ένας άνθρωπος 30. Κάτσε, εσύ. 30 χρόνια δεν τον είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Ναι.
0: Κάτσε. Αυτό θα γίνει ταινία.
1: Μεγάλο κακό.
0: Αυτό θα γίνει ταινία. Και προτείνω να την αναλάβουμε εδώ εμείς στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Για το Netflix.
1: Φωτεινή, το Harry Potter πάνω απ' όλα.
0: Harry Potter,
1: δηλαδή, ούτε Batman και Superman.
0: Ρούς.
1: Εντάξει, καλός ο Batman, καλός και ο Superman για μένα. Για την Κατερίνα, ο Superman είναι Uber άλλες. Αλλά
0: ο Batman δεν είναι περίεργος.
1: Ο Harry Potter, όλα και όλα. Κάθε χρόνο δύο φορές λούπα όλες τις ταινίες.
0: Ο Batman είναι ένα ποντίκι με φτερά. Στην Πτολεμαϊδα έχει 12 βαθμούς, μας λέει ο Πέτρος. Ορίστε.
1: Ναι. Α.
0: Να.
1: Να. Αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Γιατί
1: όχι,
0: δεν
1: γιατί δεν μ' αρέσουν. Ωραία, μια χαρά θερμοκρασία.
0: Δεν σ' αρέσει. Καλώς το είπα.
1: Τα ζηλεύω.
0: Μα κοίτα τον Δαλαμάγκα τώρα, δεν μπορείτε να τον δείτε εσείς. Ο Δαλαμάγκας δεξιά στην οθόνη σου, το βλέπεις. Σαν τα κρύα τα νερά, ένα παλικάρι.
1: Βρε,
0: ήταν,
1: κακό πράγμα.
0: Μελαχρινό, ωραίο κτλ.
1: Είχαμε ένα κόλλημα.
0: Έτσι.
1: Είχαμε ένα κόλλημα με την Ελισάβετ μέχρι τώρα θα έχουμε με τον Δαλαμάγκα.
0: Όχι, εκεί και η μάνα του.
1: Μάλιστα. Και συστηθήκατε.
0: Αμετανόητη και η μάνα του.
1: Τι αμετανόητη.
0: Έχει σκοτώσει δύο. Ο Δαλαμάγκας.
1: Ωραία, η δικαιοσύνη να κάνει δουλειά της.
0: Όχι, και λέει. Λυπάμαι για τη μάνα αυτού που σκότωσε το παιδί μου, αλλά ήταν κακοποιός.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Να μην τα πω.
1: Και
0: που τα ξέρω.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρήστο. Η κυρία Μαρία σου λέει να δεις στο Netflix το παιδί. Το παιδί.
0: Ποιο παιδί?
1: Φοβερό σύριαλ. Ένα σύριαλ.
0: Α, το παιδί το βλέπω στην Earth, παιδιά.
1: Αλήθεια,
0: όταν το
1: έχεις δει.
0: Βέβαια, πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Μάλιστα. Ελληνικό είναι.
0: Ελληνικό παιδί. Ελληνικό σύριαλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πολύ προχωρημένο. Πολύ, πολύ μπροστά από την εποχή του. Λοιπόν,
1: James Bond, εγώ, Φωτεινή μας, εγώ James Bond βλέπω. Με το Sean Connery. Και όταν σταματάει ο Sean Connery, ξαναρχίζω μετά με τον Brosnan. Δηλαδή το ενδιάμεσο με τον Roger Moore δεν μ' άρεσε.
0: Εμένα ό,τι Bond και να μου τύχει τον βλέπω.
1: Θα το δω, είναι αλλά ιδέα. Θέλω να πω Τάξη, ότι εκεί είναι ένα διάλειμμα. Ναι. Αλλά ο Sean Connery πρώτος και μετά από Brosnan και μετά.
0: Δεν έχει παίξει κανένα Sean Connery το Bond.
1: Ναι,
0: μόνο εσύ το ξέρεις.
1: Ο Sean, ναι.
0: Sean είναι η προφορά, τι να κάνουμε.
1: Συν εγώ το
0: μέσα. Το λέγαμε λάθος εμείς.
1: Έτσι μεγάλωσα. Ναι. Συν τον ήξερα τώρα. Τώρα θα αλλάξω.
0: Και τον Ben Sean τον λες.
1: Τον ποιον?
0: Το Sean Penn.
1: Όχι, αυτό τον έμαθα Sean Penn.
0: Όχι, Sean τον λέγανε και παλιά.
1: Ποτέ δεν τον λέγανε Sean
0: Penn. Ναι, καλά, εντάξει.
1: Sean Fein, λέγανε, αλλά είναι άλλο, είναι κόμμα.
0: Αν θέλετε να ταξιδέψετε τη Τεχεράνη, να ξέρετε ότι αποκαταστάθηκαν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ιμάμις Χομέινι.
1: Ναι. Γιατί το κοροϊδεύεις? Κάποιοι μπορεί να θέλουν να πάνε.
0: Τεχεράνη.
1: Ναι,
0: αυτή τη φάση.
1: Να πάει μια μπριγάδα, κάτι.
0: Έχει φτηνά εισιτήρια.
1: Εδώ υπήρχαν, δεν υπήρχαν διαδηλωτές με τη φάτσα του Χομεϊνί? Μπορεί να θέλουν να πάνε να δουν τι ωραία που είναι.
0: Έχει προσφορές.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω μπει σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αλλά που ξέρω.
0: Μπορεί να είναι φτηνά τώρα.
1: Ναι, θα έχουν πέσει τιμές. Δεν έχουν πέσει για τον Ντουμπάι, δεν θα έχουν πέσει για την Τεχεράνη.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Ντουμπάι γιατί δεν πάμε.
0: Ναι.
1: Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν. Είναι μια ήσυχη νύχτα που δεν είχε κανένα μπαμπούμ. Δηλαδή κάτι, μια ρουκέτα έφυγε από τους Χούθη. Αλλά εξουδετερώθηκε.
0: Τα Χούθια είναι.
1: Τα λιμά είναι αυτά τώρα. Δηλαδή τίποτα. Είναι... Τα λιμά είναι στην ορολογία της Πρέφας. Δεν είναι τίποτα. Έτσι. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα κτλ. Εν τω μεταξύ βλέπω τώρα ένα site που έχω μπροστά μου ανοιχτό. Κακώς έχω αυτό το site. Το οποίο μου βγάζει απόσπασμα από εκείνο το ντοκιμαντέρ που πανηγυρίζανε. Μετά το δημοψήφισμα. Τέλος πάντων. Και... Λοιπόν, άλλα θέματα.
0: Καλά, έκανε λέει ένα αστείο ο Ραχμί Κότς. Ο Ραχμί Κότς είναι ένας από τους πιο πλούσιους Τούρκους.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τι αστείο έκανε?
0: Δικό του αυτό. Κάνανε κάτι εγγένεια ενός νοσοκομείου στη Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Κότς είπε έναν. Σαν ανέκδοτο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ μιας γυναίκας. Από τους Κούρδους όμως, με καταγωγή.
1: Ναι.
0: Και ενός γιατρού κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ήταν πολύ σεξιστικό μάλλον αυτό που είπε. Και άρχισε έρευνα εναντίον του, γιατί αντέδρασαν πολιτικά κόμματα και γυναικείες οργανώσεις. Υπάρχουν τέτοιες στην Τουρκία? Κόμματα και οργανώσεις.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν. Ναι.
1: Τύπης. Άμα δεν τα κλείνει το δικαστήριο, γίνεται αυτό.
0: Τέλος πάντων, ότι στοχοποίησε γυναίκες και πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη εθνοτική ταυτότητα. Αυτό. Πες μου εμένα.
1: Εξαρτάται τι είπε, δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι είπε.
0: Όχι, ούτε
1: μπορώ
0: εγώ
1: μπορώ να
0: το
1: κρίνω. Μπορεί να πει πολύ μεγάλη χοντράδα, ρε παιδί μου.
0: Βρε χοντράδα, ζήτησε και συγγνώμη μετά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά λυπάμαι και ειλικρινά συγγνώμη και δεν είχα θέλει να στοχοποιήσω κανέναν και αυτά και τα λοιπά.
1: Το άλλο με τον Τραμπ το είδες?
0: Δεν τον βλέπω καλά.
1: Με τον Τραμπ
0: έκανε πάλι.
1: Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ,
0: ναι,
1: που έχουν εκεί τα play-off, δεν ξέρω πώς τα λένε,
0: ναι, ναι.
1: Τελικούς σε μας περιπτώσει. Ναι, τελικούς στο NBA. Ναι. Και τον γιούχαραν πολύ άγρια.
0: Αποκλείεται.
1: Και τον γιούχαραν και μέσα από το γήπεδο και έξω από το γήπεδο.
0: Αποκλείεται.
1: Πολύ γιούχα όμως.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια.
0: Το CNN φταίει. Πάμε στην τίτλη σε λίγο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση εάν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Στη Βόρεια Εύβοια συνεχίζονται από τα ειδικά κλιμάκια οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής. Προφυλακιστές οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι η δήμαρχος Γενέβης είναι ελληνικής καταγωγής?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Είναι και βγήκε δεύτερη φορά.
1: Μπράβο της.
0: Χριστίνα Κίτσος.
1: Χριστίνα Κίτσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Μπράβο της.
0: Κίτσου, φαντάζομαι.
1: Στη Γενέβη, ε.
0: Στη Γενέβη.
1: Ωραία, πολύ.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Πρέπει να είναι αυτή.
0: Ωραία, πρέπει να είναι. Ναι, δεν έχω πάει.
1: Αλλά... Γενέβη, όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία, πρέπει να είναι.
0: Έχεις πάει στη Ρήχη?
1: Ναι, έχω περάσει μια φορά.
0: Και εγώ έχω περάσει το αεροδρόμιο.
1: Ένα πέρασμα. Όχι, έχει και λίγο πιο μέσα. Αλλά ένα πέρασμα δεν είναι. Όχι, τίποτα φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραία είναι. Γενικώ χώρα με αυτοκίνητα τα οποία είναι. Μου λέει ένας γνωστός,
0: ναι,
1: που πηγαίνω,
0: ναι,
1: έρχεται,
0: ναι,
1: εκεί στην, σε αυτή τη χώρα,
0: ναι,
1: που μου έλεγε ότι είναι όλοι, ρε παιδί μου, έχουν κάτι σπιταρώνες καταρχήν. Βέβαια μου την περιέγραφε ότι είναι ο απόλυτος πλούτος, που δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ακόμα και στην Ελβετία, ας πούμε, υπάρχουν άστεγοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όπου λέει ο καθέ εκεί που έχει μια σπιταρώνα από αυτές που βλέπεις στις ταινίες και τα λοιπά, τεράστιες, έχει απ' έξω 2-3 αυτοκίνητα του Πανακρίβου και έχει και ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί.
0: Α.
1: Τα αυτοκίνητα τα έχουν περισσότερο για εφέ ή για κάποιες διαδρομές, σε πάση περιπτώσει που δεν μπορείς να τις κάτσεις με ποδήλατο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να ανέβεις κανένα ύψωμα. Αλλά τέτοια πράγματα. Και λες άλλοι. Βέβαια δεν είναι αυτή η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης, από ό,τι διάβασα κάτι στοιχεία πρόσφατα. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια. Αλλά πιο πλούσια είναι το Λιχνεστάιν και το Λουξεμβούργο.
0: Το Λουξεμβούργο, ναι.
1: Αυτές οι δύο.
0: Πολύ χρήμα εκεί.
1: Ναι, πολύ, πολύ ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Παναγιώτης σου λέει, ναι, καταρχήν ποιος είναι ο Δαλαμάγκας.
0: Ο Τζέιμς ο Δαλαμάγκας ήταν ένας Ελληνοαμερικάνος. Ελληνοαυστραλός, συγγνώμη.
1: Διότι εσείς το ρωτήσατε.
0: Ναι. Ο οποίος πριν 30 χρόνια περίπου, είχε σκοτώσει ένα στην Αυστραλία και μετά έφυγε και ήρθε και ζούσε εδώ στην Ελλάδα. Και δεν τον είχε πάρει χαμπάρι κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και σου λέει ότι εγώ το βράδυ, λέει, για να ηρεμήσω,

0: Οπότε γυρνάω. Βάζω ξανά στο Netflix το Studio 4. Και χαλαρώνω.
1: Λέει. Ναι, ωραίο είναι.
0: Είναι ωραίο. Ωραία. Χαλαρώνω ωραία. Και μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας στέλνει από τον Άγιο Νικόλαο μια φωτογραφία Ανατολής, η οποία, ρε παιδί μου, βλέπεις. Κοίτα πόσα χρώματα βλέπεις σε ένα κάδρο, σε μια φωτογραφία.
1: Πολλά, πολλά.
0: Ξεκινάει από το βαθύ πορτοκαλοκόκκινο, ας πούμε,
1: ναι.
0: Και ανοίγει σιγά σιγά, έτσι, μέχρι να φτάσει στο μπλε του ουρανού. Καταλαβαίνετε όλη τη διαδρομή αυτή στο φάσμα, ας πούμε, το χρωματικό. Είναι υπέροχη φωτογραφία. Την έστειλε από τα ορεινά μια φίλη της, τη Μαρία, και τη μοιράζεται μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας στέλνει και ένα έργο τέχνης, φαντάζομαι, από το λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Κάτι που μοιάζει με φτερό καρχαρία, με πριόνι ή με μαχαίρι, ανάλογα πώς θα το δει κανείς. Αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί δεν είμαι της μοντέρνας τέχνης. Καλημέρα στη. Όχι, τη φωνή το είπα. Το είδα σε μια εκπομπή πολύ καλή. Η Δήμαρχος Γενέβης την έχει δει σε μια εκπομπή.
1: Ναι,
0: είναι πολύ καλή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Για να ξαναβγαίνει κιόλας.
0: Ναι, ρε παιδιά, αυτό είναι.
1: Εντάξει, την ξαναβγάζουν τώρα.
0: Το ξέρετε ότι ο Ιπποκράτης καταγόταν από την Κέφαλο? Όχι. Εγώ δεν το ξέρα. Προσωπικώς. Μας ρωτάει η κυρία Μαρία.
1: Εγώ ήταν.
0: Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι ήταν από την Κέφαλο.
1: Από την Κέφαλο, όχι, δεν το ξέρα.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέραμε.
1: Ναι.
0: Τώρα που είπα για το. Για τον Ιπποκράτη, τον Κέφαλο. Τι μου ήρθε στο μυαλό?
1: Τι σου ήρθε?
0: Έχουν βάλει κάπου μια επιτίδια στήλη, κάτι, ένα, κάπως τα λένε, ανάθημα, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Έχουν βάλει μια στήλη όπου έχει ένα ρητό του Στράβωνα.
1: Ναι.
0: Ο Στράβωνας, γνωστός, ας πούμε, ιστορικός, γεωγράφος κτλ. Όπου έλεγε όνουν γη ελληνική Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Και έγινε ερώτηση στη Βουλή ότι αυτό παραβιάζει την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Όχι, ρε,
0: και να βγει το ρητό του Στράβωνα. Δηλαδή θα λογοκρίνουμε το Στράβωνα τώρα που έλεγε ότι η Μακεδονία είναι και αυτή η γη ελληνική. Και αυτό δεν έχω κανένα θέμα εγώ τώρα. Δεν με όλα αυτά το σαματά που είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι φοβερό για ένα ρητό? Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τα πάντα ρη, να το αλλάξουμε γιατί κάποιον ενοχλεί.
1: Ξέρω,
0: ναι.
1: Το πάντα.
0: Το μολόν λαβέ.
1: Παρεξηγούνται τα πάντα.
0: Γιατί παρεξηγούνται οι Πέρσες.
1: Α, μπράβο.
0: Ή δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
1: Όχι, δεν θέλουμε να παρεξηγηθούν οι Πέρσες. Με τέκμα μαζί μας δεν θέλουμε.
0: Ναι, δεν θέλουμε. Αλλά τέλος πάντων, είδαμε με κάποιους.
1: Who posed the question?
0: Τι?
1: Who?
0: Μίσης Δούρου. Και άλλοι 7-8. Όχι, δεν είναι μόνο η κυρία Δούρου. Είναι και άλλοι 7-8. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ναι.
1: Δεν έγιναν βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και μετά ανεξαρτοποιήθηκαν.
0: Όχι. Αυτό το έκανε ο κύριος Δραγασάκης. Ο οποίος ο κύριος Δραγασάκης.
1: Ναι.
0: Κάποτε θεωρούνταν κιόλας από τους. Τον λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Νέστορα του ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τους σοφούς, ας πούμε.
1: Ακόμα.
0: Α, τους λένε ακόμα. Αυτό δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, με το που ορίστηκε. Αυτός μπήκε αναπληρωτής της. Αναπληρωτής. Ήταν κάτω από την κυρία Χτσιόγλου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Που παραιτήθηκε. Με το παραιτήθηκε μπήκε αντικαταστάτης της αυτός.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Δραγασάκης δηλαδή. Και ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, με το που ορίστηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο εξελέγει, αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα, Διονύση, αλλά τι να κάνω.
0: Τι να κάνει.
1: Δηλαδή, διαβάζω. Προκάλεσε η Μαντόνα. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα του προκάλεσε η Μαντόνα? Η Μαντόνα είναι η Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το κανονικό είναι τη Μαντόνα, ό,τι κάνει.
0: Ναι.
1: Προκάλεσε τώρα, λέμε το 2026 ότι προκάλεσε η Μαντόνα. Πώς μπορεί να προκαλέσει η Μαντόνα?
0: Ποιον προκάλεσε?
1: Όχι, έκανε ένα 13 λεπτό βίντεο κλιπ για το νέο της άλμπουμ.
0: Και ποιον προκάλεσε?
1: Έχει ερωτικές σκηνές.
0: Και
1: προκάλεσε. Μα είστε με τα καλά σας, μωρέ.
0: Ναι. Θα ποινικοποιήσουμε και το έρωτα τώρα?
1: Όχι, αυτό δεν είναι. Δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά είναι η Μαντόνα, είναι γιατί η Μαντόνα είναι κανονικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Η Μαντόνα έβγαινε και έκανε στις συναυλίες της πάνω στο κρεβάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Το 80. Φεύγα. 80 φεύγα, κάτι.
1: Ναι, και το 70. Λοιπόν.
0: Έκανε τέτοια πράγματα.
1: 11 βαθμοί, πολύ βροχή χθες, λέει ο Γιάννης.
0: Ναι. Ο Παναγιώτης μας είπε ότι
1: χθες
0: έριξε μια μπόρα εκεί που είναι, στις έβρεξε μια μπόρα, αλλά δεν έπεσε θερμοκρασία.
1: Αυτό ο το Δημήτρης πράγμα, λέει.
0: Μπόρα και θερμοκρασία και υψηλή κάνουν πάρτι τα κουνούπια. Που ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει, παιδιά, με τα κουνούπια. Εγώ έχω θέμα. Μεγάλο. Δεν το λέω. Δηλαδή, δεν τα βλέπεις. Είσαι στο σκοτάδι και περνάνε δίπλα τα αυτιά. Βαράς μια σφαλιάρα, βρίσκεις τα αυτή. κουφαίνεσαι για 10 λεπτά. Κατάλαβες.
1: Πάμε παρακάτω. Το έχω πάθει και εγώ αυτό.
0: Αυτό το μας έστειλε είναι το κέρας. Στην κυτροπλατεία του Αγίου Νικολάου, αυτό το έργο τέχνης.
1: Πολύ
0: που μας
1: όμορφο.
0: Έστειλε η κυρία Μαρία. Ιδιαίτερο. Που έλεγα εγώ ότι είναι σαν φτερό του Καρχαρία.
1: Ναι.
0: Το κέρας λέγεται.
1: Ναι. Ναι. Ο Δημήτρης λέει:
0: ναι.
1: Καλημέρα σας. Μια υπέροχη συννεφιασμένη ημέρα στο Διόνυσο με 20 βαθμούς. Είναι πολύ ώρα να μπορείς να πεις ότι οδηγείς και μυρίζεις φύση.
0: Ναι.
1: Παιδιά, κατεβαίνω τη λεωφόρο Διονύσου για να φύγω να πάω στη δουλειά μου. Μυρίζω τη φύση, είναι κάτι το εξαιρετικό. Μήπως αρχίσετε να δουλεύετε από εδώ πάνω, θα έχει σίγουρα πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι έχει εκεί που είστε εσείς.
0: Ο Διόνυσος πάντως είναι η. Όποτε κατεβαίνουν τα χιόνια λίγο πιο χαμηλά, είναι η πρώτη περιοχή της Αθήνας όπου πιάνουν χιόνια, πάγος κτλ.
1: Υψηλά.
0: Όχι, θέλω να πω ότι όντως έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι έχουμε εδώ, ας πούμε. Πρέπει να έχει 4-5 βαθμούς διαφορά από ό,τι είναι εδώ. Εννοείται.
1: Η Νίνα λέει: καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Η Ρένα Δούρου το έκανε, το είπαμε. Είμαστε για γέλια. Έχετε υπόψη ότι έχουν γεμίσει όλα τα Σκόπια και το Κόσοβο με αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα και οι Αλβανοί διεκδικούν τον Αλέξανδρο. Μόνο εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να λέμε για τον Αλέξανδρο που ζούμε στη γενέτειρά του. Είμαστε για γέλια.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο μας, ο οποίος παίρνει αφορμή για το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Λέει, επειδή είπατε για την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ των τεσσάρων, τότε που φτιάξαν τον κύριο Κουβέλη, τον κύριο Τσούκαλη κλπ.
1: Ναι.
0: Λέει ότι και με αφορμή και το χιλιοστό, να θυμίσω ότι ο Μακαρίτης ο Νίκος Τσούκαλης ανέλαβε πρωτοβουλία τον Δεκέμβριο του 2014 για συνενετική εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, με δέσμευση για εκλογές τον Ιούνιο του 2015, όταν θα είχε γίνει η αξιολόγηση και θα είχε ολοκληρωθεί το μνημόνιο. Πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από βουλευτές και άλλων κομμάτων, δυστυχώς δεν ευωδόθηκε, διότι ο Τσίπρας κατηγορούσε τότε όσους ψήφισαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μην γίνουν εκλογές ότι ήταν αργυρώνητοι. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εξαιρετική προσωπικότητα και υπόδειγμα ήθους, ο Μακαρίτης ο Νίκος. Συγγνώμη για το συντόνι, αλίμονο κύριε Παύλο μας, προς Θεού, γιατί και εμάς και τους φίλους ακροατές και εμάς ανοίγετε ορίζοντες και θυμόμαστε πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Θυμόμαστε πράγματα, είπατε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμήθηκα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που υπήρχε τότε. Είδα τι είπε, δεν ήταν το ντοκιματέρ, αλλά είδα τι είπε στο ντοκιματέρ χθες, ότι είχα πατήσει το πόδι κάτω, είχε πατήσει το πόδι κάτω. Εάν δεν βρεθεί μία, αν δεν εξηγήσεις ότι το όχι στο δημοψήφισμα δεν σημαίνει όχι στο ευρώ, εγώ θα φύγω. Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, σου λέει.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Γιάννη. Αυτά. Τι άλλα.
1: Έβλεπα εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ κακό πράγμα.
0: Ποιο.
1: Επειδή μου κάποια πράγματα τα σβήνεις από το μυαλό σου. Δεν θες να τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Μένουνε κάπου μέσα.
1: Υπάρχουνε, ναι. Και έβλεπα χθες τα πλάνα μέσα από το Μαξίμου. Εκείνη τα πλάνα, αν τα
0: από
1: δείτε.
0: Από ήταν εκεί αυτή
1: η αίθουσα.
0: Είναι, ο Μέσον και
1: είναι η αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.
0: Ναι.
1: Εκεί συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν,
0: εσύ που το ξέρεις.
1: Έχω πάει.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Στο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: έχω πάει μια φορά.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και έχει μια ωραία βεράντα έξω. Που βλέπεις το πλαίσιο.
0: Και το προεδρικό μέγαρο έχει μια ωραία βεράντα.
1: Καλά, το προεδρικό μέγαρο έχει κυπάρα.
0: Κυπάρα, ναι.
1: Τώρα μιλάω για το εκεί.
0: Με ωραίες ζαρτινιέρες, με αυτό, με θάμνους, με χλωοκοπτικά, με μπορτορουοψάλιδα, όλα.
1: Φου, χαμός γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, έχει λοιπόν και μια ωραία βεράντα. Αλλά τέλος πάντων, ήταν λοιπόν εκεί και βλέπανε τα αποτελέσματα το βράδυ του δημοψηφίσματος. Και περιμένανε τα αποτελέσματα. Και πανηγυρίζαν όταν είπε το 60%, 61% ήταν το όχι. Και μετά το όχι έγινε νέο. Τι πανηγυρίζανε.
0: Έτερο είναι κάτερο. Άλλο. Γιατί.
1: Αυτοί όλοι μετά ήταν στενοχωρημένοι.
0: Γι' αυτό φταίει ο Πούτιν.
1: Α.
0: Καταλαβαίνετε. Γιατί πόνταραν ότι θα του βοηθήσει ο Πούτιν, αλλά ο Πούτιν του έδωσε στη Μέρκελ. Τι άμα θέλετε να μεσολαβήσω για να μιλήσετε με τη Μέρκελ. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν ξέραν ότι ποτέ δεν μας έχει βοηθήσει η Ρωσία, έτσι.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εδώ δεν το έχουν καταλάβει ακόμα
1: όλοι αυτοί εδώ μεταξύ. Όλοι αυτοί που ήταν μέσα στην αίθουσα.
0: Μισό. Άκουσα και πολιτική αρχηγού μία συνέντευξη. Τι κερδίσαμε που τα σπάσαμε με τη Ρωσία, κερδίσαμε κάτι. Όχι. Αυτό. Αυτό, καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα.
0: Τι θες να πεις.
1: Ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί και πανηγυρίζανε πλην του αείμνηστου Φλαμπουράρη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μαζί πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είναι σε άλλα κόμματα.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν σε ευρία γκάμα του πολιτικού φάσματος.
1: Ναι.
0: Το φάσμα το χρησιμοποιώ τρίτη φορά. Σήμερα μου αρέσει ω λόγο.
1: Ναι, σα αρέσει, ναι. Το έχουμε καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ έχει πει 7 φορές την Ταλαμάνκα. Εγώ δεν γιατί πω το φάσμα. Το φάσμα είναι πιο ωραίο από το Ταλαμάνκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Πάει, πέρασε αυτό. Το έχουμε ξαναπεί. Απλά θα το πούμε για να το θυμηθούν για κάποιοι φίλοι που ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ή είναι καινούργιοι στη συχνότητά μας κτλ. Μπορεί να αποθεί στη μνήμη σου διάφορα γεγονότα. Μπορεί να επιλέγεις εσύ να τα αποθήσεις για να μην σε πικραίνουνε.
1: Δεν
0: πρόκειται με τίποτα να αφαιρεθεί ή να απαλυνθεί το πώς ένιωσες για κάποια συγκεκριμένα πράγματα και κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Ο καθένας δεν σημαίνει ότι νιώσαμε το ίδιο.
1: Όχι, όχι. Κάθε άλλο άνθρωπος αισθάνθηκε διαφορετικά.
0: Άλλο ένιωσε ο ένας, να μην πούμε ονόματα τώρα, δεν έχει καμία σημασία. Αλλιώς το βίωσε ο καθένας. Αυτό το πώς ένιωσε λοιπόν εκείνες τις ημέρες και αυτά τα γεγονότα, αυτό το πράγμα δεν σβήνεται επουδενή. Και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Ποτέ.
1: Απλά. Όχι, δεν θα σβήσει. Έχεις δίκιο.
0: Λέγεται και πολιτική δήλωση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έγινε ένα σχηματισμό. Γιατί βιάστηκαν.
1: Καλά, δεν θα τα πούμε.
0: Δεν
1: μετά.
0: Είχαν πει ότι θα το πούμε μετά, ναι. Απλά δεν με το πούμε. Όχι, τώρα που κάνουμε το ρεζουμέ, ρε παιδί μου,
1: μπορεί κάποιοι
0: να πάνε μετά στη δουλειά του και να μα ακούσουν.
1: Ναι, κρίμα όμω να μείνετε. Αλλά τέλο πάντων.
0: Να μην πάτε στη δουλειά σα σήμερα, να κάτσετε να δείτε.
1: Είχε φουντώσει, όπω λέγαμε και χθε το πρωί, η ονοματολογία και λέγανε όλοι.
0: Μια φορά
1: έχω μάθει ότι ο Χατζημιχάλης θα πάει. Χθε
0: διάβασα, άνοιξα κατά τύχη μια εφημερίδα. Δεν το συνηθίζω. Αλλά άνοιξε μια εφημερίδα και είδα μέσα 17 ονόματα. Τα μέτρησα γιατί ήταν όλα μπολταρισμένα και ξεχώριζαν.
1: Ναι.
0: Και λέω για να δω πόσοι θα είναι αυτοί που θα ανασχηματιστούν.
1: Πολύ.
0: Και είχε μέσα 17 ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, τρεις.
1: Ναι, γιατί για να τα πιάσεις όλα είναι αυτό. Αυτά τα βάζει.
0: Για να σου πούνε μετά ότι το βρήκες. Ήταν
1: πέντε.
0: Είχε πληροφορία. Ναι.
1: Μόνο πέντε έπαιζαν για την ίδια θέση, για το περιβάλλον τους. Μου κανείς δεν έπεσε μέσα.
0: Ναι. Καλά, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχα διαβάσει τη 12.
1: Α, καλά, και.
0: Ναι,
1: γιατί υπήρχαν και σενάρια ότι μπορεί
0: και
1: να.
0: Και δεν άλλαξε.
1: Να αλλάξει το και το μοντέλο.
0: Και δεν άλλαξε.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι είχε περάσει από το μυαλό. Είχε γίνει συζήτηση.
0: Αγία, πες μας τέτοια.
1: Ναι, πρέπει να έχει γίνει συζήτηση αυτό. Αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να. Τελικά να μην.
0: Τελικά να μην, όχι.
1: Ναι.
0: Τελικά.
1: Τελικά.
0: Τελικά να μείνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, κάθε θα μας τα πει μετά αργότερα η Σκιτζή που τα ξέρει και με εκ των έσω και λεπτομέρειες να μας πει.
0: Τι
1: παρασκήνια.
0: Το λέει το παρασκήνιο και τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι. Ναι. Εγώ προς το παρόν στέκομαι στο ελιόψωμο που έστειλε ο Βαγγέλης από το Ηράκλειο της Κρήτης που έχει 19 βαθμούς. Ώρα για ελαφρύ πρωινό με ελιόψωμο. Ωραίο είναι το ελιόψωμο, μου αρέσει.
0: Το ελιόψωμο.
1: Μ' αρέσει. Και α μου πέφτει βαρύ. Εμένα μου πέφτει βαρύ το
0: ελιόψωμο. Αυτό σε κάποιο κόσμο.
1: Ναι.
0: Πέφτει βαρύ. Δηλαδή,
1: ναι, μου πέφτει.
0: Εγώ θυμάμαι θυμάμαι και φίλους οι οποίοι την καθαρά Δευτέρα παίρνουν λαγάνα με ελιά.
1: Ναι.
0: Και μετά λένε ότι όλη την ημέρα τους έκατσε λίγο βαρύ.
1: Καούρα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Θα μου πεις μπορεί να έχουν φάει εντωμεταξύ ένα καρό. Και είναι όλα αυτά που τρώσε εκείνες τις μέρες του ρουσιάκι.
1: Πολύ ελαφριά.
0: Είναι όλα. Ναι. Ναι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά και το σταφυδόψωμο μου αρέσει.
0: Το σταφυδόψωμο
1: μου αρέσει πολύ το σταφυδόψωμο.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Άμα πετύχει, καλό σταφυδόψωμο.
0: Και δεν έχει, ποτέ δεν έχει βαρύνει το στομάχι μου σταφυδόψωμο.
1: Και εμένα.
0: Ποτέ.
1: Πού είσαι, Γιάννη.
0: Στο φούρνο, ο Φούρναρης, ναι, ναι. Ο Γιάννης, ο Φούρναρης, ο φίλος μας.
1: Ναι, δεν έχει στείλει.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. Στην Κύπρο έχει 19 βαθμούς. Να ξέρεις. Στην Κύπρο έγινε αυτό που σας λέγαμε χθες.
1: Τι έγινε.
0: Υπεγράφει η συμφωνία Γαλλίας-Κύπρου για την μόνιμη παρουσία γαλλικών δυνάμεων για ανθρωπιστικούς λόγους, λέει η συμφωνία. Κυρίως, πρωτίστως. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν γαλλικές δυνάμεις μόνιμα στο νησί.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν οι Βρετανικές που υπάρχουν. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και κάποιες Ελληνικές. Θα υπάρχουν και. Υπάρχουν και κάτι Τούρκικα. Ας πούμε τα δύο F-16 που σηκώθηκαν προχθές και παρενόχλησαν τους. Παρενόχλησαν, παρακολουθούσαν, δεν έκαναν τίποτα. Παρακολουθούσαν τους υπουργούς άμυνας που πήγαιναν στην Λευκοσία. Ναι, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και αυτό παρενόχληση είναι. Λοιπόν, από τα δύο αυτά F-16, τουρκικά ήταν που σταθμεύουν στο νησί. Δεν ήταν τουρκοκυπριακά. Οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν αεροπορία.
1: Όχι, τι να έχουν.
0: Τουρκικά ήταν, κατάλαβε.
1: Τι να έχουν τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
0: Θέλω να πω, τώρα, επειδή το αναφέρω έτσι και μου πέρασε από το μυαλό, απλά να το έχουν, να έχουν μια ιδέα, έτσι, μια μυρωδιά οι φίλοι ακροατές, ότι η Κύπρος όλο τσούκου τσούκου έχει μπει στο εξοπλιστικό εκεί που δεν έπαιρνε τίποτα και λέγαν όλοι η Κύπρος ούτε στρατό έχει ούτε τίποτα, μια εθνοφρουρά και ξέρω εγώ τι. Μπαίνει στο εξοπλιστικό. να και λίγο από το Ισραήλ, να ακούγεται και κάτι από άλλες χώρες, π.χ. από την Ινδία.
1: Άντε, μπράβο.
0: Αρχίζουν και παίζουν πραγματάκια.
1: Καλά κάνουν.
0: Στην Κύπρο. Και εκεί το εξοπλιστικό.
1: Καλά κάνουν.
0: Όλη η Ευρώπη είναι σε μια παράνοια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εξοπλιστική. Σε έναν.
1: Κοίταξε, ναι. Τώρα την. Μα είναι. Δεν ξέρει κατά πού να κινήσει.
0: Μα άμα φύγει. Το... Η ομπρέλα, ας πούμε, η αμερικάνικη. Που
1: ναι.
0: Πάνω σε αυτήν βασίζονταν, δεν πρέπει να υπάρχει ο πυλώνας, ο ευρωπαϊκός που λέγαμε. Okay. Ναι. Και άμα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42, παράγραφος 7. Είδες, φοβερό.
1: Πω, Διονύση, ναι,
0: τη συνθήκη τη Ευρώπη.
1: Το οποίο τύπης.
0: Μια φορά έχει εφαρμοστεί. Ενεργοποιήθηκε τώρα στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Εν της πράγμασης.
1: Βέβαια.
0: Εν της πράγμασης.
1: Βέβαια. Θέλω κι εγώ να πω κάτι.
0: Τι
1: πολύ ειδησιογραφικό. Να το καταθέσω εδώ πριν φύγουμε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Εισαγωγή,
1: διαπιστώνω ότι η αηδός Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι. Πλατινένιο.
1: Καλά, τόσο ότι έγινε πλατινένιο. Επεκτείνεται και στα ιατρικά, στη βιολογία.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή είχαμε και Παρελλήνες, το λέω αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι ο τίτλος του άλμπουμ της που έγινε πλατινένιο λεγόταν Το δικό μου DNA. Εγώ νομίζω ότι επικεντρώνονταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή.
0: Δεν είναι ιατρική. Δεν είναι ιατρική, αυτό είναι βιολογία.
1: Βιολογία, είπα. Ναι, βιολογία, ναι, είπα. Ναι, βιολογία, ναι. Αλλά νόμιζα ήταν μόνο σε θέματα ακρίβειας και στέγης. Δηλαδή έχει κάνει hit το τραγούδι.
0: Σπίτι.
1: Αυτό είναι για τη στέγη. Σε άλλου νοικιάστηκε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και ο λογαριασμός. Οπότε τώρα επεκτείνεται και στην βιολογία. Μπράβο στο κορίτσι. Καλή πρόοδο, εύχομαι.
0: Αυτό το
1: δεν
0: λες,
1: το έχω ακούσει αυτό το
0: τώρα, επειδή το συνέδεσες με τις Πανελλήνιες, το λες εν είδη επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Μπορείτε να γίνετε τραγουδιστές ή τραγουδίστριες και να ασχοληθείτε με βιολογία και με οικονομία.
1: Κι εγώ αισθάνομαι τραγουδίστρια. Είμαι τραγουδίστρια.
0: Εξαρτάται.
1: Ας τραγουδήσει καλύτερα η Έλλη Γκούλντινγκ. Η συνάδελφος και θα μας πάει μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
0: Α.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη που στέλνει μήνυμα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μας. Από τις Σέρρες ο Βαγγέλης. Και επιστρέφουμε μετά.
0: Πολύ ωραία, μας ακούνε από τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πριν να πάμε μια φορά να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Έχουν και ωραία σωροπιαστά εκεί πάνω.
1: Και κανέδες.
0: Και το. Πώς που μου λέγες θες, το σκυρ παρέ.
1: Σεκέρ παρέ.
0: Σεκέρ. Εγώ το πάω σκυρ. Σκυρ και αφιόν καραχισάρ. Πάμε.
1: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6χρόνια.gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
5: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε είτε από την εφαρμογή του AirTeco. AirTeco μπορεί να την κατεβάσετε στο κινητό, στο tablet ή στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είτε μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr και το earth.gr. Έχει live radio κάπου. Πατάτε το κουμπάκι και ακούτε κανονικά το ραδιόφωνο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από εκεί, αν δεν μας πιάνετε διαδικτυακά, αν δεν μας πιάνετε διαφορετικά, κανονικά κτλ.
1: Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη για το λουλούδι που μας έστειλε τη φωτογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας είπε και πού να φάμε κανέδες.
0: Να πούμε στην Φωτεινή που πάει στη δουλειά της τώρα και λέει πόσο μου αρέσει που το λέω αυτό μετά από καιρό. πηγαίνω δουλειά και εμείς μαζί σου χαιρόμαστε. Και λέει: όταν εγώ πηγαίνω δουλειά, παίρνω μαζί μου σάντουιτς, κουρασάν, χυμό, καφέ και νερό. Και της λέει ο καλός της: πού πας, για δουλειά ή για πικνίκ? Ναι. Άμα πάρετε και ένα καρό τραπέζο μαντιλάκι, θα είναι ωραίο το σετάκι έτοιμο. Μια χαρά για πικνίκ. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, πολύ φίλο της εκπομπής.
1: Αγαπημένος μας.
0: Αγαπημένος μας. Και να του πούμε ότι τον κατανοούμε απόλυτα και κρατάμε το χαμόγελό του όταν θυμόταν ένα σκηνικό με τον πατέρα του που έχει χάσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το στιγμιότυπο μαζί μας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Με τραγούδια της φύσης. Μας στέλνει ένα βιντεάκι από ένα στήλο της ΔΕΗ που είναι πάνω ένα... Να, αυτό.
1: Αυτό. Ωραίο. Τι ωραίο.
0: Καταλαβες.
1: Βρε Διονύση.
0: Αυτό που εμείς δεν το πολύ ακούμε, το έχουμε στερηθεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην... δεν έχουν σήμα και χάθηκε το σήμα στην Καλαμάτα. Θα ενημερώσουμε τους τεχνικούς μας. Ήδη το έχει πιάσει ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Έχει ήδη κάνει τις δέουσες, έχει δρομολογήσει τις δέουσες διαδικασίες.
1: Λοιπόν
0: ο Δημήτρης λέει σχετικά με το Δαλαμάνκα. Γιατί όταν πιάνουν κάποιον λένε πόσα κινητά βρήκαν στο σπίτι του και στο δικό μου αν ψάξουν 5-6 ξεχασμένα παλιά θα τα βρούνε, λέει ο Δημήτρης. Και έχει δίκιο. Εγώ ξέρω πόσες συσκευές έχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να τα ανακυκλώσει αυτά, γιατί τα κρατά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι συλλεκτικά.
0: Όχι, γιατί λέω μπορεί να μου χαλάσει κάποια μέρα. Ναι, κάποια
1: είναι. Εμείς είχαμε τα πρώτα μοντέλα κινητών.
0: Ναι. Αλλά αν μου χαλάσει κάποιο, ας πούμε, να έχω backup, ρε παιδί μου. Να έχω μια ασφάλεια, να νιώθω ότι.
1: Εντάξει, άμα έχεις τα πολύ παλιά, ρε παιδί μου, πει.
0: Εντάξει, τα πολύ παλιά τώρα.
1: Ανακύκλωση τώρα και
0: ωραία είναι τα πολύ παλιά.
1: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει καταλήξει στο επικρατέστερο σενάριο για την οσμή που μας είχε αναστατώσει στην Αττική.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πηγή λέει αυτής της οσμής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε
0: Βουτάνιο
1: την πρωτεύουσα,
0: ή
1: ναι, Προπάνιο ή Βουτάνιο.
0: Το διάβασα το δημοσίευμα αυτό, είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα σήμερα.
1: Στα νέα.
0: Το βρήκε το AtmoHub. Έκανε έρευνα.
1: Το
0: είπε στο AtmoHub.
1: Το AtmoHub του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Δεν με προσέχει. Μ' αρέσει το AtmoHub. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε.
1: 164 αναφορέ. Έχουμε βγάλει τους ανθρώπους.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, μετά.
1: Ναι.
0: Όταν το έμαθα, εγώ
1: ναι,
0: το έμαθα
1: το
0: από φίλους ακροατές.
1: Ναι.
0: Μετά το είχαμε βγάλει τον αρμόδιο, τον υπεύθυνο.
1: Το AtmoHub έχουμε βγάλει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό λέω.
1: Ναι. Α, τότε δεν ήξερες. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα σενάριο της Ψιτάλιας, αλλά δεν το θεωρούν πάρα πολύ πιθανό.
0: Ναι, δηλαδή, πέρασε ένα πλοίο, αμόλυκε τι αμόλυκε, βουτάνιο, προπάνιο, αυτό.
1: Δεν μυρίζει ωραίο.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Καθόλου ωραία δεν μυρίζει.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να μοιραστώ με τους φίλους. Περίμενα δύο μέρες να δω τι θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Για ποιο θέμα?
0: Συνελήφθη ένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Έτσι, στην Κρήτη. Αυτός ο άνθρωπος 37χρονος.
1: Για το Χαμασίτη, λες.
0: 37 χρονών.
1: Ναι.
0: Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι είναι μέλος, έχει στρατολογηθεί από τη Χαμάς.
1: Ναι.
0: Βρισκόταν στην Κρήτη και με στόχο να κάνει τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι.
0: Είχε εκπαιδευτεί γι' αυτό σε στρατόπεδα της Χαμάς, στη Μαλαισία και κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι την δεύτερη χώρα που είχε εκπαιδευτεί. Δεν είδα, ρε παιδί μου, κάποια αντίδραση.
1: Από ποιον?
0: Έναν ακροατή να στείλει ένα μήνυμα. Ένα κόμμα να βγάλει μια ανακοίνωση. Αν ήταν, λέω, κάνω τις αναλογίες τώρα. Αν ήταν, για παράδειγμα, Τούρκος, θα γινόταν ανάστα ο Κύριος. Αν ήταν, ξέρω εγώ, κανένας Ουκρανός, πώς έγινε με το USB που βρέθηκε στη Λευκάδα προχθές.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Θα βγαίνανε ανακοινώσεις, θα επερωτήσεις στη Βουλή, τι είναι αυτά και μας κάνουν μέρος του προβλήματος και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ τίποτα, σαν να μην τρέχει κάστανο. Σε μια χώρα που έχει πληρώσει κιόλας θύματα από τρομοκρατική οργάνωση. Σας θυμίζαμε χθες, ας πούμε, την υπόθεση της οργάνωσης Αμπούνι Ντάλ. Πήγε την άξη στον αέρα ένα πλοίο στο Σαρονικό.
1: Ήταν
0: στο Σαρονικό, το City of Poros. Λοιπόν, περίμενα να δω. Είναι αυτό που μερικές φορές λέμε για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, καμιά φορά. Να, αυτό είναι μία απεικόνισή του.
1: Χθες ήταν Δευτέρα.
0: Αυτό, κατάλαβα. Χθες ήταν Δευτέρα. Σήμερα είναι Τρίτη. Mm. Απλά το λέω. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτός ήθελε αυτό το πράγμα ή προετοίμαζε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι όλοι είναι το ίδιο. Ούτε γενικεύουμε, μακριά από εμάς η γενίκευση. Απλά μου κάνει εντύπωση. Ζήν, δεν σου κάνει εντύπωση?
1: Όχι, όχι. Πρόσεχε να δεις. Όταν ο άνθρωπος παραδέχεται ότι έχει εκπαιδευτεί από τη Χαμάς, για μένα όλοι το ίδιο είναι της Χαμάς. Δεν καταλαβαίνω. Μια τρομοκρατική οργάνωση είναι.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Ναι. Όχι.
0: Λέω, θέλω να πω, ναι, ότι δεν εννοώ ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, για να μην νομίζω ότι κάποιος ότι γενικεύουμε
1: για μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Ναι,
1: για τα μέλη της Χαμάς, λέμε.
0: Αυτό.
1: Χαμάς.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον τουλάχιστον. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Είναι. Διονύση μου, είναι αυτό που λέω και γίνομαι πολλές φορές κουραστική.
0: Για τα δύο μέτρα.
1: Είναι και επιλεκτική ευαισθησία σε κάποια πράγματα. Είναι πάθηση. Είναι πρόβλημα. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Είναι ζήτημα. Τι να κάνεις τώρα.
0: Είναι ένα θεματάκι.
1: Ναι, δεν είναι. Ο άνθρωπος αυτός, εν τω μεταξύ διάβαζα, επειδή το παραδέχθηκε ότι είχε εκπαιδευτεί και όλα αυτά τα πράγματα, διάβαζα ότι θα χρησιμοποιούσε, λέει, απορρυπαντικά, κάτι.
0: Παιδιά μου, η εκπαίδευση είναι με υλικά της καθημερινότητας.
1: Ναι, αλλά δεν είχαν έρθει, λέει, η παραγγελία του.
0: Δεν είχε σε σούπερ μάρκετ να βρει απορρυπαντικό?
1: Όχι, δεν φτάνει.
0: Α, δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει.
0: Ήθελε και κάτι άλλο πράγματα. Ξέρω εγώ, κάνα πυροκροτητή.
1: Ήθελε και άλλα πράγματα.
0: Ο οποίος πυροκροτητής δεν φτιάχνει το.
1: Αλλά πώς το λένε.
0: Άμα είσαι ο Μαγκάιβερ, φτιάχνει και. Ναι.
1: Ναι, δεν.
0: Δεν ήταν Μαγκάιβερ. Πάλι καλά. Να λέμε.
1: Ευτυχώς.
0: Όχι, να το λέμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Έπεσε ένα ελικόπτερο Απάτσι.
1: Πού?
0: Στα στενά του Ορμούζ, χθες Δευτέρα. Το αποκαλύπτουν οι New York Times. Παρακαλώ. Το βλέπω στο earthnews.gr. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος. Μέχρι τώρα είναι ασαφές αν έπεσε από τεχνική βλάβη, αν έπεσε από κάποιο άλλο περιστατικό ή βλήθηκε από τους Ιρανούς. Χθες που υπήρχαν και υπήρχε ανταλλαγή πυρών.
1: Ναι.
0: Χθες έγινε αυτό το πράγμα, έτσι δεν έγινε σήμερα. Σήμερα λέμε έχει ησυχία. Μάλιστα, είναι τέτοια ησυχία που έχει κάτω στον κόλπο.
1: Φτού.
0: Που υπάρχουν. Ναι, εγώ εμείς μαζί. Που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν ελπίδες πως μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχει βρεθεί μια συμφωνία. Έτσι λέγεται τώρα και γράφεται.
1: Άλε.
0: Ναι, ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Το πετρέλαιο,
0: θα υπάρχει συμφωνία.
1: Σήμερα άραγε.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι τουλάχιστον δεν ανεβαίνει. Δεν έχει κανένα λόγο να ανέβει.
1: Ναι. Το ποδοσφαιρίστρια δεν τα τέχω, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Ούτε το βουλεύτρια, αλήθεια σου το λέω. Συγγνώμη, δηλαδή, πέστε να με φάτε, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα.
0: Τώρα που είπες για ποδοσφαιρίστρια,
1: ναι,
0: τι μου ήρθε εμένα στο μυαλό?
1: Τι σου ήρθε?
0: Είδες τι έχει ξεκινήσει ένας κακός χαμός σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κάνουν οι ομάδες εν ώψη του Μουντιάλ,
1: ναι,
0: διάφορες εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Κάνουν και βιντεάκια, άλλοτε χιουμοριστικά, άλλοτε ξέρω εγώ τι. Κάνανε η Νορβηγία του Κουρακάου, ας πούμε. Δεν ήξερα ότι υπάρχει χώρα Κουρακάου, νόμιζα ότι ήταν μόνο ποτό.
1: Ναι.
0: Ένα λικέρ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αυτή τη χώρα ήρθαν με σχολικό λεωφορείο, γιατί δεν είχαν με άλλο τρόπο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πέρασαν στο Μουντιάλ και ήρθαν, ναι, με σχολικό λεωφορείο που έγραφε Sorry, we're here.
1: Ναι.
0: Τέτοιο πράγμα. Αλλά έβλεπε ο κακός χαμός έχει γίνει
1: με
0: τους Νορβηγούς.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκαν ως Βίκινγκ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, βγήκαν διάφοροι και είπανε ότι αυτά είναι ναζιστικά πρότυπα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Βίκινγκ. Είναι αλήθεια ότι πολλοί από τους Ναζί έτσι θεωρούσαν και τις θεότητες τους των Νορβηγών, των Βίκινγκ δηλαδή, ως υπέρτατες θεότητες και διάφορα τέτοια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε και μια τέτοια σχέση. Υπήρχαν και πολλοί Νορβηγοί Ναζί. Να μην σας θυμίσουμε τον Μπρέιβικ, ας πούμε, που σκότωσε 80
1: ανθρώπους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι Νορβηγοί Ναζί.
0: Αλλά δεν είναι όλοι.
1: Εντάξει,
0: και επειδή εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί, πώς το λένε, Βίκινγκ, επειδή αυτή είναι η ιστορία της χώρας τους, η προέλευσή τους κτλ. Είναι σαν να φοράμε εμείς φουστανέλες ή ξέρω εγώ τι, χλαμίδες. Λέω, ναι. Σημαίνει ότι ντε και καλά και κάποιοι βασίστηκαν ή πάτησαν πάνω στην αρχαιοελληνική ας πούμε πραγματεία για να βγάλουν τις δικές τους θεωρίες κτλ. Κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος φοράει χλαμίδα είναι νεοναζί ή είναι οτιδήποτε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή,
1: έλα μωρό, τώρα κάτι θέλει να πει κάποιος τώρα.
0: Ή κάτι
1: το
0: έχω
1: λέει.
0: Χάσει. Ή τα πράγματα μου ξεφύγει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου, ναι. λέει: καλημέρα. Γιατί ο Κέσσαρας φορούσε σεντόνια?
0: Γιατί φορούσε?
1: Γιατί ήταν Ιούλιος.
0: Ο Γιώργος από το Κιάτο είναι αυτός.
1: Ο
0: ζαχαροπλάστης.
1: Υπέροχο. Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πετυχημένο.
0: Εκπέμπεται στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Πάντα.
0: Η κυρία Μαρία, επειδή σ' άκουσε να λες για ποδοσφαιρίστρια και για βουλιάθρια, λέει τα πρωτάκια και τα δευτεράκια λένε και κουρεύτρια. Αντί για κομμότρια.
1: Όχι, παιδιά, δεν κουρεύτρια. Μπορώ. Αλήθεια σας το λέω όμως. Δηλαδή, μπορώ, μου γυρίζει το μάτι.
0: Παιδιά, σε λίγο καιρό μπορεί να ακούμε μια άλλη γλώσσα και να μην την καταλαβαίνουμε.
1: Θα μου πεις πώς λες χορεύτρια.
0: Ναι, χορεύτρια γιατί λες και δεν λες κουρεύτρια. Γιατί δεν λες ούτε κουρευτής. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό που κάνω σε τέτοιο. Ο Δημήτρης. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Θέλει μήνυμα, απαντάει στον Γιώργο για το ανέκδοτο και λέει σανδάλια ρε εσύ, όχι σεντόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως, ό,τι και να φορούσε, πάντως δεν είναι πολύ αστείο.
0: Και τη Φωτεινή της άρεσε αυτό το.
1: Ναι. Κυρία Ευαγγελία, συμφωνεί με το σχόλιο που έκανες για το Παλαιστίνιο.
0: Εντάξει.
1: Μέλος της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά ώρες-ώρες νιώθω πολύ μόνος ας πούμε, σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινή. Εμείς είμαστε επί της ουσίας ένα ρε παιδί.
1: Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα, έτσι όπως πηγαίνουμε και στις 7.30.
0: Ναι, να μιλήσουμε.
1: Πριν πάμε και στα πολιτικά και τα λοιπά. Θέλω να μιλήσουμε για το Λευκό Καρχαρία.
0: Τι έκανε ο Λευκός Καρχαρία?
1: Δεν τότε στη βρήκαν ένα Λευκό Καρχαρία.
0: Πού?
1: Στη Μεσόγειο.
0: Δεν έπρεπε.
1: Είναι που όχι, ναι, είναι σπάνιο. Δεν υπάρχει Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
1: Έχει καταγραφεί. Ενήλικος μεγάλος Λευκός Καρχαρίας. Ήταν κάτι δίτες.
0: Και τρόμαξες.
1: Εγώ, οι δίτες. Και εγώ ήταν καλά, εντάξει. Εδώ βλέπω αυτό, κάνα δυο καρχαριοειδοί που έχουν εμφανιστεί στο.
0: Σκυλοψαράκια, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σκυλοψαράκια είναι αυτά.
1: Και...
0: άλλο είναι αυτό.
1: Σκυλοψαράκια, άμα κολυμπάει δίπλα σου, να σε δω εγώ. Εσύ θα γίνει το χρυσού κουζιτό, θα περπατά στο νερό. Έτσι θα φύγει. Περπατώντα. Λοιπόν, ήταν κάτι εθελοντές δίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον καθαρισμό ενός ναυαγίου στα νυχτά της Σικελίας. Έχει πολλά εκεί, πολλά τέτοια.
0: Ωραία είναι η Σικελία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν μια μακάρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είχε κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα.
0: Νόρμα, άμα πάτε να φάτε νόρμα. Ναι, πάμε.
1: Είχαν βουτήξει 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: 40 μέτρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλο βάθος, ε.
0: Τα 40 μέτρα.
1: Βέβαια. Ναι, τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και είχαν βουτήξει λοιπόν οι άνθρωποι εκεί και προσπαθούσαν να ανασύρουν κάτι εγκαταλελειμμένα δίχτυα. Και ξαφνικά βγαίνει από κάτω. Πώς η ταινία, στην ταινία. Το Τζος, τα σαγόνια του Καρχαρία, ναι. Εμφανίζεται κάτι το οποίο τους κοιτάει και με περιέργεια. Κοίτανε ο μεγάλος Λευκός Καρχαρίας, τα χάσαν οι άνθρωποι. Λέει, τρέμαν ολόκληροι. Τρέμανε όμως.
0: Δεν θα τρέμανε.
1: Το περιγράφανε μετά.
0: Είχαν δει και την ταινία.
1: Έκανε κύκλους γύρω τους.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Όπω να τρίχια, να τζουτζούρια. Λοιπόν, έκανε κύκλους γύρω τους, λέει. Τον έχω τραβήξει και βίντεο. Και μετά βαρέθηκε και φύγε. Δόξα το Θεό. Κάναν το σταυρό τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ παλιά όταν μάθαινα για τους καρχαρίες που κάναμε μάθημα κτλ.
1: Ναι.
0: Τρόμαζα από τον καρχαρία τίγρη. Που
1: κάνατε
0: έχει...
1: μάθημα για τους καρχαρίες.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Λιβάδι.
0: Έχει... όχι στο Λιβάδι, παιδί. Εδώ πέρα πήγα σχολείο. Λοιπόν, που έχει αυτό που είναι σαν σφυρί το μπροστινό μέρος του ρίγχου του, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είναι άκακος. Δεν είναι μοβόρος αυτός. Ναι. Άμα τον δεις και αυτό με το σφυρί, με τη μούρισα σφυρί, δεν θα τρομάξεις λίγο? Τα πιο τρομακτικά είναι τα μάτια τους. Αυτό το κατάμαυρο που σε κοιτάει.
1: Άστο παιδάκι μου, άστο, δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Εσύ το άνοιξες, εγώ το
1: πάω. Άστο, άστο αυτό.
0: Ναι.
1: Παναγία μου, δεν μπορεί να το αρχιάζω. Ναι. Λοιπόν,
0: Φωτεινή, πήγαινε στη δουλειά, σε παρακαλούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στρατούλα, μην χάσουμε τη δουλειά μας.
0: Σε παρακαλούμε πολύ.
1: Ναι. Η κυρία Στρατούλα λέει: ο λόγος που δεν ασχολήθηκε κανείς με τον τρομοκράτη είναι ότι κανείς δεν τον πίστεψε. Αν ασκούσατε στοιχειοδό στο επάγγελμά σας, αν μελετούσατε λίγο τα στοιχεία, θα καταλαβαίνατε. Διαβάστε έστω ότι γράφουν κάποιοι σοβαροί συναδελφοί σας. Έλεος πια με την προπαγάνδα. Ναι.
0: Είδατε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοια βλέπω και λέω ότι. Okay.
1: Καλημέρα, η Νίκη από την Κοζάνη. Πείτε μου για το Fuel Pass, έχετε ενημέρωση για παράταση? Κοίταξε, έχει παραταθεί και για τον Ιούνιο. Αυτό ξέραμε.
0: Έχει
1: για τον δίζελ όμως.
0: Ναι, για τον δίζελ, για τον δίζελ κίνησης.
1: Ναι.
0: Όχι θερμασίες, για τον δίζελ κίνησης. Αυτό ξέρουμε. Έτσι, αυτό είναι το επίσημο. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα ή έχουν γίνει κάποιες προβλέψεις ότι δεν αποκλείεται να, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στον κόλπο, να παραταθεί. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι επίσημο. Αν έχουμε κάτι επίσημο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Πείτε τα με τον κάθε τρελό, παντού βλέπει να ζει. Φοβόμαστε να πούμε πού είμαστε. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2007 υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με θέμα την αρχαία Ελλάδα, με τη μελέτη της ιστορίας, οι οποίοι έχουν και πανοπλίες εκείνης της εποχής.
0: Εδώ δεν κάνουν κάποιοι που γιορτάζουν το 12ο και βγαίνουν.
1: Είναι σαν να τους λέμε όλους Ναζί, λέει. Σφυροκέφαλος λέγεται. Όχι, παιδιά, μεγάλος λευκός είναι.
0: Όχι, όχι, αυτός που λέω εγώ.
1: Ναι, καλά, αυτός, ναι. Αυτός είναι γελίος ο Καρκαρίας.
0: Δηλαδή. Δεν είναι γελίος ο Καρκαρίας.
1: Είναι νούμερο. Δηλαδή είναι. Πώς να σας το πω τώρα. Δηλαδή είναι. Τι να πω. Είναι Καρκαρίας με ενσωματωμένο μπουρί. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, πείτε του κυρίου Χατζημιχάλη, μου λένε, γιατί ξέρουν ότι βλέπω εγώ τα μήματα, ο Ιωάννης, ότι συμφωνώ και εγώ μαζί του.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, νιώθω πάμε μουσικά καλύτερα στους τίτλους και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιράν και Ισραήλ ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου, το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα στενά του ορμού, σώ το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ρωσία και Λευκορωσία έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: είναι σήμα, μήνυμα για επίσπευση των εκλογών. Άκουγα όλους χθες να λένε το 2027 εκλογές. Το 2027 εκλογές. Το 2027
1: εκλογές. Αυτό λένε.
0: Εγώ το ξέρω ότι το λένε.
1: Και πώς, το λέει και ο Βαθύλης Αρμόδιος.
0: Πώς τεκμέρεται, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός κλείνει το μάτι, ας πούμε, σε επίσπευση των εκλογών. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση ή κάτι στο ρεπορτάζ που εγώ δεν έχω, που έχω χάσει? Θα μας το πει η Γεωργία.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Με πολλές ερωτήσεις ξεκινάμε.
1: Έχει πολλές απορίες ο Διονύσης.
0: Τέτοιοι είμαστε.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, όντως, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επί της ουσίας ταύτισαν, όπως πολύ σωστά λέτε, την, θα έλεγα, αξιμήνια ανασχηματισμός, αλλαγές μικρές, στοχευμένες στο κυβερνητικό σχήμα, όπως θέλει το λέει κανείς, γιατί πραγματικά ήταν πολύ περιορισμένο εύρος. Μιλάμε για 4 πρόσωπα. Με το ενδεχόμενο οι εκλογές να έρθουν πιο κοντά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αυτό γιατί εδώ βλέπουμε ότι πλέον με την επιλογή του κ. Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που αναμένεται να επικυρωθεί συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα, επί της ουσίας εδώ με ένα πρόσωπο γνωρίζουμε τον κύριο Κυριανάκη, πόσο δυναμικός, μαχητικός είναι, από τη νέα γενιά. Άρα λοιπόν εδώ σηματοδοτεί ότι τελείωσε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ ο κομματικός οργανισμός ήδη έχει μπει, αυτό που λέμε, σε μια οργανωτική δραστηριότητα
0: προεκλογικό mood, ας πούμε.
2: Προεκλογικού χαρακτήρα, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό όλο ένα και θα επιτείνεται το επόμενο διάστημα. Και είναι κατανοητό αυτό. Απ' την άλλη εδώ δεν έχουμε αλλαγές δομικού χαρακτήρα, μεγάλες αλλαγές στην κυβέρνηση, και αυτό επί της ουσίας τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιστός σε αυτό που ούτως ή άλλως κάνει στους ανασχηματισμούς παρέμεινε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε δει αυτό που γνωρίζετε κι εσείς,
1: τους αρρωτικούς,
2: μεγάλου εύρους. Δεν το έχουμε δει όντως. Δεν το είδαμε και τώρα, παρότι υπήρχε αυτή η σενάριολογία του Σαββατοκύριακου.
0: Αυτό έλεγα. Εγώ χθες μετρούσα ονόματα που έβλεπα σε ένα δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα έπεσε στα χέρια μου. Είχα μετρήσει 17 υπουργήσιμους. 17 ονόματα. Τρεις μπήκανε.
2: Ναι, ο κ. Κότσιρας, που θα είναι στη θέση του κ. Κυριατάκη, στο Υπουργείο Μεταφορών. Παράλληλα, λόγω του ότι ήταν ήδη ο Υφυπουργός Οικονομικών, καταλαβαίνουμε ότι εκεί αφήνει τη θέση την οποία θα έχει ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επίσης εναντόμενα εδώ ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Έχουμε τον κύριο Σιμόπουλο στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και η θέση του αέμνους του κύριου Ταγαρά από την κυρία Σούκουλη.
1: Ναι.
2: Εδώ ήταν όντως τα χαρακτηριστικά που όντως μαθαίναμε κι εμείς, δηλαδή ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο όπου να είναι μηχανικός, να γνωρίζει επί της ουσίας το κομμάτι αυτό των πολεοδομιών και ό,τι συνεπάγεται το χάρτα φυλάκιο αυτό της χωροταξίας,
1: ναι,
2: και της χωροταξίας. Και παράλληλα επίσης πολύ σημαντικό και εξηγείται απόλυτα αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι και σε ταξίδι μου στην Κύπρο, δεδομένου ότι έχει η Κύπρο στην Προεδρία πριν την αναλάβει, πόσο μεγάλη προετοιμασία κάνανε και πόσο οργάνωση. Δηλαδή θυμάμαι σε κάποια σύνοδο να το συζητάνε ότι εδώ και ένα χρόνο
0: προετοιμάζεσαι για την επόμενη,
2: ναι,
0: για την Προεδρία, βέβαια.
2: Ναι, το θυμάμαι πραγματικά, μου έχει μείνει ότι πόσο πρέπει να βάλεις προτεραιότητες, να οργανωθείς, γιατί δεν είναι κάτι απλό και το καταλαβαίνουμε και προφανώς η χώρα μας αναλαμβάνοντας τα ενία αυτά, αυτό που επί της ουσίας θέλει είναι να βάλει και συγκεκριμένα θέματα στην ατζέντα.
1: Βέβαια, είναι και σε επίπεδο οργανωτικό και σε επίπεδο ουσίας, δηλαδή πολιτικής. Γιατί έχει μπροστά της τη νέα ΚΑΠ, έχει μπροστά τους
0: κάθε προεδρία επιλέγει κάποια θέματα από όλη την γκάμα των θεμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι αυτά που θα προλάβει, που θα προβάλλει. Για παράδειγμα, η Κύπρος είχε βάλει ως προτεραιότητα, και καλά έκανε φαίνεται, τον βραχίωνα της Ευρωπαϊκής Άμυνας, για παράδειγμα, και της ενεργοποίησης του άρθρου 42, παράγραφος 7, ας πούμε, της συνθήκης. Αν χρειαστεί κάποιος βοήθεια, αυτό το είχε βάλει και το μπαίνει πλέον ως σταθερά σε όλες τις συνόδους τις οποίες διοργανώνει η Κύπρος ως προεδρεύουσα χώρα αυτή την περίοδο.
1: Άρα λοιπόν, να συμπεράσω.
0: Γι' αυτό μπήκε ο Χατζηβασιλείου.
1: Ναι, ο Χατζηβασιλείου. Ναι, μπράβο. Ναι. Άρα εγώ να συμπεράνω από

0: όλα αυτά που λες ότι θα πάμε κανονικά διακοπές φέτος.
1: Θα πάμε κανονικά διακοπές. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει καμία εικόνα τώρα για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές. Άλλωστε, επειδή και εγώ καταλαβαίνετε, μετά το έψαχνα με τέτοιες ανακοινώσεις, οι οποίες όντως είχαν να πούμε στοιχείο ευνηδιασμού. Ακόμα και ο κύριος Κότσιδες δεν γνώριζε και απαντούσε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή.
0: Ναι, ναι, πρέπει να γίνει το τηλεφώνημα εκείνη την ώρα, ας πούμε. Ναι.
1: Κυρία Σούκολη, η οποία ήταν στο εξωτερικό τις προηγούμενες μέρες, την πήραν τηλέφωνο που ήδη ακουγόταν το όνομά της, μαζί με άλλα για τη θέση της υφυπουργού, και τελικά έλαβε χθες ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, έτσι ευνηδιασμένη και εκείνη. Mm. Όντως υπήρχε αυτό το στοιχείο. Και παράλληλα, ναι, μου έλεγε ενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, λέω τελικά γιατί πήγες αυτές τις αλλαγές. Εδώ υπήρχαν σενάρια για άλλα, μεγαλύτερου εύρους. Και μου τόνιζε ότι επί της ουσίας δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, αν βγάλει κάποιος το καλοκαίρι, αν βγάλει κάποιος τις γιορτές, το πολιτικό απόλυτα διάστημα.
2: Το ωφέλιμο διάστημα, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, δεν είναι μεγάλο. Και παράλληλα μου λέει η Γεωργία, δεν θα πείραζε τους υπουργούς. Γιατί φαντάζεσαι σε 2-3 υπουργεία να άλλαζε υπουργούς πόσο χρόνο θα θέλανε για να ενημερωθούν, ενώ τώρα είπαμε προεκλογική περίοδος και παραγωγή κυβερνητικού έργου.
0: Έχει και παραδοτέα, έχει πράγματα τα οποία πώς το λένε, ολοκληρώνονται, που τα έχουν τρέξει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ναι, θα ήταν λίγο.
2: Εντάξει, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι μετά τις διακοπές έρχεται έκθεση Θεσσαλονίκης. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης έρχονται Χριστούγεννα, τελειώσαμε. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, φώτα, είναι οι γιορτές εκεί, μελομακάρονα. Ωραία, τι ωραία. Ναι, προχωράμε. Μπαίνουμε σε ένα mood. Ούτως ή άλλως η ιονή εκλογών είναι η περίοδος όπου συνήθως τις εκλογές κατεβάζουν μολύβια, τρέχουν στις περιφέρειές τους κτλ.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
2: Σε άλλη διαδικασία. Οπότε μέχρι την άνοιξη.
0: Όχι, αρχές χειμώνα. Εντάξει, εκεί.
2: Θέλω να πω αρχές της άνοιξης εκλογές. Πότε, Μάρτιο, Απρίλιο.
0: Και πρέπει να έχεις και το νου τι γίνεται γύρω-γύρω στους υπόλοιπους.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες. Όπως... έτσι, που ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Α, ναι, καλά.
2: Γίνει.
0: Ναι,
2: δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι κάποιοι που έβλεπαν να λένε κι άμα γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά. Καθίστε ρε.
0: Εντάξει, μην τα μελετάμε αυτά τώρα.
2: Ή άμα γίνει κάτι, ξέρω εγώ, με την Τουρκία, με την συμφωνία, με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
1: Γαλάζια πατρίδα.
2: Διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεωρούνται αστάθμητοι παράγοντες, ή και το διεθνές περιβάλλον, που επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και που θα κάτσει.
0: Φανταζόμαστε θα έχουμε 100 μέρες πόλεμο.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Φανταζόμασταν εδώ, ο άλλος έλεγε σε 3 μέρες θα είμαστε στο Κίεβο και έχουν περάσει 5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και
0: αυτό
2: το Κίεβο το βλέπουμε τα κιάλια.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Βλέπουμε. Το παρακολουθούμε.
2: Ναι,
0: το θέμα.
2: Εγώ εκεί θα ήθελα μια απάντηση. Γιατί εκεί είδα πολύ μελάνη να πέφτει, ρε παιδί μου, στις σελίδες περί του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ότι θα αλλάξει αυτός, θα πάει εκεί. Γιατί εκεί θα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν θα είναι εκλόγιμος ή δεν θα τον νοιάζει ή ξέρω εγώ τι, θα είναι στο επικρατείας ή δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια. Και έβλεπα μια ονοματολογία για το κυβερνητικό σκοπό και έμεινε ο ίδιος.
1: Έμεινε ο ίδιος, θα μείνει μέχρι η ενημέρωση που οι πληροφορίες μας είναι ότι θα μείνει μέχρι την προκήρυξη των εκλογών. Εκεί η αλλαγή θα γίνει
0: εκ των πραγμάτων.
2: Εκ των πραγμάτων.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ήδη, έχει ανακοινωθεί, θέλω να πω, ότι είναι υποψήφιο στο βόρειο τομέα.
2: Υπάρχει και μια τάξη, να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και μια τάξη σε κάποια συγκεκριμένα υπουργεία. Ο υπουργός εσωτερικών, ο υπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κτλ. Σε περίοδους εκλογών να αποσύρονται, να μπαίνουν άλλοι στη θέση τους. Ένα ψυχολογό. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, είναι αυτές τις 40 μέρες από την
2: πρώτη. Αυτό, ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων, καλά, μέχρι να φτάσουμε εκεί, ρε παιδιά.
1: Είναι απολύτως εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης, παραμένει, είναι στο στενό πυρήνα, να πούμε ότι δεν άλλαξε ο πυρήνας του σε καμία. Καθόλου δηλαδή, γιατί επίσης υπήρχαν κάποια σενάρια του Μεγάλου Μαξίμου με την ίδια σύνδεση, με την ίδια ανθρωπογεωγραφία. Και ήταν μόνο αυτές οι πολύ συγκεκριμένες αλλαγές που έγιναν. Δηλωτικές της πρόθεσης της προσήλωσης στο κυβερνητικό έργο και επί της ουσίας το επόμενο διάστημα. Και περιοδίες θα έχει εντός Αττικής, στην περιφέρεια ο Πρωθυπουργός, και έργα θα εγκαινιαστούν και ουσιαστικά θα ακολουθήσει αυτό το κομμάτι, δηλαδή θα είναι στη λογική ότι αυτό ήταν το προεκλογικό πρόγραμμα το οποίο εμείς μας εμπιστευτήκατε το 2023, να πάμε να δούμε ποια έργα παραδώσαμε, ετοιμάσαμε, δρομολογήσαμε, ολοκληρώσαμε.
2: Βέβαια, το ξέρουμε όλοι μας από την εμπειρία μας, ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και ομαδικά, ότι σε κάθε νέο εγγένειο θα αναζωπυρώνεται η φήμη, α, εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Σε κάθε νέο εγγένειο, οτιδήποτε εγγενιάζεται, ας πούμε, έρχεται συνειρμικά, ρε παιδί μου, είναι στο DNA μας, να μας έρχεται και να λέμε, α, κάνουν εγγένεια, άρα πάμε σε εκλογές. Και αυτό θα συνεχίζεται τώρα μέχρι όποτε γίνουν εκλογές.
0: Εντάξει, τώρα το
2: δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
0: Βασικά διακοπές πρώτα.
2: Το πρώτο.
0: Το έχουμε απόλυτη ανάγκη.
2: Πρώτο.
0: Όλοι, νομίζω.
2: Ναι.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν,
2: καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία.
0: Ναι.
2: 23 βαθμοί, μέτρια συννεφιά, λίγη κίνηση. Ευχές για δημιουργική και ευχάριστη ημέρα. Χαιρόμαστε που είσαι και πάλι στην παρέα μας, Γιώργο. Κάθε μέρα και λίγο καλύτερα, καταλαβαίνω, και πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, πάντα τέτοια.
2: Γιατί χθες μας είχε πει και είχε περάσει μια λιμοξούλα.
0: Ναι. Ο Γιώργος στέλνει πάλι ανέκδοτο.
2: Τι!
0: Δύο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα. Λέει ο πρώτος, βλέπεις τη μύγα πάνω στο καμπαναριό. Λέει ο άλλος, δεν βλέπω τη μύγα, ακούω τα βήματά της.
2: Δεν είναι μόνο ότι τα στέλνετε τέτοια, είναι ότι γελάει και σε ρέτη και παίρνετε και θάρρος. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε μπει σε αυτό το κικαιώνα τώρα.
0: Ο Δημήτρης λέει, διάβασα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος που θα έδινε ένα 15% στον Τσίπρα?
2: Προφανώς.
0: Ναι. Τόσο κοντή μνήμη έχουν ή μήπως τον τρολάρουν για να πάει με ελπίδες στις εκλογές? Αυτή τη στιγμή,
2: παιδιά,
0: δεν νομίζω υπάρχει.
2: Μισό, όπα. Μισό, εδώ να το πούμε αυτό, παιδιά. Ο άλλος, αυτοί που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναπεί, είναι οι άνθρωποι επιστήμονες. Έχουν συγκεκριμένα εργαλεία. Με αυτά τα εργαλεία δεν κάνουν τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ένωση των δημοσκοπικών εταιριών.
0: Όχι, δεν λέει ότι τρολάρουν οι δημοσκόποι, λέει ο κόσμος.
2: Νόμιζα και για τους δημοσκόπους. Γιατί αυτό το γαϊτανάκι. Ανάγκη με τους δημοσκόπους, εντάξει, ναι.
0: Ο You Know Who λέει, τι mood και beef και ideas, βρε Διονυσάκη, σοβαρευτείτε λίγο, γέροι άνθρωποι. Για όνομα του Θεού, speak for yourselves. Καλά δεν είπα.
2: Πολύ καλά το πω.
0: Ευχαριστώ.
2: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Το είπα σε άπτες στα ελληνικά.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχετε κανονίσει διακοπές.
2: Γιατί συγγνώμη, το beef και το mood δηλαδή δεν έχουν μπει στον λόγο μας.
0: Και εμείς δεν μπορούμε να τα λέμε. Δηλαδή, γιατί έχει ηλικιακό όριο.
2: Ναι.
0: Είναι cringe, άμα το λέμε εμείς.
2: Στο κινητό σας, όταν μπαίνετε σε save mode, τι λέτε, γράψτε στα ελληνικά.
0: Ναι.
2: Να ξέρω δηλαδή.
0: Πείτε το.
2: Για πες.
0: Μπαίνω σε αυτό
2: κάτι
0: αεροπλάνο.
2: Θέλεις να διέκοψα,
0: σε διάθεση αεροπλάνου. Ναι. Λοιπόν. Αν δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, να ξέρετε ότι πωλείται και πάλι η Θαλαμυγός Χριστίνα. Του Ωνάση. Εντάξει, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα γιότ τώρα στο πλανήτη. Έχει γίνει ανακατασκευή της, διαβάζω εδώ στην Αγγελία, από το 1999 στο 2001. Παλιά άρεσε.
2: Παιδί μου, εγώ είχα διαβάσει ότι τις έχουν ξυλώσει τις χρυσές, πώς το λένε, χρυσούς λουτήρες και το.
0: Και τα καθίσματα από δέρμα
2: ρουμπινέ. Ρινόκερου. Ότι αυτά τα έχουν ξυλώσει.
0: Ναι.
2: Και έχει μείνει, εν πάση περιπτώσει, ένα κουφάρι το πλοίο.
0: Όχι, ρε εσύ, εγώ το είδα φωτογραφίες μέσα, πολύ ωραίο.
2: Το φτιάξανε.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Μπορεί να φιλοξενήσει 36 προσκεκλημένους, έχει 17 δωμάτια και έχει και μία μεγάλη σουίτα για τον ιδιοκτήτη.
2: Ναι.
0: Όχι, Διονύση, κοίτα. Δεν μπορώ να σας δείξω τις φωτογραφίες, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει την πισίνα του, έχει ένα ψηφιδωτό.
2: Τι τιμή έχει,
0: 52 εκατομμύρια.
2: 52. Για να φιλοξενήσει.
0: Όχι, τα σκαμπό είναι τα ίδια, ρε Διονύση.
2: Έτσι είχα
0: διαβάσει. Όπως τα θυμάμαι.
2: Έτσι είχα διαβάσει.
0: Τότε γράφανε τέτοιο. Α, ωραία τραπεζαρία. Έχει και πιάνο.
2: Καλά, έχει πιάνο έχει στο σταθμό του μετρό.
0: Ωραία. Ναι. Μπορούμε να το νοικιάσουμε με το φαραντούρι. Μικρή είναι η πισίνα.
2: Τι είναι τώρα, παιδιά, δεν είναι.
0: Εντάξει, γιατί είναι το Χριστινάκι.
2: Δεν είναι πισίνες.
0: Α, έχει ωραία τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και ωραίο
2: είχε τέτοιες τηλεοράσεις όταν την είχε ο Νάσης. Είχε τέτοιες τηλεοράσεις, όχι. Έχει δεν είχαν βγει.
0: Όχι, έχει ωραίο καθιστικό. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Ωραία.
2: Εσύ τι κάνεις τώρα, το προμοτάρεις το πλοίο.
0: Σιγά με το προμοτάρι, γιατί
2: πλασάρεις το πλοίο.
0: Γιατί θα πάρω ποσοστά που θα τα αγοράσει κανένα στο κρατή.
2: Σε κάποιον που μας ακούει που έχει 52 εκατομμύρια διαθέσιμα για να δώσει για το πλοίο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχετε εσείς. Αν δεν έχετε εσείς, πείτε σε κανένα φίλο σας που τα έχει.
0: Ο Ιάσονας λέει: Χριστίνα, πωλείται πιο φθηνά από ό,τι παλιά. Είναι ευκαιρία.
2: Κόψω χρονιά.
0: Ναι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Να το πάρουμε. Το Χριστινάκι.
2: Να μαζευτούμε. Παιδιά, να μαζευτούμε μερικοί αφού χωράει 36 πάνω. Να μαζευτούμε 36 ο Ματέι. 36 ο Ματέι θα σας πω. Θέλει 1,4 εκατομμύρια ο καθένας. Υπάρχουν κάποιοι που είχαν 1,4 εκατομμύρια πίσω από τον απορροφητήρα τους.
0: Αυτό που το πας. Πώς χωράγανε, ρε μάνα μου.
2: Ξέρετε. Τούβλα.
0: Πώς χωράνε 1,2 πίσω από τον απορροφητήρα. Τι απορροφητήρας ήταν αυτός.
2: 1,4.
0: Επαγγελματικός.
2: Δεν θέλω να κάνεις σκόντο.
0: Επαγγελματικός απορροφητήρας.
2: Μπορεί. Δεν ξέρω τι απορροφητήρας ήταν.
0: Λοιπόν, αν ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας και μένετε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και σήμερα. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση και στον κόμβο της μεταμόρφωσης και στην κάθοδο από ψηλά από τη μεταμόρφωση και φτάνει στον Κηφισό. Ωραία, πάω κάτω, περίμενε. Μέχρι και την Πέτρου Ράλι. Στην άνοδο ξεκινάει από το ύψος λεωφόρου Αθηνών. Είναι πολύ δύσκολα και έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Έχει γίνει και ένα ατύχημα λίγο μετά τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι τα Φιλαδέλφια, λοιπόν, έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Κατά τα λοιπά, να δω την παραλία. Έλα, ρε παιδάκι, μου ξεκόλα. Είναι και λίγο κάρβουνο αυτό. Λοιπόν, στην παραλιακή είναι πολύ αυξημένη κίνηση, όπως κάθε πρωί πια από το ύψος, από τη λεωφόρο Καλαμακίου. Σκεφτείτε το, βάλτε το σαν όριο, μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Ανοίγει λίγο εκεί στο Καραϊσκάκης και μετά ξανακλίνει. Και επίσης έχει από τη Μαρίνα του Φλίσβου, από το Φλίσβο ας πούμε, μέχρι την Αλίμου. Έχει προβλήματα στην παραλιακή. Στους υπόλοιπους δρόμους είναι όπως τα ξέρετε κάθε πρωί, δηλαδή έχει αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Συγκρού. Έχει στην Ηλιούπολη, είναι καλή ακόμα σήμερα. Τώρα που σας μιλάω, σε ένα μικρό μέρος του έχει πρόβλημα και στη συμβολή της ιδιωτικής αντιστάσεως. Η Σταδίου είναι πάρα πολύ φορτωμένη, η Πανεπιστημίου είναι καλή, Κηφισίας Μεσογείου, δύσκολα τα πράγματα. Στην Κηφισία, στην κάθοδο,
2: κάτσε,
0: από το ύψος.
2: Κάτσε να ακούω. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο κομμάτι. Trumpets,
2: ναι, ναι, ναι. Trumpets, ναι, ναι, ναι, ναι. Water Boys.
0: Πολύ ωραίο.
2: Κάτσε
0: ναι.
2: λίγο να ακούσουμε.
0: Ναι, δυνάμωσε.
2: Λίγο.

0: πει ο ίδιο καλή μου. Λοιπόν.
1: Ωραίο.
0: Είναι εκπληκτικό τραγούδι. Water Boys. Πολύ ωραίο συγκρότημα και αυτό είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Αν δεν το έχετε ακούσει, να το βρείτε και να το ακούσετε ολόκληρο. Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι και τα πατάμε. Τι έλεγες, διέκοψα για την κίνηση. Συνέχισε.
1: Λοιπόν, τίποτα. Έλεγα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Κηφισία από το ύψος του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παράδεισος ο δρόμος, ένα λίγο παιδιό. Και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά, μέχρι τη Μαβίλη, παιδιά, φτάνει αυτό το πράγμα. Δεν σώζεται. Και στη Μεσογείον ξεκινάει από λίγο μετά την Αγία Παρασκευή και φτάνει μέχρι και το Πεντάγωνο, μετά ξανακλίνει μετά το Ερικός Ντινάν. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη. Να δω και τη Θεσσαλονίκη να σας πω πριν φύγουμε.
0: Ναι, για δες. Μέχρι να δεις εσύ να σας πω εγώ το εξής. Έχει προβληθεί, έχει βγει σε μια πλατφόρμα, μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, rom-com ταινία είναι. Η Τζένιφερ Λόπεζ και αυτός ένας ηθοποιός ο οποίος έπαιζε στο Τεντ Λάσο, ο Μουσάτος που έπαιζε στο Τεντ Λάσο, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι τον αναγνωρίζουν. Σε κάποια σκηνή της ταινίας είναι σε μια παραλία.
1: Ναι.
0: Σε ένα παραδεισένιο νησί, ξέρω εγώ τι κάπου είναι, κάπου στην Καραϊβική. Και ακούγεται, λέει κάποια στιγμή η Τζένιφερ Λόπεζ, ότι έχω πολύ άμμο στα οπίστια μου. Ναι. Λοιπόν, έχει γίνει με αυτή την ατάκα κακός χαμός στα social media. Έπρεπε να το πει, δεν έπρεπε
1: σοβαρά,
0: να το
1: τώρα.
0: Πει. Είναι να μιλάει για τα οπίστια της στην ταινία και διάφορα τέτοια πράγματα. Καταρχήν, την ξέρετε την Τζένιφερ Λόπεζ? Όχι. Θα την ξέρετε, φανταζόμαστε. Είναι και μια η γυναίκα στα 50, πόσα της, 60 της, πόσα είναι τώρα,
1: 55, 56.
0: Το οποίο έχει κορμί αξιοζήλευτο, λένε πολλές φίλες μου τουλάχιστον. Εγώ δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Από γυναικείας πλευράς εννοώ. Έτσι, το θεωρούν το κορμί της άγαλμα, πολύ γυμνασμένο κτλ. Και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι κακό έχει αυτή η φράση δηλαδή, και έχει γίνει ο κακός χαμός.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τη βλέπουν και μικρά παιδιά. Ότι τι δηλαδή.
1: Τι, ότι έχει άμμο στο ποπουδάκι της.
0: Δηλαδή,
1: σοβαρά
0: ότι,
1: τώρα.
0: Τι. Πες για τη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Η Μαριτίνα είναι πολύ στενοχωρημένη.
0: Ήθελα και αυτό να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Ναι, τις λείπουμε. Τις λείπουμε.
0: Τις λείπουμε,
1: ναι. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή από το ύψος της Άνω Τούμπας, σκεφτείτε, μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Σκεφτείτε το ανοητά, έτσι. Μετά έχει και πάλι κίνηση, αλλά όχι τόσο πολύ όσο σε εκείνο το σημείο. Η Τσιμισκή έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, και η Λαγκαδά. Επίσης. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας το λέω να το ξέρετε. Και η Μοναστηρίου στο ύψος Μενεμένης.
0: Και επειδή λέμε για κίνηση, ο φίλος μας ο Γιώργος που είναι στην Εγνατία λέει: ευγενική υπενθύμηση. Κρατάτε τις αποστάσεις. Θυμηθείτε, υπάρχει και ο χρόνος αντίδρασης. Αυτό που πάει και κολλάει ο ένας στον άλλον. Κολλάει, δηλαδή, όταν λέμε κολλάει, σχεδόν οι προφυλακτήρες φιλιώνται. Κρατάτε αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Να χρειαστεί να φρενάρετε. Να... δεν είναι ανάγκη να αγαπηθείτε.
1: Αυτό πες για τους προφητήρες. Καλημέρα, μην βάζεις ιδέες και αρχίζουν και χτυπάνε σπίτια για τα τούβλα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν το πάω. Ο βουλευτής το έχει πει.
1: Και ο Δημήτρης λέει: η Τζέι Λο μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Δεν μπορεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν μπορεί.
1: Τζέι Λο είναι φίλη μας.
0: Για κάποιους είναι και ιδέα.
1: Και ιδέα.
0: Εκτός από φίλη μας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, να ξέρετε. Να μείνετε εσείς εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times, επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8 και να είμαστε και σήμερα εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Βαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη, μαζί σας μέχρι τις 9. Τρεις οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε καθημερινά στους 93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας. Και φυσικά μέσω του διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, μέσα από τις συσκευές σας, tablet, κινητό, υπολογιστή, ERT ECO. Στη σήμανση περιφερειακή σταθμή, εκεί θα βρείτε την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου, και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας και του Αγίου Ροδίωνος. Σύμφωνα λοιπόν με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή η Ροδάνθη και η Ροζάνθη. Υπέροχα ονόματα, όσες ακούτε σε αυτά να τα χαίρεστε, να χρόνια πολλά σας ευχόμαστε και τις καλύτερες ευχές θα στείλουμε και σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια, επετείους ή τον όποιον άλλο δικό σας λόγο για να είστε σε εορταστική διάθεση. Βέβαια με τόσα που συμβαίνουν γύρω μας δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι όλο αυτό, εμείς πάντως με αισιόδοξη ματιά και διάθεση θα το προσπαθήσουμε. Πηγαίνοντας κόντρα σε όλα αυτά που όπως προείπα συμβαίνουν γύρω μας. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα που προφανώς δεν μπορείς να τα αγνοήσεις. Διότι το νησί της Ρόδου έχει μπει και πάλι στη επικαιρότητα και όχι για καλή είδηση. Ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του χθες το βράδυ, ένας 63χρονος σε χωριό της Ρόδου, μετά από διαπληκτισμό με συγκάτοικό του. Είναι μια τραγική ιστορία η οποία αποκαλύπτεται πίσω από ένα τραγικό περιστατικό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, όπως θα δούμε επίσης και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα πολιτικά, αναφέρομαι και στα πιο ευχάριστα. Ποια είναι αυτά? Εχθές ολοκληρώθηκαν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδιά των γενικών λυκείων. Άλλα ήταν ικανοποιημένα, άλλα όχι και τόσο. Σε κάθε περίπτωση όλα δηλώνουν ανακουφισμένα. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 9 του μήνα, και σε ό,τι αφορά τον καιρό τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά, αφού έχουμε ήδη ειδοποίηση για μέτρια υψηλή θερμοκρασία στην περιοχή μας. Τη ζέστη νομίζω την καταλαβαίνουμε, την νιώθουμε ήδη από χθες, έτσι σε κάποιες στιγμές ήταν λίγο έντονη, ως ανυπόφορη θα έλεγα εγώ. Αναμένουμε λοιπόν αυξημένη θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ειδικά για το νησί της Ρόδου, έτσι εδώ για την περιοχή μας, περιμένουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τιμές που αναμένεται να κυμανθούν από 33 μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου.

Και μάλιστα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι προβλέψεις λένε ότι τις μεσημβρινές ώρες θα χτυπήσουμε κόκκινο-κόκκινο. Ίσως σε κάποια σημεία στο νησί να υπάρχει και αραιή συννεφιά. Σε κάθε περίπτωση οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. 2 μποφόρ μέχρι τις πρωινές ώρες δυτικών διευθύνσεων με ελαφριά συννεφιά και αραιή συννεφιά στην συνέχεια, με τους ανέμους από το απόγευμα μέχρι και το βραδάκι να αυξάνουν την έντασή τους μέχρι τα 4 μποφόρ, πάντα δυτικών διευθύνσεων. Αυξημένα και τα ποσοστά της υγρασίας τόσο το μεσημέρι όσο και τις βραδινές ώρες. Όχι ότι αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα, εντάξει, από τους 33 πέφτουμε λίγο στους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση η αίσθηση της ζέστης θα είναι αρκετά αυξημένη. Εφοδιαστείτε λοιπόν με όλα τα απαραίτητα, τα λέγαμε και χθες. Σίγουρα αντιλιακό, σίγουρα καπελάκι, γυαλιά ηλίου, αρκετά υγρά, κυρίως νερό, αποφεύγετε το αλκοόλ και κυρίως αν και εφόσον δεν είναι απαραίτητο και μπορείτε να αποφύγετε τις μετακινήσεις, να το κάνετε, ειδικά εάν ανήκετε στις ευπαθείς ομάδες.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά και όσο και να μην μας αρέσει και να μην το θέλουμε, δυστυχώς με δυσάρεστες ειδήσεις θα ξεκινήσουμε. Ήδη από χθες το βράδυ έχει δημοσιοποιηθεί ένα τραγικό περιστατικό το οποίο συνέβη σε χωριό της Ρόδου και συγκεκριμένα στις Καλυθιές. Και είχε ως τραγική κατάληξη αυτού του περιστατικού που συνέβη να βρει τον τραγικό θάνατο ένας 63χρονος άνδρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι αυτή την ώρα, η θήτης και θύμα, ο 63χρονος, διέμενε μαζί με τον 55χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι και ο υπεύθυνος του θανάτου του, στο χωριό Καλυθιές της Ρόδου. Δύο άνδρες διέμεναν για αρκετό διάστημα μαζί, φιλοξενούνταν ο 63χρονος από τον 55χρονο. Και χθες λίγο μετά τις 8 για αδιευκρίνιστους λόγους, σίγουρα όμως όχι για κάτι πάρα πολύ σοβαρό όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος διαπληκτίστηκε με τον 63χρονο και επάνω σε αυτό τον διαπληκτισμό με το μαχαίρι που κρατούσε του επέφερε χτύπημα το οποίο κόστισε στη ζωή στον 63χρονο. Τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε με αιμορραγία στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου δυστυχώς και κατέληξε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυκνίας εγκλημάτων Ρόδου έσπευσαν στο σημείο, στο σπίτι που διέμεναν οι δύο άνδρες. Έγιναν οι απαραίτητες έρευνες μέχρι αργά το βράδυ. Εξετάζονται όλα τα στοιχεία τα οποία θα αξιολογηθούν και θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία που σχηματίζεται προκειμένου ο 55χρονος, ο οποίος μετά την προσαγωγή του συνελήφθη να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου σήμερα. Οι πληροφορίες και οι κάτοικοι του χωριού μιλάνε για δύο ανθρώπους οι οποίοι διέμεναν αρκετό διάστημα μαζί, συγκατοικούσαν στον ίδιο χώρο και από τις μαρτυρίες προκύπτει ότι και οι δύο είχαν να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους δαίμονες, τα δικά τους θέματα και ίσως τελικά να ήταν και αυτά τα οποία προκάλεσαν όλη αυτή την τραγωδία. Ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν από την αρμόδια αστυνομική έρευνα αλλά και την μετέπειτα έρευνα που θα γίνει από τις διοκτικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση στο χωριό οι κάτοικοι μιλούν για δύο ανθρώπους οι οποίοι κινούνταν κανονικά στο χωριό και είχαν καλές σχέσεις και μεταξύ τους αλλά και με τους υπόλοιπους κατοίκους. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών από την αστυνομία, τι θα προκύψει επ' αυτού και φυσικά την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Γέμισε με νεαρό κόσμο το κέντρο της πόλης εχθές, εκεί κατά το μεσημεράκι, και ήταν απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, καθώς τότε ολοκληρώθηκε και η εξέταση των τελευταίων μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που έδιναν οι μαθητές και οι μαθήτριες των γενικών επαγγελματικών λυκείων της περιοχής μας.

0: Τέλος λοιπόν οι εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, για αυτούς που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Χθες, ανάλογα και με το πεδίο στο οποίο ανήκει ο κάθε μαθητής, μαθήτρια, εξετάστηκαν στην ιστορία, στη φυσική και στην οικονομία. Κάποιοι είπαν ότι τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα, κάποιοι είπαν ότι ήταν δύσκολα, κάποιοι άλλοι είπαν ότι αν και εφόσον ήσουν προετοιμασμένος μπορούσες να τα αντιμετωπίσεις, μπορούσες να τα επιλύσεις και δεν ήταν και τόσο δύσκολη η επίλυσή τους. Σε κάθε περίπτωση όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία και ετοιμάζονται βέβαια για καλοκαιρινές στιγμές, ξεκινώντας με τα καθημερινά μπάνια, όπως μας είπαν. Εμείς μιλήσαμε με μερικά παιδιά από τα γενικά λύκεια, από όλα τα παιδιά, από όλες τις κατευθύνσεις. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν.
1: Οικονομικά, επειδή είχαμε επικεντρωθεί σαν τμήμα, φροντιστήριο, δεν ξέρω πώς να το πω, είχαμε επικεντρωθεί σε κάποια άλλα πράγματα και σε αυτά δεν είχαμε δώσει πολύ βάση. Κάπως ήταν δύσκολη η κατάσταση και ως αποτέλεσμα να μην γράψουμε καλά.
0: Στο σημερινό μάθημα,
1: ναι.
0: Γενικότερα στα προηγούμενα μαθήματα, γιατί ήταν και το τελευταίο σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, δεν ήταν και τέλεια, αλλά εντάξει, θα μπορούσε σίγουρα πολύ καλύτερα. Αυτό τώρα δεν αλλάζει, οπότε...
2: Κωνσταντίνα.
0: Και από ποιο παιδί είσαι, Κωνσταντίνα μου?
2: Ανθρωπιστικών.
0: Τέλεια. Και έδινε σήμερα τελευταίο μάθημα, τι?
2: Ιστορία.
0: Πώς πήγε?
2: Δόξα τω Θεώ, τα θέματα ήταν βατά. Απευθύνονταν μάλιστα σε παιδιά τα οποία το είχαν με την ιστορία, γιατί ήθελα και κριτική σκέψη παράλληλα στις πηγές. Ήταν αναμενόμενα από τη μία, αλλά ναι, απευθύνονταν και σε μαθητές που είχαν διαβάσει καλά, γιατί ήταν από όλη την ύλη, ήταν από όλη την εξεταστεία ύλη και ναι. Χρειαζόταν μια καλή επανάληψη πριν δώσουμε το τελευταίο μάθημα στην ιστορία. Αλλά δόξα τω Θεώ, πήγαν καλά. Τώρα περιμένουμε τους βαθμούς με αγωνία.
0: Τις προηγούμενες ημέρες πώς θεωρείς ότι τα πήγες, πώς είδες τη διαδικασία αυτή?
2: Έκθεση και αρχαία, δόξα τω Θεώ, πήγαν πολύ καλύτερα από όσο περίμενα, γιατί έχω και υψηλούς στόχους, οπότε... Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Λατινικά είναι ένα εύκολο μάθημα, ένα βατό μάθημα, στο οποίο οι περισσότεροι γράφουν όλοι πάνω από 19. Και εγώ ευελπιστώ να έχω πάρει ένα 19,5 ή 19,7 λόγω μιας ασάφειας που θεώρησα κι εγώ και πολλοί άλλοι μαθητές στη διατύπωση του θέματος Δέλτα Γάμα. Αλλά δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Και πού στοχεύεις?
2: Στοχεύω ψυχολογία Αθήνα.
0: Καλά αποτελέσματα θα πω, και τώρα που τελείωσε όλο αυτό, πώς αισθάνεσαι, θα μας πεις?
2: Μία ανακούφιση, γιατί όλη μου η κόπη, όλες οι θυσίες, όλος ο χρόνος ο οποίος έχω σπαταλήσει, θεωρώ ότι απέδωσε καρπούς, γιατί δίνω και δεύτερη φορά τώρα. Mm-hmm. Οπότε το άγχος προσωπικά για μένα ήταν διπλό. Γιατί έλεγα ότι δεν έχω άλλα περιθώρια τώρα, πρέπει να τα δώσω όλα. Οπότε τώρα που βγήκα νιώσα μια τεράστια ανακούφιση.
3: Υγείας είμαι, σήμερα δυνάμαι φυσική. Ήταν αρκετά βατά τα θέματα, καμία σχέση με αυτά που βάλανε στη χημεία και στη βιολογία και στα μαθηματικά, από όσο άκουσα. Ήταν αρκετά βατά, μια χαρά όλα.
0: Γενικότερα πώς πήγε η εξεταστική όλη αυτή η περίοδος?
3: Εγώ την αντιμετώπισα σχετικά ψύχρεμα και τα υπόλοιπα μαθήματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν εντάξει. Για μένα πήγε καλά, πήγε αρκετά καλά.
0: Και πού στοχεύεις?
3: Στοχεύω κοσμητολογία στο ΠΑΔΑ.
0: Καλά αποτελέσματα.
4: Όνομα.
0: Και παιδί.
4: Ψήλου Ελένη, θεωρητική κατεύθυνση, γράφαμε ιστορία. Τα θέματα ήταν βατά, τα περίμενα πολύ χειρότερα. Βέβαια ήταν πιο δύσκολο στα αρχαία, οπότε περιμέναμε κάτι πιο εύκολο ιστορία. Για κάποιους που είχαν προετοιμαστεί καλά, ήταν πολύ εύκολα τα θέματα. Είχε κάποιες δυσκολίες, αλλά εντάξει.
0: Γενικότερα όλα ότι τα προηγούμενα μαθήματα πώς πήγανε?
4: Στα αρχαία ήταν λίγο δύσκολο στο άγνωστο, είχε δυσκολίες. Λατινικά μου φάνηκαν πολύ εύκολα, έγραψα πάρα πολύ καλά. Και έκθεση είχε μια δυσκολία στο δέλτα θέμα, αλλά κατά τα άλλα εντάξει.
0: Και πού στοχεύεις?
4: Αγγλική φιλολογία, Θεσσαλονίκη.
0: Καλά αποτελέσματα.
5: Είμαι η Μαριλού Παρπέρη, είμαι στην κατεύθυνση στα οικονομικά. Εντάξει, ήταν βατά τα θέματα σήμερα, είχε κάποια δυσκολία.
0: Αόφ σήμερα, έτσι.
5: Αόφ, ναι. Αλλά προς το παρόν, ως τώρα δηλαδή πληροφορική και μαθηματικά ήταν για κάποιον σωστά προετοιμασμένο, ήταν πολύ κομπλέ. Στοχεύω για Θεσσαλονίκη, οικονομικών επιστημών, η διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά πιστεύω ότι η κατεύθυνση των οικονομικών θα πήγε πολύ καλά φέτος.
6: Σήμερα δίναμε φυσική. Πήγα πολύ καλά θεωρώ, τα θέματα ήταν αρκετά βατά, δηλαδή δεν είχε κάτι περίπλοκο και ήταν θέματα τα οποία μπορούσε κάποιος να τα λύσει μέσα στο... Δηλαδή δεν είχε...

0: έβαλα το μέγιστο των δυνατοτήτων μου, οπότε...
1: Πού στοχεύεις?
0: Αρχιτεκτονική.
2: Είμαι Παντελίνα. Θεωρώ τα θέματα ήταν τις δυσκολίες που έπρεπε. Ήταν για... Ήθελε διάβασμα. Mm-hmm. Είχαμε αρκετό χρόνο, είχαμε 3 μέρες από την Παρασκευή μέχρι χθες.
1: Ποιο μάθημα έδωσες εσύ, Παντελίνα μου?
2: Ιστορία ανθρωπιστικών σπουδών. Αν κάποιος είχε διαβάσει, εύκολα μπορεί να γράψει. Οι ορισμοί ήταν βατοί, δεν είχε κάτι δύσκολο, όπως και το Σουλού. Οι πηγές ήταν για την Τραπεζούντα και για το... για τα πελατειακά δίκτυα, κάτι που σε κάποιους μαθητές φαίνεται πολύ εύκολο, οπότε αν κάποιος είχε διαβάσει, είχε προετοιμαστεί σωστά όλη τη χρονιά, είναι εύκολο να γράψει καλά.
1: Στα υπόλοιπα μαθήματα πώς τα πήγες?
2: Τα πήγα αρκετά καλά, στα λατινικά πολύ καλά. Το ίδιο πιστεύω και στην έκθεση. Στα αρχαία, εντάξει, με δυσκόλεψαν σε ένα σημείο, αλλά και εκεί πιστεύω πολύ καλά.
1: Και πού στοχεύεις?
2: Νομική.
1: Καλά αποτελέσματα.
2: Ευχαριστώ.
1: Εσύ, το όνομά σου?
3: Είμαι η Αλεξία. Αν και περιμέναμε να μας δυσκολέψουν στην ιστορία, επειδή τα προηγούμενα μαθήματα ήταν μέτρες δυσκολίας, ήταν σχετικά καλά θέματα για όποιον είχε διαβάσει. Εύκολα κάποιος μπορεί να πιάσει σίγουρα τη βάση. Αυτά.
1: Πού στοχεύεις?
3: Παιδαγωγικά.
1: Και στα υπόλοιπα μαθήματα?
3: Αρκετά καλά. Αρχαία λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά εντάξει.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα αρχαία ήταν το δυσκολότερο για μάθημα
3: νομίζω.
1: Για όλους, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Και?
4: Με λένε Δέσποινα. Θεωρώ ότι τα σημερινά θέματα ήταν αρκετά... καλά και ότι ήταν αναμενόμενα. Ειδικά οι ορισμοί δεν δυσκόλεψαν σχεδόν νομίζω καθόλου τους μαθητές. Θεωρώ ότι τα υπόλοιπα θέματα ήταν για καλά διαβασμένους μαθητές. Η πηγή τελευταία, το Δέλτα 1 δηλαδή, ήταν ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε, καθώς θεωρώ ότι το παρευξήνιο είχε καιρό να πέσει στις Πανελλήνιες, οπότε το περιμέναμε και αυτό.
1: Ήτανε
4: αυτό.
1: Μέσα στα σως, θα
4: ναι,
1: μπορούσαμε
4: ναι.
1: να πούμε. Άρα...
4: Αυτό, ναι.
1: Ωραία. Στα υπόλοιπα μαθήματα?
4: Στα υπόλοιπα μαθήματα θεωρώ ότι τα έχω πάρει αρκετά καλά, όπως και με τα προηγούμενα κορίτσια. Στα αρχαία εννοείται στο άγνωστο δυσκολευτήκαμε κάπως. Όμως στα λατινικά νομίζω καλύψαμε αυτό το κενό γιατί ήταν σχετικά εύκολα.
1: Και στοχεύεις?
4: Παιδαγωγικά ή φιλολογία.
5: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
6: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
5: 2 Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από

υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

45 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Είπαμε μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τρεις συχνότητες, 93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας, αλλά και μέσω του διαδικτύου, μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ στην ενότητα περιφερειακή σταθμή. Εκεί μπορείτε να βρείτε την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, να συντονιστείτε μαζί μας όπου και αν βρίσκεστε.

0: Λοιπόν, καλοκαίριασε. Εντάξει, υπάρχει ζήτηση, πάντα υπάρχει ζήτηση τροφίμων, η αλήθεια είναι. Τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες λίγο περισσότερο, έχουμε και τους επισκέπτες σε όλες τις, ανά τη χώρα, σε διάφορες περιοχές. Έχουμε όμως και αυστηρούς ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των ελέγχων κατασχέθηκαν περισσότεροι από 5 τόνοι ακατάλληλου κρέατος στην Αττική, ποσότητες οι οποίες σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά από συγκεκριμένη επιχείρηση. Με αφορμή λοιπόν το συγκεκριμένο περιστατικό προχωρήσαμε σε κάποιες ερωτήσεις, σε κάποια έρευνα επί του θέματος για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας, τι γίνεται στα νησιά μας, ειδικά τώρα τη θερινή περίοδο που όπως είπα υπάρχει και αυξημένη ζήτηση λόγω και των επισκεπτών. Πολλά τα καταλήματα, πολλά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν, άρα η αύξηση εκ των πραγμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, είναι αυτός που μίλησε πρώτος και μας είπε για τους ελέγχους που γίνονται στην περιοχή μας.
1: Σημαντικό είναι ότι αυτά τα τρόφιμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως ακατάλληλα. Και δεν πέρασαν, δεν ήρθαν σιγά στα νησιά μας.
2: Σε εμάς εδώ έχουμε ελέγχους.
1: Συνεχώς. Οι έλεγχοι από τις κοινωνικές μας υπηρεσίες είναι συνέχεις. Δεν έχουν σταματήσει ποτέ. Ποτέ.
2: Και μέχρι τώρα είχαμε κάποιο αξιοσημείο.
1: Πολύ μικρές περιπτώσεις, πολύ μικρές ασήμαντες για να υπάρχουν όμως περιπτώσεις και λαμβάνονται τα μέτρα και οι ποινές οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
2: Ποια κομμάτια εστιάζεται περισσότερο?
1: Σε όλα τα κομμάτια της αγοράς, δηλαδή και σε εστιατόρια μπορώ να πω και σε σούπερ μάρκετ, αλλά γίνεται παντού η έρευνα, παντού είναι ο έλεγχος, σε όλα τα καταστήματα της τροφικής αλυσίδας.
0: Δεν γίνεται μόνο παντού, γίνεται για πολλαπλά πράγματα, από το πόσα χημικά μπορεί να έχει ένα πόρο λαχανικό το οποίο θα φτάσει στο τραπέζι μας, μέχρι και την καταλληλότητα ή μη τον τρόπο μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, αλλά και όλων των υπόλοιπων κατηγοριών. Έλεγχοι επίσης γίνονται, όπως μας είπε και ο Διευθυντής Πρωτογενούς Τομέα Κτηνίατρος, ο κύριος Ηλίας Οικονομίδης, και στα τρόφιμα τα οποία εισάγονται ή επιχειρείται να εισαχθούν, πάντα σε συνεργασία με τις θελωνιακές αρχές γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, από την γείτονα χώρα ή από την Αλβανία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Οικονομίδη να μας εξηγεί πώς γίνονται οι έλεγχοι και ποιες κατηγορίες τροφίμων αφορούν.
3: Εμάς ο ρόλος μας ξεκινάει από το στάβλο που λέμε μέχρι το τραπέζι, δηλαδή κάνουμε ελέγχους από το ίδιο το ζώο μέχρι την τελική κατανάλωση, με όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Σωστά θέσατε ότι λόγω του τουρισμού εδώ διακινούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Θα έλεγα ότι είμαστε νούμερο ένα γενικά στο Νότιο Αιγαίο όσον αφορά την επαρχία πλην Αθηνών. Και δεν υπάρχει εδώ ΕΦΕΤ, τη δουλειά του ΕΦΕΤ την κάνουμε εμείς, οπότε ασχολούμαστε με όλα τα είδη τροφίμων, τώρα λόγω πρωτογενούς τομέα και με τα φυτικά. Κάνουμε ελέγχους, η κατάσταση είναι, θα έλεγα, σε ικανοποιητικό επίπεδο, πράγμα που μπορεί να το δει και ο πολίτης από, παράδειγμα θα πω, από τα ακρεοπολία που πήγαινε πριν 15, 20, 30 χρόνια όταν ξεκίνησα την καριέρα μου και πώς είναι τώρα. Αλλά κάνουμε ελέγχους και όσο αφορά τις δειγματοληψίες φυτικά και ζωικά τρόφιμα για αντιμικροβιακούς παράγοντες, δηλαδή για παρουσία αντιβιωτικών, για παρουσία μικροβίων, για παρουσία αντιπαρασιτικών, δηλαδή ουσιών που μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο ή μικροβίων που να προκαλέσουν βολιτηριάσεις. Να πω ότι στην περιοχή της Δωδεκανήσου, θα σας μιλήσω για τις Κυκλάδες, πάμε πάρα πολύ καλά. Και στα αυγά, μην ξεχνάμε ότι είναι και το αυγό, είναι και το μέλι, δεν είναι μόνο το κρέας τώρα που δημιουργήθηκε το θέμα στην Αθήνα. Γενικά πάντα θα υπάρχουν κάτι που δεν θα πηγαίνει πολύ καλά. Μην φανταστείτε ότι έχουμε μεγάλες ποσότητες οι οποίες κατασχέδονται, θα έλεγα ότι είναι ελάχιστες πλέον με τα χρόνια. Έχει μπει στη συνείδηση, θα έλεγα, και των επιχειρηματιών και των ξενοδόχων και των εμπόρων ότι θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τους καταναλωτές, τους τουρίστες, έχουν τα ISO τους. Είμαστε σχετικά καλό επίπεδο, θα λέγαμε.
2: Είχαμε κάποιο περιστατικό φέτος που είναι άξιο αναφοράς?
3: Φέτος προς το παρόν όχι. Δεν μιλάμε για ελάχιστα και μικρά πράγματα. Το μόνο που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι έχουμε πάρα πολλές κατασχέσεις από τα σημεία εισόδου της χώρας, που είναι τα αεροδρόμια μας και τα λιμάνια που είναι σε επαφή με την Τουρκία, το αεροδρόμιο με την Αλβανία. Προχείρως θα σας πω ότι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πάνω από 80-90 κιλά έχουν κατασχεθεί μόνο στους τελευταίους δύο μήνες, τα οποία πέρα από το ότι απαγορεύεται, κάποια από αυτά δεν ήταν και σε καλή κατάσταση. Φανταστείτε ότι ερχόντουσαν με πλάγιους τρόπους γιατί απαγορεύεται κτλ. Στην αγορά η έλεγχη συνεχίζει ότι κάνουν τις σηματοληψίες, οι οποίες θέλουν τις εργαστήρια των Αθηνών. Είμαστε σε καλό επίπεδο, κατασχέσεις όχι κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και κάποιες καταγγελίες του ΕΦΕΤ, γιατί οι καταγγελίες του ΕΦΕΤ έρχονται σε εμάς για να τις εξετάσουμε, κάποιες ίσχυαν, κάποιες όχι, αλλά πάλι για μικροποσόντες και μικρο, θα έλεγα, μικρό πράγμα.
2: Τι προϊόντα είναι αυτά που έχετε κατασχέσει σε συνεργασία με το Τελωνείο που επιχειρούνται να εισέλθουν στη χώρα μας?
3: Είναι κοτόπουλο, πρόβατα από Αλβανία, παρασκευάσματα από Τουρκία, λουκάνικα και τυριά.

Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη όπως κάνουμε κάθε μέρα στην Χριστίνα Μέγα. Μαζί θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους αγαπημένους σας και να χαμογελάτε.

0: 2,7.
1: Που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου άνδρα, σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο. Δράστης φέρεται να είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν, επετέθη στον 60χρονο με μαχαίρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Καλυθιών. Τα προβλήματα που προκαλούνται στις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από το νέο σύστημα ελέγχου για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θίγει με παρέμβασή του προς τους υπουργούς μεταφορών και προστασίας του πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό και προτείνει τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ρόδου μετά τη συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών, εξαπολύει η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ. Κάνει λόγο για εγκληματική πολιτική που εξαντλεί απάνθρωπα τους εργαζόμενους και μετατρέπει το αγαθό της υγείας σε εμπόρευμα και ζητά μαζικές και μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου η Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός της επίσκεψής του είναι η παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση και αξιοποίησή του. Ο Υπουργός, κατά την παραμονή του στο νησί, θα επισκεφθεί και το νοσοκομείο προκειμένου να ασχοληθεί με τα νέα προβλήματα που ανέκυψαν μετά την αναστολή λειτουργίας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού της Β' Χειρουργικής Κλινικής. Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται ο 48χρονος αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 62χρονο ημεδαπό στην Πάτμο. Σε βάρος του 62χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου. Στην τελική φάση υλοποίησής του εισέρχεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού νησίρου. Το έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να εξέλθει της χώρας με ημερόπλιο που εκτελεί δρομολόγιο από και προς Τουρκία, ενώ σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου. Στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Καρπάθου. Ο 48χρονος που οδηγούσε ο φορτηγό αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 144 ναρκωτικά δισκεία χωρίς ιατρική συνταγή και μικροποσότητα κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή

υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπάλι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τι έχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή? Έχουμε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ούτε σε αυτές τις αλλαγές δεν βρέθηκε θέση για έναν 12ανήσιο βουλευτή. Καταντά αστείο πια. Μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες λόγω νησιωτικότητας. Μια περιοχή με καθοριστική συμβολή στον τουρισμό και στην οικονομία της χώρας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς εκπροσώπηση στην κυβέρνηση. Και να πει κανείς ότι οι βουλευτές μας δεν είναι πειθαρχημένοι, ότι δεν στηρίζουν τις κυβερνητικές επιλογές, ψήφισαν κάθε νομοσχέδιο και θα συνεχίσουν να το κάνουν ακόμα και όταν τα νομοσχέδια είχαν κόστος για τις τοπικές κοινωνίες. Τι άλλο έχουμε? Νέες πολιτικές αναταράξεις έχουμε. Μετά την παραίτηση εν μέσω έρευνας για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ευθύμιου Μπακογιάννη. Και αυτό γιατί ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες βρίσκεται ο κουνιάδος του πρώην πια Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο άνθρωπος έχει σχέση με το κύκλωμα διαφθοράς. Μια ανησυχία ωστόσο για όσα ενδέχεται να ακολουθήσουν υπάρχει. Σε άλλα νέα, ένα τοπίο κοινωνικής δυσαρέσκειας που αγγίζει περίπου τα 2/3 του εκλογικού σώματος καταγράφει η νέα μέτρηση της Προράτα. Η αίσθηση δε ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση παραμένει κυρίαρχη με 70% και συνδέεται κυρίως με την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Η δημοσκόπηση αναδεικνύει όμως και ένα δεύτερο εξίσου κρίσιμο έβριμα, την αίσθηση πολιτικής ανεπάρκειας αντιπολίτευσης. Σημαντικό τμήμα των πολιτών εκτιμά ότι κανένα κόμμα ή πολιτικός αρχηγός δεν ασκεί αποτελεσματική πίεση στην κυβέρνηση, στοιχείο που αποτυπώνει κενό εκπροσώπησης και τροφοδοτεί τη ζήτηση για νέους πολιτικούς σχηματισμούς. Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 24%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερη με 14,5%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισθιανού καταγράφει 9,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, η Ελληνική Λύση με 8% και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6%. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί στο 3,5, ενώ χαμηλότερα κινούνται η Φωνή Λογικής στο 3% μαζί με το Μέρα 25 που επίσης είναι στο 3%. Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Στέφανου Κασελάκη με 1% και η νέα Αριστερά επίσης με 1% και η Νίκη 0,5%. Που μετακόμισαν οι ψηφοφόροι της Νίκης, άραγε. Την ίδια ώρα
Το Πασόκ Κινάλ έχει κηρύξει τον πόλεμο στις δημοσκοπικές εταιρείες. Θεωρούν ότι είναι στημένες για να τους τσακίσουν το ηθικό. Μόνο που οι δημοσκοπήσεις έχουν χαμηλά το Πασόκ εδώ και χρόνια. Με την είσοδο των νέων κομμάτων και ειδικά του Τσίπρα, είναι λογικό να πέσει πιο χαμηλά. Έχουν ξεχάσει προφανώς στο Πασόκ Κινάλ ότι στην αξιωματική αντιπολίτευση βρέθηκαν γιατί. Επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα ήταν στις εκλογές του 2023 με 11,8%. Άρα γιατί είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις? Στο μικρό κοσμό μας έχουμε τη δολοφονία ενός 63χρονου άνδρα στις Καλυθιές από τον φίλο και συγκάτοικό του. Ο έντονος διαπληκτισμός που είχαν οδήγησε σε μαχαίρωμα και θανάσιμο τραυματισμό, δυστυχώς. Τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα συμπλοκή διερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Φαίνεται πάντως ότι υπήρχαν προβλήματα. Και από τα σοβαρά πάμε στα αστεία. Ο Δωδεκανησιακός Αθλητικός Ναυτικός Σύλλογος ΔΟΡΙΕΦΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάδειξη του Δωριέα και της ιστορίας του. Μέχρι εδώ καλά. Τώρα αρχίζει η πλάκα. Στις δράσεις που αναλαμβάνουν για την ανάδειξη του είναι και η μετονομασία του αεροδρομίου σε Δωριέας. Ο Δωριέας σεβόταν τον πατέρα του, τον Διαγόρα. Οι κύριοι του αθλητικού σωματείου ΔΟΡΙΕΦΣ, όχι. Ελπίζω να μην βρεθεί κανένας να πάρει στα σοβαρά αυτή την πρόταση. Ο Δωριέας δεν χρειάζεται κανέναν να τον αναδείξει. Επιβίωσε 2.400 χρόνια στην ιστορία χωρίς τη βοήθεια κανενός συλλόγου. Αντίθετα, κάποιοι φαίνεται ότι χρειάζονται τον Δωριέα για να αναδείξουν τον εαυτό τους. Και κάτι ακόμα. Αν η αγωνία για την ανάδειξη του Δωριέα είναι τόσο μεγάλη, το γηπεδάκι που φέρει το όνομά του, γιατί το έχουν αφήσει εδώ και χρόνια να ρημάζει? Απλά αναρωτιέμαι. Αυτά προς το παρόν.

0: 19 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Καλυθιές, όπου εχθές είχαμε το φωνικό. Ένας 63χρονος άνδρας δυστυχώς έχασε την ζωή του μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον φίλο και συγκάτοικό του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καλυθιών, τον κύριο Βασίλη Σωτρίλη. Κύριε Σωτρίλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, και σας και στους ακροατές σας. Πάλι με άσχημα νέα.
0: Δυστυχώς. Και τα δύο πρόσωπα ήταν γνωστά στην τοπική κοινωνία.
1: Και αγαπητά. Τα παιδιά δεν είχαν δώσει ποτέ αφορμή στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχαν τα δικά τους θέματα. Ο Νικήτας εξακολουθεί να έχει τα θέματα του στην ζωή. Ο Πανορμήτης, ένα παιδί που ήταν εξαρτημένο από τον αλκοολισμό. Ήσυχος όμως άνθρωπος, δεν δημιουργήσε ποτέ προβλήματα και θέματα. Μάλιστα πρόσφατα είχε χάσει και τον αδερφό του και γι' αυτό τον λόγο είχε έρθει από τη Σύνη, διότι ο αδερφός του ήταν παντρεμένος στις Καλυθιές. Ο Νικήτας με τα δικά
0: του. Δεν έμενε μόνιμα στην Ρόδο.
1: Μόνιμα πια. Έμενε στις Καλυθιές.
0: Έμενε μόνιμα, μάλιστα.
1: Χρόνια πριν. Έμενε μόνιμα, απλά πρόσφατα τον έχασε κι αυτόν. Ο Δε Νικήτας με τα δικά του ψυχιατρικά θέματα είχε νοσηλευτεί με προτροπή των συγγενών του. Τώρα ήταν λίγο έξω και έγινε το κακό. Τι να πούμε, χάθηκαν στην ουσία δύο ψυχές, κυρία Χριστίνα. Δύο ψυχές.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μας είπατε κιόλας ότι ήταν αγαπητά πρόσωπα, δεν δημιουργούσαν προβλήματα
1: στην
0: περιοχή.
1: Ποτέ. Κάποια στιγμή κάποιοι γείτονες εκεί στη γειτονιά είχαν παραπονεθεί για την κατάσταση που βρίσκεται στο σπίτι. Τους συνδράμαμε υλικά καθαριότητας, με γάδια, με σακούλες απορριμμάτων. Τους υποδρέψαμε να καθαρίζουν το σπίτι όπως και το έκαναν δηλαδή. Δεν είχαμε το τελευταίο διάστημα κανένα θέμα. Μόνο αυτό είχε παρουσιαστεί και το οποίο είχαμε παρατρύνει και εμείς τα παιδιά και τους είχαμε συνδράμει κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έγινε αυτό το κακό. Πώς έγινε, τι υπήρξε μεταξύ τους.
0: Υποθέτω ότι είστε σοκαρισμένοι, έτσι. Γιατί ήταν δύο πρόσωπα τα οποία γνωρίζατε.
1: Είναι απανατότητα χτυπήματα, κυρία Χριστίνα. Είναι η αρμονία με τη Μαρία, είναι ο Κώστας ο Παπαστεργίου, είναι ο γιος του Γιώργου του Αργυρού, το παιδί που χάσαμε πρόωρα. Είναι πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, μας έχουν συγκλονίσει. Είμαστε κατηφείς όλοι. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, τώρα. Να περάσουμε σε άλλο θέμα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, η κοινότητα Καλυθιών είναι μια μεγάλη κοινότητα και με πολλά προβλήματα, υποθέτω, κύριε Πρόεδρε, έτσι.
1: Πολλά προβλήματα που προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις, τα μηχανήματα γερασμένα, έτσι, τα μηχανήματά μας γερασμένα και κουρασμένα και συνεχώς με βλάβες στο ενεργητικό τους, άρα δεν μπορούμε να οργανώσουμε ένα σχέδιο από την αρχή ή ένα σχέδιο από πριν. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση μοναδικά και όπως μπορούμε. Μέσα σε όλα αυτά βέβαια έχουμε και την Δημοτική Επιτροπή τις επόμενες μέρες που θα εγκρίνει την αναμόρφωση της πλατείας Καλυθιών με ένα σχέδιο προϋπολογισμού 160.000 ευρώ που θα ξεκινήσει νωρίς το φθινόπωρο. Θα δω το ίδιο συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής αλλά και από το Δημοτικό Συμβούλιο θα περάσει και η έγκριση των ασφαλείων χρέων της ενότητας. Και νομίζω ότι προχωράμε καλά.
0: Μάλιστα. Με τον τουρισμό τι γίνεται?
1: Τον τουρισμό είναι
0: στο Βαλιράκι, χαμός.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα,
1: Δυστυχώς όχι. Υπάρχει μια ανημεμία στον ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το μετά, αλλά μέχρι το τώρα υπάρχει μια απογοήτευση, νομίζω. Αυτή είναι διάχυτη. Αυτή η αίσθηση είναι διάχυτη στις επιχειρήσεις του Βαλιρακίου.
0: Στις επιχειρήσεις όχι μόνο του Φαλιρακίου θα έλεγα, όλης της Ρόδου υπάρχει απογοήτευση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει κόσμος, απλά ο κόσμος δεν μπαίνει στα μαγαζιά. Έτσι, να υποθέσω αυτό εννοείται.
1: Η κρίση έχει να κάνει και με τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Όταν έχει μια κρίση στα καύσιμα που επηρεάζει όλη την αλυσίδα της παραγωγής, έτσι. Δεν αφήνει ανεπηρέαστο τίποτα. Σκέφτονται οι άνθρωποι ότι καλό θα είναι να έχω και ένα κομπόδεμα για περίπτωση ανάγκη. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο απλόχερη όσο θα περιμέναμε να είναι. Αυτό.
0: Mm-hmm. Η προβλήτα στήθηκε στην παραλία του Φαλιρακίου ή ακόμα?
1: Η προβλήτα έχει πάρει την έγκριση της αποκεντρωμένης.
0: Το ξέρω.
1: Νομίζω ότι όταν θα τελειώσει η αναμόρφωση του Grand Hotel. Θα έρθει η ώρα για το φαλεράκι του και εκεί θα δούμε αυτές τις διαδικασίες να ορθώνονται. Είπαμε ότι δεν μας τρομάζει μία προβλήτη, μας τρομάζουν πολλές προβλήτες οι οποίες θα ανακόψουν αυτόν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα. Από την άλλη,
0: μα φυσικά οι πολλές, διότι από τη στιγμή που πήρε άδεια μία, γιατί να αρνηθούν άδειες και σε άλλους που θα ζητήσουν.
1: Από την άλλη έχουμε την ΕΤΑΒ που κάνει τα δικά της παιχνίδια και δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι ο γενικός δερβένας των παραλιών της Ελλάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν μπορεί σε μια οργανωμένη, τόσο οργανωμένη παραλία, που ήταν 30 χρόνια η πιο οργανωμένη παραλία του νησιού, να αντιμετωπίσουμε τώρα φαινόμενα, κενές, γεμάτες, γεμάτες θέσεις, να γίνονται περιστηλιασμοί μέσω της σεζόν. Έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου και ακόμα δεν έχουμε.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είναι φοβερό αυτό. Υπάρχουν παραλίες χωρίς ομπρέλες και ξαπλώστρες στα μέσα Ιουνίου.
1: Απ' τη μια μπορεί να σας πω ότι μ' αρέσει η εικόνα. Έτσι.
0: Ναι, δεν είναι άσχημη.
1: Δεν διαφωνώ. Απ' την άλλη όμως λείπει η οργάνωση. Λείπει αυτή η οργάνωση που θα προϋπόθεται. Έτσι. Προκήρυξε ο Δήμος τώρα τον διαγωνισμό για τους ναυαγοσώστες. Έτσι. Όταν δεν θα έχεις τουρίστες μπροστά, πού θα καθίσει τον ναυαγοσώστη. Και γιατί ο Δήμος να πληρώσει τόσα εκατομμύρια για ναυαγοσώστες εκεί που δεν θα χρειάζεται.
0: Ναι, με αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί από τη στιγμή που θέλεις να διαχειρίζεσαι τις παραλίες, δεν αναλαμβάνεις και το κομμάτι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να πληρώνει ο Δήμος για τους ναυαγοσώστες.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Τα 8,5 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα των παραλίων της Ρόδου πέρσι. Έτσι.
0: Μάλιστα. Και το νερό, βέβαια, έτσι.
1: Όλα.
0: Και το νερό και η καθαριότητα.
1: Ενώ σε έχει πει στη διαδικασία για πλήρη ανακατασκευή των θεμάτων της σύνδεσης στο παραλιακό μέτωπο του Καλλιεργείου. Εντάξει. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι καλό την επόμενη σεζόν και σε αυτό το τομέα. Αλλά το θέμα είναι ότι τα προβλήματα με την ΕΟΤΑΒ παραμένουν άλυτα.
0: Ναι, και θα συνεχίσουν να παραμένουν όσο παραμένουν οι παραλίες στη διαχείρισή της. Λοιπόν, κύριε Σωτρίλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να
0: είστε καλά, γεια σας.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ξεκινώντας από την εφημερίδα Ροδιακή, φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή, κλιμακώνεται η ένταση με μπαράζ βομβαρδισμών από Ισραήλ και Ιράν. Στη Ρόδο στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας. Είναι μια είδηση που βγάλαμε εμείς από χθες εδώ στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Ο Υπουργός λοιπόν έρχεται προκειμένου να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Υποθέτω ότι το γνωρίζει ο Δήμος της Ρόδου αυτό, καθώς το παλιό νοσοκομείο είναι παραχωρημένο στο Δήμο της Ρόδου μέχρι το 2037. Προφανώς συμφώνησε ο Δήμος της Ρόδου προκειμένου να παραχωρηθεί στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Συνεχίζουμε. Γιώργος Χατζημάρκος, η νίκη της Αμοθράκης θα κοσμεί πλέον τον κόμβο του αεροδρομίου. Αλέξανδρος Κολιάδης, ομολογία αποτυχίας και συνταγματικό οξύμορο η νέα διάταξη για την ΕΤΑΔ. Στο πένθος βυθίζεται και πάλι η Ρόδος, έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη ο Μιχάλης Μπακίρης. Και η Ειρήνη και Λαρίτσα της, και η Λαρίτσα της από τη Ρόδο, μια σχέση αγάπης χωρίς όρια. Στη Δημοκρατική τώρα, όλα δείχνουν κάλπες τον Οκτώβριο, ο μίνι ανασχηματισμός, η εκλογή νέου γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία και το νέο τοπίο των δημοσκοπήσεων συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα, ενώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 ως κεντρικό άξονα της κυβερνητικής αφήγησης προς τις κάλπες. Μέτωπο Κολιάδη με την ΕΤΑΔ για τους αιγιαλούς της Ρόδου, με τον αντίλογο να επιστρέφει τις ευθύνες στον ίδιο τον Δήμο. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Δήμαρχος της Ρόδου φαίνεται να αναζητά συμμάχους στον δικαστικό αγώνα που ξεκινάει με την ΕΤΑΔ ώστε να επιστρέψουν οι παραλίες στο δημόσιο. Δεν νομίζω να βρει, εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει περίπτωση, τα λέγαμε και χθες αν δεν κάνω λάθος, να βρει συμμάχους σε αυτό. Ποιους? Την ΚΕΔΕ? Την ΚΕΔΕ θα βρει σύμμαχο. Πανελλαδικές. Ιστορία με παγίδες, φυσική χωρίς εκπλήξεις και απαιτητική οικονομία. Νέες εικονικές αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο με την Αθήνα να κρατά έτοιμα 4 σενάρια απάντησης. Ναι, εντάξει, να σας πω κάτι, έχει γίνει λίγο κουραστικό όλο αυτό με τις αερομαχίες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι όσο οδεύουμε στις εκλογές θα έχουμε τέτοια σενάρια. Έτσι, τέτοια σενάρια. Ό,τι συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες εκλογές. Παρατηρήστε το λίγο. Στις προηγούμενες νομίζω ότι ο Ερντογάν έλεγε θα έρθουμε νύχτα. Κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα, απλά παίζουμε. Νέο δικαστικό μέγαρο και άμεση συντήρηση δρομολογεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη Ρόδο. Κύμα συλληπιτηρίων από την πολιτική και τον αθλητισμό για τον Μιχάλη Μπακίρη. Ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από την χώρα ο 49χρονος μετά την ανάκληση της μήνυσης για βιασμό από την νύφη του. Και ελεύθερος υπό όρους πρωτοδίκως καταδικαστής σε 8 ετή κάθειρξη για γενετήσια βία.

Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σας πω ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος Κόνσολας, θέτει το θέμα, τα προβλήματα μάλλον που προκαλούνται στις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από το νέο σύστημα ελέγχου για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα βέβαια αναμένεται να γίνει χειρότερο όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, έτσι, δηλαδή στα μέσα του καλοκαιριού, Ιούλιο-Αύγουστο. Νομίζω ότι εκεί θα είναι σοβαρότατο το πρόβλημα, καθώς υπάρχει θέμα με το νέο σύστημα ελέγχου. Είναι απλό. Ήδη στο TikTok κυκλοφορούν βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι τουρίστες περιμένοντας με τις ώρες να περάσουν από αυτό το νέο σύστημα. Ο βουλευτής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό και προτείνει τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Και να φανταστείτε ότι εκτός του συστήματος αυτού η κυβέρνηση αποφάσισε να μην βάλει τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς τουρίστες. Φανταστείτε τώρα να περνούσαν από αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου και οι Βρετανοί. Τι θα γινόταν? Κάποιοι κοντεύουν να χάσουν και τις πτήσεις τους από την καθυστέρηση που υπάρχει σε αυτά τα νέα συστήματα ελέγχου. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, που πάμε τώρα? Στην Σύρο. Πάμε να συναντήσουμε την Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι από τις Κυκλάδες μας. Με το αστυνομικό δελτίο θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο και συγκεκριμένα στην Σαντορίνη όταν δίκηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος με συνοδηγό μία 24χρονη σε επαρχιακό δρόμο του νησιού. Συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Mm-hmm. Την ίδια ημέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στην Σαντορίνη και ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός πεζού που διερχόταν από το σημείο. Σε συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να έρθουμε στη Σύρο που είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο νησί προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στις αρχές. Ένας πατέρας φέρεται να ξυλοκοπούσε το ανήλικο παιδί του σε δημόσιο χώρο μπροστά στα μάτια περαστικών. Αυτόπτες μάρτυρες επενέβησαν για να βοηθήσουν το αρκετά μικρό σε ηλικία παιδί και ενημέρωσαν την αστυνομία η οποία έσπευσε στο σημείο συλλαμβάνοντας τον πατέρα του παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το νόμο.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό έγινε το βράδυ της Κυριακής, έγινε στο απόγευμα γνωστό. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, το παιδί πρέπει να ήταν κάτω και από 3 ετών, ήταν αρκετά μικρό. Παιδί, ήταν άγριος ο ξυλοδαρμός.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Είναι σημαντικό, Χριστίνα, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις να θυμόμαστε ότι πρέπει να επεμβαίνουμε.
0: Φυσικά.
1: Πρέπει να υποστηρίζουμε τα παιδιά και γενικώς πρέπει να μιλάμε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, είναι και πολλά πράγματα που γνωρίζουμε, που ακούμε και που πρέπει να τα καταγγέλουμε στις αρχές προκειμένου να βοηθήσουμε είτε παιδιά, είτε γυναίκες, είτε οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να υφίσταται ενδοοικογενειακή βία.
0: Και βεβαίως οι αρχές να ανταποκρίνονται άμεσα, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Είναι βασικό αυτό.
1: Και να γίνεται και μια σοβαρή δουλειά και σοβαρή έρευνα για να αποφεύγουμε και περιστατικά όπως είχαμε και πρόσφατα δυστυχώς και κάτω στη Μεσσηνία. Τώρα, να μείνουμε στη Σύρο αλλά να αλλάξουμε θέμα. Αλλαγή σκητάλης είχαμε στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοσίρου Ερμούπολης ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία ο νέος πρόεδρος και ο νέος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας. Ο νέος πρόεδρος, προτάθηκε και εξελέγει με 14 ευρικές ψήφους ο Γιάννης Βουτσίνος είναι αυτός, ο νυν αντιδήμαρχος τουρισμού του νησιού, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι πλέον ο Ιωσήφ Ρούσος, ο οποίος είναι και εντεταλμένος σύμβουλος παιδείας στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο απερχόμενος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο Κώστας Γαβιώτης, είχε ανεξαρτητοποιηθεί από τον περασμένο Μάρτιο, αφήνοντας εχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, καθώς και της συνολικής πορείας της, παρέμεινε ωστόσο στη θέση του μέχρι τώρα, ώστε να ολοκληρωθεί η θητεία του.
0: Μάλιστα. Τώρα, τουριστικά πώς πάτε?
1: Τουριστικά, Χριστίνα, κοίτα, εμείς εδώ τον Ιούνιο δεν είναι ο πιο χαρακτηριστικός μήνας. Ναι, εμείς εδώ πέρα ξεκινάμε από τα μέσα Ιουλίου. Και από τα μέσα Ιουλίου διστακτικά, πέρυσι μπορούμε να πούμε ότι καθυστέρησε ακόμα και αυτό. Είχαμε από τις αρχές Αυγούστου άρχισε να φτάνει εδώ πολλοίς κόσμος. Ακόμα είμαστε ήσυχα, έχουμε τις επισκέψεις των κρουαζιερόπλων που έρχονται πιο συχνά από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει αυξηθεί η επίσκεψη της κρουαζιέρας στη Σύρο. Διστακτική. Φαίνονται όλοι φέτος. Το θέμα δεν είναι το πόσος κόσμος θα έρθει. Το θέμα που γνωρίζουμε όλοι οι νησιώτες είναι το πώς αυτό θα αποτυπωθεί στα ταμεία τόσο των επιχειρήσεων, της εστίασης, στα εμπορικά καταστήματα, στα καταλήμματα.
0: Η Σύρος τουλάχιστον νομίζω ότι δέχεται Έλληνες τουρίστες στην πλειοψηφία τους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι όταν αποφασίσουν να πάνε διακοπές, η αλήθεια είναι ότι ξοδεύουν οι άνθρωποι.
1: Ξοδεύουν όσο τους επιτρέπεται.
0: Όσο τους επιτρέπεται
1: γιατί
0: πια,
1: αυτό που λένε όλοι, το ξέρουμε όλοι, είναι το πόσο ακριβά είναι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλέον οι Κυκλάδες.
0: Καλά, ναι, δεν είναι μόνο τα ακτοπλοϊκά. Και αν εσείς λέτε για αύξηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, τι να πούμε εμείς στη Δωδεκάνησο, έτσι,
1: βέβαια,
0: που είμαστε ακόμα είστε, πιο μακριά.
1: Ακριβώς, όσο πιο μακριά, η Σύρος είναι και κοντινός προορισμός.
0: Ακριβώς, 4 ώρες ωστόσο, από τον Πειραιά είναι.
1: 4 ώρες από τον Πειραιά, ωστόσο ένα ζευγάρι για να έρθει με το αυτοκίνητό του στη Σύρο θα δώσει λιγότερο από 450-500 ευρώ μόνο για τα εισιτήριά του.
0: Μόνο για τα εισιτήρια.
1: Ένα ζευγάρι, έτσι, χωρίς να βάλουμε μέσα παιδιά. Είναι πλέον οι Κυκλάδες, όσο γοητευτικός, εκπληκτικός προορισμός και αν είναι, είναι πολλοί κόσμος που αποφεύγει γενικότερα τα νησιά. Προτιμά να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του και να πάει σε κάποια άλλη περιοχή, ώστε να αποφύγει αυτό το έξοδο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εν τω μεταξύ, η Σύρος ακόμα κρατάει τις τιμές της σε σχέση με άλλα νησιά χαμηλότερα. Κυρίως έχουμε Έλληνες, όπως είπες και εσύ, επισκέπτες. Ωστόσο η σεζόν είναι μικρή εδώ. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα εδώ και πολλά χρόνια να μεγαλώσουμε τη σεζόν. Είναι 40 μέρες, 40-45 μέρες είναι η σεζόν. Το καλό είναι ότι η Σύρος είναι ένα νησί που λειτουργεί 12 μήνες το χρόνο, έχει ζωή 12 μήνες το χρόνο. Είχαμε και με καλή έτσι, επισκεψιμότητα μέσα στο Πάσχα, οπότε κάπως έτσι λιγάκι βγαίνουν τα σπασμένα. Δεν είναι ευχαριστημένοι πάντως ούτε ο εμπορικός σύλλογος από την περσινή χρονιά, ούτε ο εμπορικός σύλλογος, ούτε η εστίαση. Να δούμε τι θα γίνει φέτος.
0: Με τα Σαντορίνη, Μύκονο.
1: Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι τα νησιά που ό,τι και να γίνει δεν πεθαίνουν ποτέ. Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο προορισμοί οι οποίοι σίγουρα επηρεάζονται σε ένα βαθμό από όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και από την ακρίβεια και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο δεν νομίζω ότι όταν κάποιος, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκεί πέρα δέχονται περισσότερο επισκέπτες από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε το οικονομικό ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα για πολλούς επισκέπτες που έρχονται από έξω. Φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι. Η σεζόν βέβαια στη Μύκονο και στη Σαντορίνη έχει ξεκινήσει ήδη, έτσι, έχουν πολύ μεγαλύτερη σεζόν από εμάς. Τα Σαββατοκύριακα ειδικά έχουν αρκετό κόσμο. Εκεί πέρα βέβαια έχουμε άλλα προβλήματα. Η Σαντορίνη και η Μύκονος είναι δύο νησιά που η Σαντορίνη έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για τον υπερτουρισμό και ότι πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το νησί, δεν αντέχει περισσότερους τουρίστες, ότι γίνεται και η ζωή των κατοίκων δύσκολη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Σαντορίνη έχει 6-7 μήνες σεζόν, δεν έχει λίγες μέρες όπως εμείς. Εντάξει, νομίζω ότι ο τουρισμός έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Κάπως πρέπει να μπει ένα μέτρο, τα βάζουμε στη ζυγαριά και συνεχίζουμε.
0: Όταν ζεις από τον τουρισμό όμως κάνεις υπομονή, έτσι.
1: Κάνεις.
0: Γιατί
1: υπομονή,
0: κακά τα ψέματα,
1: κάποια
0: νησιά έχουν μάθει να ζουν μόνο από τον τουρισμό. Και αυτή είναι και η Μύκονος και η Σαντορίνη και θα σου έλεγα και η Ρόδος.
1: Λοιπόν. Είναι αρκετά τα νησιά, έχετε τα θετικά σας όσον αφορά τον τουρισμό, ωστόσο ναι, αναγκαστικά γίνονται κάποιες
0: εμείς βέβαια έχουμε
1: εισαγωγικά
0: μαζικό
1: και στη ζωή
0: τουρισμό.
1: Των κατοίκων.
0: Ναι, δεν είναι, έχουμε πολύ τουρισμό.
1: Έχετε πολύ τουρισμό και εσείς έχετε ξεκινήσει.
0: Ναι, έχουμε ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου εμείς.
1: Ναι, μαζί αυτό. Είστε στην ίδια κατηγορία με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη που πηγαίνει μέχρι και αρχές Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή σου ημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Να σας ενημερώσω ότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται με πολλά και ενδιαφέροντα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 Ρίχτερ της Κυριακής. Με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έξυπνο φόρο από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Αιματηρό περιστατικό που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου άνδρα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο. Δράστης είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν επετέθη στον 63χρονο με μαχαίρι. Τα προβλήματα που προκαλούνται στις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από το νέο σύστημα ελέγχου για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θίγει με παρέμβασή του προς τους υπουργούς μεταφορών και προστασίας του πολίτη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό και προτείνει τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ρόδου μετά τη συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών, εξαπολύει η Τομεακή Επιτροπή Νότια Δωδεκανήσου του ΚΚΕ. Κάνει λόγο για εγκληματική πολιτική που εξαντλεί απάνθρωπα τους εργαζόμενους και μετατρέπει το αγαθό της υγείας σε εμπόρευμα και ζητά μαζικές και μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός της επίσκεψής του είναι η παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση και αξιοποίησή του. Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται ο 48χρονος αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 62χρονο ημεδαπό στην Πάτμος σε βάρος του 62χρονου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου. Στην τελική φάση υλοποίησής του εισέρχεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού νησίρου. Το έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να εξέλθει της χώρας με ημερόπλιο που εκτελεί δρομολόγια από και προς Τουρκία, ενώ σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου. Στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Καρπάθου. Ο 48χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ότι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι 3η 9 Ιουνίου, το ρολόι μας δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10, είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου κοντά σας. Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν να μας ακούτε καλά. Είτε μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας και τις συχνότητές μας, είτε μας ακούτε από το διαδίκτυο, από το ΕΡΤΕΚΟ, από εκεί μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ ζωντανά, από το live24.gr, από εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα με οτιδήποτε θέλετε να μας επισημάνετε, είτε από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα μπορείτε να μας βρείτε. Καλημέρα λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε μια καλή μέρα. Η ειδησιογραφία είναι όπως πάντα ενδιαφέρουσα. Διαβάζω τώρα στις πρώτες ειδήσεις του Earth News ότι Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, ωστόσο απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα, λέει ο τίτλος, ενώ πιο πέρα βλέπουμε και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Donald Trump, να λέει ότι θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν τις επόμενες 2 εβδομάδες. Τώρα αυτά που λέει ο Τραμπ, πόσο τις μετρητής πρέπει να τα παίρνουμε, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ μία άποψη την έχουμε για την αξιοπιστία του. Διαβάζω και μια δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στο Earth News. Εκλογές, λέει, το 2027 και νέες φοροελαφρύνσεις. Εγώ πάλι έχω την αίσθηση, θα δούμε τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Ούτως ή άλλως ο μόνος που ξέρει αν έχει πάρει και απόφαση, δηλαδή γι' αυτό είναι ο Πρωθυπουργός. Εγώ έχω την αίσθηση πάντως ότι πάμε ολοταχώς για κάλπες το φθινόπωρο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν σε αυτό συντείνουν οι πολλές υπουργικές επισκέψεις και οι κορδέλες και οι ανακοινώσεις γενικώς που θα έχουμε, όπως φαίνεται, πολλές το επόμενο διάστημα. Να πω ότι από αύριο μέχρι και το Σάββατο θα έχουμε εδώ με έδρα τη Ρόδο, αλλά θα πάει και εσύ Μιχαλκικό, την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, σε ένα πολύ πολύ σφιχτό πρόγραμμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού κάνει πολλά στα νησιά, πρέπει να το πούμε αυτό, πρέπει να λέμε τα καλά και εδώ δεν ισοπεδώνουμε τίποτα. Λοιπόν, θα εγγενιάζει το πρωί, θα επισκέπτεται κάποιο νησί, το απόγευμα στη Ρόδο θα κάνει εγγένεια σε έργα στη Ρόδο, ενώ το Σάββατο πρέπει να σας πω, είναι προγραμματισμένα να γίνουν τα εγγένεια της Περβόλας. Είναι αυτός ο χώρος που έχει αποδοθεί ένα κομμάτι του ήδη στο κοινό από πέρσι. Είναι ένας χώρος που ξεκινά από το Παλάτι των Υποτών, από την αυλή του Παλατιού και κατεβαίνει μέχρι κάτω ουσιαστικά την πλατεία Σίμης. Εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού φτιάχνει ένα, πώς να το πω, έναν ανοιχτό αρχαιολογικό περίπατο, θα το πω εγώ, και προφανώς στην συνέχεια στις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετά πράγματα γι' αυτό. Να σας πω ότι ακούγεται, το μεταφέρω με πολύ επιφύλαξη πάντως, ότι το Σάββατο στη Ρόδο για τα εγγένεια της Περβόλας θα είναι και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί βέβαια δεν έχω μιλήσει με το μαξί μου για να το πούν με βεβαιότητα. Και μην ξεχνάμε ότι την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, λέει, θα παραχωρήσει το παλιό νοσοκομείο στην περιφέρεια. Καλά θα κάνει. Θυμάμαι ότι είχε έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης με ποια υπουργική ιδιότητα ακριβώς δεν θυμάμαι, αλλά ήταν μέσα στον καιρό των σκληρών μνημονίων και είχε πάει στο παλιό νοσοκομείο και είχε πάθει την πλάκα του, για να το πω πάρα πολύ απλά, από το χάλι που αντίκρισε. Από τότε έχουν περάσει 15 περίπου χρόνια. Έρχεται λοιπόν ξανά ως υπουργός να το παραχωρήσει στην περιφέρεια για να προχωρήσει το σχέδιο της αποκατάστασης και αξιοποίησης. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ελπίζουμε να πάει να δει και τα χάλια του νέου νοσοκομείου, του οποίου οι κλινικές συρρυκνώνονται και συγχωνεύονται, ελλείψη γιατρών.
Να σας πω ότι είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο τον Καραμαρίτη, για αυτό το θέμα με τις χειρουργικές που συγχωνεύονται έλλειψη γιατρών. Έχει ωστόσο και αυτή την ώρα, από ό,τι μου είπε, μια σύσκεψη σε εξέλιξη, σε μια προσπάθεια να οργανωθεί ο χειρουργικός τομέας μας. Τα είπε χθες ο κύριος Χριστοδούλου, ο διευθυντής της δεύτερης χειρουργικής κλινικής. Έτσι μεταθέσαμε το ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο. Ελπίζω αύριο να τον έχουμε κοντά μας. Είχαμε και έναν μίνι ανασχηματισμό χθες. Συμπληρώθηκαν κάποιες θέσεις στην κυβέρνηση. Είχαμε μια απώλεια του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή και κάποιες άλλες καραμπόλες που δημιουργήθηκαν και έπρεπε να γίνει ένας μίνι ανασχηματισμός. Τώρα να το πω, εντάξει, για άλλη μια φορά, κανένας από τους τέσσερις βουλευτές δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας δεν κρίθηκε ότι πρέπει να αναλάβει κυβερνητική θέση. Τώρα, είτε δεν κρίνονται ικανοί, αυτό όμως εγώ δυσκολεύομαι να σας πω την αλήθεια, να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλοι όσοι μετέχουν σε αυτή την κυβέρνηση και όλοι όσοι μετήχαν σε προηγούμενες κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ικανότεροι από τους τέσσερις δικούς μας βουλευτές. Όχι, δεν μπορώ να το δεχθώ. Είτε δεν ενδιαφέρουν τον Πρωθυπουργό οι εκλογικοί συσχετισμοί στα Δωδεκάνησα, είτε μας έχει ως ψηφοφόρους δεδομένους. Δεν ξέρω τι ισχύει από όλα αυτά. Οποιοδήποτε και αν ισχύει, δεν είναι καλό. Από εκεί και πέρα, ο καθένας κρίνει και κρίνεται και ο Πρωθυπουργός κρίνει και κρίνεται και εσείς θα πρέπει να κρίνετε. Και ξέρετε ποια είναι η ώρα της κρίσης. Ο πολίτης μία δύναμη έχει στα χέρια του, στα δημοκρατικά πολιτεύματα, και αυτή είναι η δύναμη της ψήφου. Θα κρίνετε λοιπόν και ελπίζω να κρίνετε με καθαρό μυαλό, όχι μόνο αυτό που έλεγα προηγουμένως, το πώς πολιτεύεται δηλαδή γενικότερα η κυβέρνηση στα Δωδεκάνησα, με τα καλά της και τα κακά της, θα κρίνετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και με καθαρό μυαλό, ξαναλέω, ελπίζω, και όχι από συνήθεια, όχι γιατί έτσι έκανε ο μπαμπάς, ο παππούς, ο προπάππους, όχι γιατί ο κολλητός μου είναι στο τάδε ψηφοδέλτιο, αξιολογήστε και ψηφίστε. Καλά, αυτά έχουμε καιρό για να τα πούμε. Δεν έχουμε και κάλπες την άλλη εβδομάδα για να λέμε πώς πρέπει να ψηφίζει ο κόσμος. Κατά τα λοιπά, είχαμε μια δολοφονία χθες στη Ρόδο. Εδώ τι να πεις. Πώς φεύγουν ανθρώπινες ζωές, προφανώς για ένα τίποτα, γιατί ό,τι και αν άκουσα, ό,τι και αν διάβασα, όχι ότι υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν δολοφονίες προς Θεού, αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι διασήμαντον αφορμήν που λένε, έφυγε μια ζωή. Και μέσα σε όλα έχουμε τον σύλλογο των Δανς Δόριευς, ο οποίος κάνει, λέει, πρόταση να μετονομαστεί το αεροδρόμιο Ρόδου από Διαγόρας σε Δωριέας. Και εδώ λες, σηκώσω τα χέρια ψηλά και να κάνω μια προσευχή στον ύψιστο, να κάνω το σταυρό μου, τι ακριβώς να κάνω, πώς να το διαχειριστώ. Όταν διάβασα τον τίτλο εχθές, πρέπει να σας πω, νόμιζα ότι ήταν τρολιά. Τελικά δεν είναι τρολιά. Στα σοβαρά το λένε. Έχουν βγάλει ανακοίνωση. Και εγώ καταλαβαίνω και πολύ καλά κάνουν να θέλουν να αναδείξουν τον Δωριέα, τον Ρόδιο και την δωρική κληρονομιά της Ρόδου. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά ο τρόπος να τον αναδείξετε, παιδιά, εκεί στον Δανς Δωριεύς, τον Δωριέα, τον Ρόδιο, είναι να προτείνετε να μετονομαστεί το αεροδρόμιο από Διαγόρας Δωριέας. Αλήθεια τώρα. Έλα Παναγία μου, έλα Χριστέ μου. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι. Στην συνέχεια να σας πω ότι έχουμε κάτι ενδιαφέρουσες δηλώσεις από χθες που συνεδρίασε και η Επιτροπή του Δήμου της Ρόδου, του Δημάρχου Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη.
Για το θέμα της Ακαδημίας, εδώ φαίνεται ότι ξεπεράστηκαν τα σούρτα φέρτα με την προγραμματική σύμβαση και ότι θα προχωρήσει πια ο Δήμος στον διαγωνισμό για την πορεία της σεζόν και το θέμα των παραλίων που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ. Εδώ επίσης εγώ δεν έχω καταλάβει, έχει αναθέσει σε γραφείο δικηγορικό των Αθηνών, είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, το θέμα αυτό με τις παραλίες που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, που ο Δήμος θέλει να μην τις διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, καλά μέχρι εδώ, αλλά δεν τις διεκδικεί να τις πάρει ο ίδιος να τις διαχειρίζεται, λέει να τις πάρει το Υπουργείο Οικονομικών. Και γιατί δεν τις διεκδικεί το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών? Δηλαδή διεκδικεί ο Δήμος, αλλά όχι για τον εαυτό του, τις διεκδικεί για το Υπουργείο Οικονομικών. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω, που λέει και ο ποιητής στο γνωστό τραγούδι. Και θα ακούσουμε και για το κυκλοφοριακό, που πολύ φοβάμαι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει και φέτος. Γιατί δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Θα τα πούμε αυτά μετά το πρώτο μας τραγούδι. Να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε για τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ολοκληρώθηκαν χθες για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται βέβαια για τα ΕΠΑΛ. Θα συνομιλήσουμε με έναν πολύ πολύ έμπειρο εκπαιδευτικό, είναι και λυκειάρχης, αλλά είναι και πολύ πολύ έμπειρο σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης μηχανογραφικών δελτίων. Θα καταλάβατε ίσως, αναφέρομαι στον Δημήτρη Γρηγοριάδη, λυκειάρχη κρεμαστής, πώς πήγαν οι υποψήφοι των ΓΕΛ και χθες, αλλά και γενικότερα πώς πήγαν στα 4 μαθήματα των πανελλαδικών, τι πρέπει να προσέξουν και τι γίνεται τώρα με τα ΕΠΑΛ, τα ειδικά μαθήματα και όλα αυτά. Αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπάρχει αρκετά, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, Νίκο, και επανερχόμαστε με τις δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου.

0: Λοιπόν, πάμε στις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου Ρόδου, του Αλέξανδρου Κολιάδη, μετά από συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημαρχείο. Όπως σας είπα, αναφέρθηκε στην πορεία της σεζόν, που ελπίζουμε ότι αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, όσο τέλος πάντων προχωράμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, γιατί η έναρξη δεν ήταν πολύ καλή και από ό,τι ακούγεται και τώρα δεν εξελίσσεται πολύ καλά. Τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα, από ό,τι μου λένε, και στη Ρόδο αλλά και σε νησιά που είναι κοντά στη Ρόδο. Αναφέρθηκε όμως και στο θέμα της ΕΤΑΒ, των παραλίων που διαχειρίζεται. Είπε ότι έχει ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών η προσφυγή, αυτό που έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον της απόφασης του νόμου που έχει αναθέσει την διαχείριση συγκεκριμένων παραλίων στην ΕΤΑΒ, θεωρώντας ότι θα πρέπει να επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Όχι, δεν τις διεκδικεί για τον Δήμο, το επαναλαμβάνουμε, δεν διεκδικεί να αναλάβει ο Δήμος τη διαχείριση των παραλίων. Λέει ότι θα πρέπει να φύγουν από την ΕΤΑΒ και να πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση.
1: Έχουμε ξαναπεί ότι η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει. Τώρα πλέον φαίνεται ότι υπάρχει μια καλύτερη επισκεψιμότητα στο νησί μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ καλός ο Μάιος μήνας. Κάνοντας έναν απολογισμό τον Μάιο μήνα, δεν ήταν και αυτό που αναμέναμε, τουλάχιστον τα οικονομικά δεδομένα. Φαίνεται ότι αυτή η ηρεμία που υπάρχει τώρα ωφελεί στην κατάσταση, ωφελεί την κατάσταση, ενώ δηλαδή ο κόσμος ήταν αρκετά προβληματισμένος, ενώ υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην δυτική πλευρά της Ευρώπης, καναλιζούν ίσως Ισπανία και Ιταλία, και Νότια Γαλλία. Τώρα φαίνεται ότι εδώ, έστω και τελευταία στιγμή, με το last booking, αρχίζει και έρχεται περισσότερος κόσμος. Από εκεί έπειτα έχουμε ξεκινήσει και μια δικασία με την ΕΤΑΘ, που έχει να κάνει με την δικαστική διαμάχη, η οποία θα ξεκινήσει από την πλευρά μας, ότι έχει να κάνει με τη χρήση του Ιαλού και των παραλίων. Κάτι το οποίο θεωρούμε ότι η ΕΤΑΘ λειτουργεί με έναν τρόπο πάρα πολύ εισπρακτικό και εκτός λογικής, για να μην πω μια άλλη έκφραση. Και γι' αυτό εμείς καλούμαστε ως Δήμος και ως Δημοτική Αρχή, για πρώτη φορά τουλάχιστον και πρώτη σε όλη τη χώρα, να ξεκινήσουμε έναν αγώνα, δικαστικό προφανώς, για να καταφέρουμε να επαναφέρουμε τις παραλίες τουλάχιστον στο δημόσιο, τουλάχιστον στο Υπουργείο Οικονομικών, όπως είναι και οι υπόλοιπες που ανήκουν στη θεματική. Ένας αγώνας σκληρός, μεγάλος, που θέλουμε τη βοήθεια όλων και πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Θέλουμε και οι φορείς να το καταλάβουν, το έχουν καταλάβει, αλλά να έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση, γιατί αυτό που συμβαίνει με την ΕΤΑΘ αυτή τη στιγμή στη Ρόδο, στο νησί μας, είναι κάτι πρωταγούστο. Και λέω για τη Ρόδο, γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χρήσης των παραλίων εδώ του νησιού μας είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι και στην υπόλοιπη Ελλάδα όλη. Δηλαδή η Ρόδος είναι το σημείο, είναι το μέρος, είναι ο Δήμος, είναι το νησί όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη χρήση παραλίων από την ΕΤΑΘ. Γι' αυτό και εξετάζουμε με λεπτομέρειες. Έχει ανατεθεί σε δικηγόρους της Αθήνας που γνωρίζουν καλά αυτά τα θέματα και σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό.
0: Λοιπόν, ρωτήθηκε και για το κυκλοφοριακό, μια που έχει υποθεί ότι η παρουσίαση της κυκλοφοριακής μελέτης του σχεδίου της βιώσιμης κινητικότητας θα γίνει στους φορείς με στόχο να προχωρήσει η εφαρμογή. Έχουν ακουστεί κάποια πράγματα, όπως μια ήπια απαγόρευση της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους στο εμπορικό κέντρο της Ρόδου. Ο Δήμαρχος είπε χθες ότι δεν ξέρει πότε θα γίνει η παρουσίαση, γιατί ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της η μελέτη. Εξέφρασε ωστόσο τον προβληματισμό του κατά πόσον θα μπορέσει να εφαρμοστεί ελλείψη δημοτικής αστυνομίας.
1: Υπήρχε μια παράμετρος που είχε να κάνει καθαρά με το κέντρο, με μια μέτρηση που έγινε, που γι' αυτό και δεν ολοκληρώθηκε. Είχα πει ότι θα γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε μια καθυστέρηση σε αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι αν δεν γίνει αυτή την εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη να ολοκληρωθεί. Δεν είναι τόσο η παρουσίαση της μελέτης που θα γίνει με όλους τους φορείς, γιατί θέλω να κάνω και μια διαβούλευση, να μην είναι μόνο μια παρουσίαση, να υπάρχει μια διαβούλευση με τους φορείς, να εμπλακούν και αυτοί και να μας πούν και αυτοί τις απόψεις τους. Το θέμα είναι ότι να μπορεί να γίνει πράξη. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Πρέπει να βρούμε ποιο τρόπο να μπορούμε να το εφαρμόσουμε, να το κάνουμε πράξη, χωρίς δημοτική αστυνομία αυτή τη στιγμή, με έλλειψη στην αστυνομία. Άρα αυτό είναι που εξετάζουμε τώρα και θα έχουμε πολύ σύντομα νέα γι' αυτό.
2: Μια που δείξατε το θέμα της δημοτικής αστυνομίας, είναι στις προθέσεις σας να ξαναδημιουργηθεί?
1: Βεβαίως και το έχουμε, έχει δρομολογηθεί. Απλά υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω του ΑΣΕΠ και θέλω να πιστεύω ότι το 2027, φέτος όχι, δηλαδή λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον το 2027 ευελπιστούμε το να μπορεί να στυλοποιηθεί η δημοτική αστυνομία για να μπορούμε να κάνουμε και όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν και στην πόλη και στα γύρω χωριά.
0: Λοιπόν, επειδή το ρολόι λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά, θα κάνουμε διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε μετά με το θέμα της Ακαδημίας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 39 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε με ένα τελευταίο θέμα από τις χθεσινές δηλώσεις του Δημάρχου και ο λόγος για το έργο αποκατάστασης του κτηρίου της Ακαδημίας. Τελευταία μας απασχόλησε αρκετές φορές μέσα από κάτι διαδικαστικά προβλήματα που είχαν να κάνουν με την σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου, Κολοσσός 2047. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι τα προβλήματα αυτά τα διαδικαστικά έχουν πλέον ξεπεραστεί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Έτσι προχωρά η διαδικασία που έχει να κάνει προφανώς με την προκήρυξη του διαγωνισμού προκειμένου να αρχίσει κάποια στιγμή να εκτελείται το έργο για το οποίο υπάρχουν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του Αλέξανδρου Κολιάδη.
1: Η σύμβαση με την Κολοσσός που έχει να κάνει με το κτίριο της Ακαδημίας υλοποιήθηκε, προχώρησε, πέρασε την αποκεντρωμένη και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να πούμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία, η προβλεπόμενη διαδικασία για να μπορεί να έχω τη χρηματοδότηση των πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Ιστορικών και να ξεκινήσουμε όλες τις μελέτες ώστε το συντομότερο δυνατό να ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία. Είναι από τα πιο σημαντικά έργα τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι διαδικασίες είναι τέτοιες που μπορεί να θεωρηθούν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Είναι πολύ θετικό αυτή όλη η εξέλιξη και από εδώ και πέρα ο Κολοσσός αναλαμβάνει σαν να δημιουργηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες για να μπορεί να υπάρχει, όπως είπα και πριν, το συντομότερο δυνατό η διαγωνιστική διαδικασία αυτού του εμβληματικού έργου.

0: Είμαστε και πάλι εδώ, είναι 10 και 45 και όπως σας είπα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ολοκληρώθηκαν χθες για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Βέβαια τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα για όσους έχουν κάνει τη σχετική δήλωση. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Ωστόσο, κάποια συμπεράσματα ήδη βγαίνουν για τις επιδόσεις των υποψηφίων. Μιλάμε κυρίως για τα γενικά λύκεια βεβαίως. Και όπως σας είπα, θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που πολλά χρόνια ασχολείται με το θέμα των πανελλαδικών και γενικότερα με την εκπαίδευση. Ολικιάρχης της Κρεμαστής, ο Δημήτρης ο Γρηγοριάδης, είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Καλή σας μέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλημέρα κυρία Γαβριλιώτη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές. Καλή επιτυχία στα παιδιά, σε όποια φάση και να βρίσκονται.
0: Είτε τελείωσαν χθες και είναι πια ανακουφισμένα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είτε ακόμα δίνουν εξετάσεις, αυτοί είναι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ που τραβάνε αρκετές μέρες ακόμα.
1: Και έχουμε τα ειδικά μαθήματα, αγγλικά, σχέδιο, γερμανικά κτλ.
0: Τα αγωνίσματα.
1: Τα αγωνίσματα μόνο για τα ΤΕΦΑ, γιατί η διαδικασία για τα σώματα ασφαλείας έχει τελειώσει εδώ και 2 χρόνια, γίνεται πιο νωρίς από παλαιότερα. Δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο έχουν τελειώσει όλα τα παιδιά. Την Τρίτη 16 στις 10 η ώρα το πρωί τα παιδιά θα δώσουν αγγλικά εδώ στο Βενετόκλειο. Τα υπόλοιπα μαθήματα δυστυχώς θα δίνουν στην Αθήνα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα με αγωνία γύρω στις 26 με 28 Ιουνίου. Και όταν λέμε τα αποτελέσματα εννοούμε τις βαθμολογίες.
0: Τις βαθμολογίες,
1: για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ναι, ναι. Και οι βάσεις νομίζω είναι γύρω στα τέλη Ιουλίου.
1: Ναι, θα ακολουθήσει η διαδικασία του μηχανογραφικού που αναμένεται να ξεκινήσει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θα διαρκέσει περίπου 10 μέρες. Είναι ηλεκτρονικό το μηχανογραφικό. Και καλύτερα μάλλον θα λέγαμε τα μηχανογραφικά, γιατί υπάρχουν 2 μηχανογραφικά. Ένα για τα παιδιά που θέλουν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο και ένα για τα παιδιά που είτε έδωσαν είτε δεν έδωσαν πανελλαδικές, θέλουν να μπουν σε κάποιο ΙΕΚ, όπως λέμε. Ναι, ΣΑΕΚ τις λένε τώρα, αλλά για να μην μπερδευόμαστε είναι τα παλιά ΙΕΚ. Και γύρω στις 16 με 17 Ιουνίου τα παιδιά της χώρας μας θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και μία θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, όπου παρέχονται το 10% των θέσεων, παρέχονται σε παιδιά από την Ελλάδα.
0: Αυτό πώς θα γίνει, με καινούργια διαγωνιστική διαδικασία?
1: Όχι. Τα παιδιά με βάση τη βαθμολογία τους στα 4 μαθήματα που έδωσαν στις Πανελλήνιες στην Ελλάδα, θα ανεβάσουν το απολυτήριό τους στην ειδική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα ανεβάσουν λοιπόν το απολυτήριό τους, θα ανεβάσουν μια φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και θα ανεβάσουν και τη βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες που θα πάρουν από τα λύκεια τους. Με αυτά τα 3 έγγραφα μπορούν να είναι υποψήφοι και για τα δημόσια πανεπιστήμια, επαναλαμβάνω, της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Αυτό είπατε είναι μέσα Ιουνίου.
1: Αυτό πέρσι ξεκινάει τα τελευταία χρόνια 15 με 17 Ιουλίου.
0: Ιουλίου.
1: Με το τέλος δηλαδή των ελληνικών μηχανογραφικών. Εμείς λέμε στα παιδιά να δοκιμάσουν όλες τις δυνατότητες, είτε αυτές αφορούν κάποιο ΙΕΚ, είτε αφορούν τα πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία είναι εξαιρετικά, παρέχουν υψηλού επίπεδου εκπαίδευση. Και πολλές φορές οι βάσεις τους είναι πολύ πολύ πιο χαμηλές από τις αντίστοιχες ελληνικές. Δηλαδή ένα παιδί που δεν μπόρεσε να περάσει Φερρυπίν στα τμήματα χημείας στην Ελλάδα μπορεί να δοκιμάσει να περάσει στη χημεία της Κύπρου που είναι πιο χαμηλή ή στην αγγλική φιλολογία.
0: Μάλιστα. Και τα τελικά που είναι οι βάσεις των σχολών?
1: Αυτές τις αναμένουμε στο τέλος Ιουλίου, γύρω στις... θα έλεγα γύρω στις 23 με 24 Ιουλίου, μπορεί και λίγο αργότερα, οι οποίες πλέον θα είναι το τελικό αποτέλεσμα για το που περνάει ο καθένας. Και βέβαια να συμβουλεύσουμε τα παιδιά ότι καλό είναι να κάνουν το μηχανογραφικό τους, μια που τελείωσα πια τα μαθήματα, καλό είναι να κάνουν το μηχανογραφικό τους σαν να έχουν γράψει άριστα, σαν να έχουν γράψει 20.000 μόρια. Διότι το σύστημα που ισχύει, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, είναι ότι εάν μπορώ να περάσω σε 10 επιλογές και τις έχω βάλει και τις 10, το σύστημα θα με τοποθετήσει στην πρώτη επιλογή που μπορώ να μπω, δεν θα εξεταστούν οι υπόλοιπες 9 μου επιλογές. Επομένως θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός ή προσεκτική στη σειρά που βάζω τις σχολές, ώστε αυτή να αντιπροσωπεύει γνήσια αυτό που θέλω. Μην βλέπω τα στοιχεία εκείνη πέρσι και πρόπερσι, γιατί μπορεί πέρσι για παράδειγμα το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών στο Ηράκλειο να ήταν η βάση του 12.000 και κάτι, αλλά φαίνεται μπορεί αυτό να πέσει ή να ανέβει. Άρα λοιπόν εμείς κάνουμε το καλύτερο μηχανογραφικό που να κάνουμε σαν, που μπορούμε να κάνουμε σαν να είχαμε γράψει άριστα σε όλα τα μαθήματα.
0: Α, μάλιστα. Να, μια ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ναι, είναι μια καλή πληροφορία, γιατί πολλές φορές τα παιδιά από έλλειψη αυτοπεποίθηση, να το πω ή οτιδήποτε, λένε αφού δεν τη πιάνω τη σχολή, γιατί να τη βάλω.
0: Γιατί να τη βάλω.
1: Ναι. Δεν πληρώνεις τίποτα.
0: Δεν χάνεις τίποτα.
1: Είναι, δεν χάνεις τίποτα. Έχουμε δει σχολές, κυρία Γαβριλιώτη, να πέφτουν 1.000-1.500 μόρια. Ένα δεύτερο που μπορώ να πω στα παιδιά, έτσι και από την πείρα μας, αλλά και από την εκπαίδευση που, που έχουμε, είναι ότι δεν κρίνουμε τις σχολές με βάση τα μόρια. Μια σχολή μπορεί να έχει ψηλά ή χαμηλά μόρια και για άλλους λόγους πέρα από την ποιότητα της σχολής. Δηλαδή το παιδαγωγικό της Ρόδου δεν είναι, το βάζω επειδή είναι το πιο χαμηλό παιδαγωγικό στην Ελλάδα, δεν είναι χειρότερο από την Φλόρινα, από το Ρέθυμνο, από τη Θεσσαλονίκη ή από τα Ιωάννινα. Είναι απλά ότι είναι περιφερειακό και τα παιδιά θέλουν να πηγαίνουν στα πιο μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στα αστικά κέντρα της Ελλάδος είναι μαζεμένος ο μισός ελληνικός πληθυσμός.
0: Περιφερειακό. Άρα... και νησιωτικό επιπλέον, έτσι, όχι απλά περιφερειακό.
1: Η ποιότητα, την ποιότητα πρέπει να δούμε, και αν η ποιότητα είναι καλή να πάμε στο τμήμα. Η εκπαίδευση είναι ένα σοβαρό προσόν στις ημέρες μας. Όλες οι έρευνες δείχνουν ότι η ανεργία και η ποιότητα των θέσεων εργασίας είναι ανάλογη με την εκπαίδευση που έχουμε. Επομένως, όσο καλύτερη εκπαίδευση έχουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να επιβιώσουμε σε αυτή την μικρή ζούγκλα που υπάρχει στις ημέρες μας και που λέγεται αγορά εργασίας.
0: Μάλιστα. Τώρα τα μηχανογραφικά είναι μεγάλη κουβέντα και θα την ξανακάνουμε όταν θα πλησιάσουμε πια στον καιρό των μηχανογραφικών. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, οι πανελλαδικές για τα ΓΕΛ τελείωσαν χθες. Γενικά ποια είναι η εκτίμησή σας? Ας πούμε, υπήρξε μάθημα σε κάποιο από τα πεδία στο οποίο έγινε αυτό που λέμε πολύ απλά σφαγή?
1: Όχι. Μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας, είχαμε ένα-δύο θεματάκια. Στη χημεία ήταν πολλά τα θέματα. Η ώρα έφτασε με το ζόρι για τους καλούς μαθητές. Οι χημικοί εξέφρασαν και ενστάσεις για ένα-δύο σημεία όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά δεν είμαι ο πιο ειδικός να το κρίνω. Πάντως ήταν πολλά τα θέματα και αυτό το διαπίστωσα βλέποντας τα παιδιά να γράφουν μανιωδώς. Δηλαδή όταν ένα παιδί στις 32 σελίδες που έχει το τετράδιο του έχει γράψει 16, όπως είδαμε ας πούμε χθες, όχι χθες στη χημεία, πάνω να πει ότι τα θέματα ήταν, μπορεί να μην ήταν πολύ απαιτητικά, αλλά ήταν πολλά. Πολλά ήταν και στη βιολογία, αλλά δεν είχαμε τίποτα παράξενο. Στη φυσική είχαμε για πρώτη φορά τα καλύτερα, ίσως και τα πιο βατά θέματα των τελευταίων 20 ετών, λέω εγώ. Έτσι λένε οι φυσικοί, και μάλιστα υπήρξαν και επιδοκιμασίες. Δηλαδή οι αρμόδιοι επιστήμονες είπαν μπράβο, καλά τα θέματα και έτσι πρέπει να είναι. Οπότε οι βάσεις δεν περιμένουμε δραματικές διαφορές, κάποια θα ανέβουν, κάποια θα πέσουν, οπότε πάνω κάτω θα είμαστε, μια εκτίμηση τώρα εκφράζω, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Έχουν ξεκινήσει και κάποιες εκτιμήσεις για τις βάσεις των πεδίων. Προφανώς είναι πολύ νωρίς, αλλά έχει να κάνει με την πρόοδο των βαθμολογητών, έτσι.
1: Να σας πω τι γίνεται. Οι βαθμολογητές από την πρώτη μέρα που γράψαν τα παιδιά, δηλαδή από τις 29, για τα ΓΕΛ τώρα μιλάμε.
0: Ναι, για τα ΓΕΛ που τελειώσανε.
1: Ναι, από τις 29 Μαΐου που γράψανε την ελληνική γλώσσα, έχουν φύγει τα πακέτα, έχουν πάει στα βαθμολογικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, και οι βαθμολογητές έχουν αρχίσει να βαθμολογούν. Εάν λοιπόν ένας βαθμολογητής δει, έχει βαθμολογήσει 100-150 γραπτά και δει περίπου που κυμαίνονται, βγαίνει ένα πρώτο συμπέρασμα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ επισφαλές, γιατί έχω δει τα τελευταία χρόνια όλα τα προγνωστικά να πηγαίνουν, όπως λένε οι στοιχηματικοί, στον κουβά. Δηλαδή να είναι άκυρα τελείως, γιατί βασίζονται όχι σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να μας ξεγελάσουν.
0: Mm. Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ακόμα χθες τελείωσαν οι εξετάσεις.
1: Δηλαδή, κάποιος διόρθωσε 200 γραπτά και ένας άλλος διόρθωσε άλλα 200. Ναι. Τα γραπτά όμως είναι μερικές χιλιάδες. Δεν μπορεί αυτό να είναι δείγμα αντιπροσωπευτικό. Ναι. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Ναι. Οπότε εν όψη λοιπόν της συμπλήρωσης, στην αναμονή αυτή τώρα που είμαστε, στη φάση της αναμονής των βαθμολογιών και μετά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών, τι θα συμβουλεύατε τα παιδιά?
1: Τα παιδιά θα συμβούλευα να ξεκουραστούν, αλλά παράλληλα να ασχοληθούν λίγο και με τις, με τις σχολές που θέλουν να περάσουν, να ρίξουν μια ματιά σε αυτά που είναι κρίσιμα, δηλαδή τι πρόγραμμα σπουδών έχει η σχολή, τι μαθήματα θα κάνω δηλαδή αν πάω εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό μπορεί να έχει άμεση ή έμεση σχέση με το επάγγελμα, όμως εμένα τα επόμενα 4 χρόνια θα με επηρεάσει, γιατί αυτά τα μαθήματα θα κάνω και πρέπει να δω την αυτεπάρκεια μου, όπως
0: ναι,
1: λέμε,
0: ναι.
1: Αν μπορώ δηλαδή να τα καταφέρω σε αυτά τα μαθήματα. Όχι να το δούμε αρνητικά, να το δούμε θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Τι θα κάνω λοιπόν σε σχολή? Ένα άλλο που πρέπει να δούμε είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Τι σημαίνει επαγγελματικά δικαιώματα? Το εξηγήσαμε και στην ημερίδα που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σημαίνει το επίσημο πράσινο φως από την πολιτεία να ασκήσω κάποιο επάγγελμα.
0: Mm-hmm.
1: Τι χρειάζεται λοιπόν, τι επαγγελματικά μου δίνει, η δικαιώματα μου δίνει η τάδε σχολή? Βγάζω τη φυσικοθεραπεία στη Σπάρτη. Μπορώ να είμαι φυσικοθεραπευτής? Η απάντηση είναι ναι. Την επόμενη μέρα που θα πάρω πτυχίο, θα έρθω στην περιφέρεια, θα καταθέσω τα χαρτιά μου, είμαι φυσικοθεραπευτής. Βγάζω τη νομική στην Κομωτινή. Είμαι δικηγόρος? Όχι, δεν είμαι δικηγόρος, γιατί θα πρέπει να κάνω άσκηση, θα πρέπει να δώσω εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο και θα πρέπει να γραφτώ στον δικηγορικό σύλλογο για να μπορώ να ονομάζομαι δικηγόρος. Τελειώνω το τμήμα πολιτικών μηχανικών στη Ξάνθη. Είμαι πολιτικός μηχανικός? Όχι, γιατί δεν είμαι, γιατί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 99 του 2018 πρέπει να γραφτώ στο ΤΕΕ για να είμαι πολιτικός μηχανικός. Άρα τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί πολλές φορές μια σχολή μπορεί να μην φαίνεται ότι δίνει δικαιώματα και να τα δίνει.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής δίνει, αν πάρω τη σωστή κατεύθυνση, δικαιώματα δασκάλου ειδικής αγωγής.
0: Α.
1: Αυτό δεν φαίνεται από την ανάγνωση του
0: μάλιστα.
1: τίτλου. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει όμως άλλα που ο τίτλος μας ξεγελάει ότι θα πάρω δικαιώματα, αλλά μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να πάρω. Άρα
0: οπότε
1: λοιπόν τα παιδιά πρέπει να ρίξουν μια ματιά, πρέπει να δουν τις εναλλακτικές τους επιλογές.
0: Mm-hmm.
1: Κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να πάνε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ. Κάποια παιδιά μπορεί να θέλουν να πάνε σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Η κατάσταση με τα ΙΕΚ έχει αλλάξει από το 2021. Έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα τα παιδιά. Μπορούν να μπουν ακόμα και στο πανεπιστήμιο.
0: Mm-hmm.
1: Κάποιο παιδί μπορεί να θέλει να πάει σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Τι δικαιώματα μου δίνει το κολέγιο? Μου δίνει ακαδημαϊκά δικαιώματα, μου δίνει επαγγελματικά, μου δίνει και τα δύο ή μόνο το ένα? Μπορεί κάποιο παιδί με βάση τον νόμο του 2024 να θέλει να πάει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο. Τι σχολές υπάρχουν στην Ελλάδα, τι δικαιώματα δίνουν, πόσο κοστίζουν, γιατί κοστίζουν οι ιδιωτικές σχολές, και αν μπορώ να το αντέξω. Κάποια παιδιά θα διαλέξουν το εξωτερικό. Όλα αυτά είναι επιλογές. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλέον, κυρία Καβριλιώτη, πρέπει να σας το πω με κάθε ειλικρίνεια, ότι κανένας δεν μπορεί να σταματήσει ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει και να μάθει παραπάνω πράγματα.
0: Αλλά υπάρχουν πράγματα όμως που πρέπει να προσέξει και το παιδί και οι γονείς.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Πρέπει να κλείσουμε. Καλή σας ημέρα. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Πρέπει να κλείσουμε, το καταλάβατε. Προφανώς σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα έχουμε ήδη συνδεθεί με το ΕΚ News 105,8 για το δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Αιματηρό περιστατικό που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου άντρα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο. Δράστης είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν, επετέφη στον 63χρονο με μαχαίρι. Τα προβλήματα που προκαλούνται στις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από το νέο σύστημα ελέγχου για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φύγει με παρέμβασή του προς τους υπουργούς μεταφορών και προστασίας του πολίτη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό και προτείνει τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ρόδου μετά τη συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών εξαπολύει η Τομεακή Επιτροπή Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ. Κάνει λόγο για εγκληματική πολιτική που εξαντλεί απάνθρωπα τους εργαζόμενους και μετατρέπει το αγαθό της υγείας σε εμπόρευμα και ζητά μαζικές και μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός της επίσκεψής του είναι η παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται ο 48χρονος αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 62χρονο ημέδαπό στην Πάτμο σε βάρος του 62χρονου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου. Στην τελική φάση υλοποίησης του εισέρχεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού νησίρου. Το έργο προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός στη Ρόδο. Αποπειράθηκε να εξέλθει της χώρας με ημερόπλιο που εκτελεί δρομολόγιο από και προς Τουρκία, ενώ σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου. Στη σύλληψη 48χρονου ημεδαπού για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προέβησαν οι αστυνομικές αρχές της Καρπάθου. Ο 48χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3×170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ραδιοπλόες για δωδεκάνησα Κυκλάδες, Κυκλάδες δωδεκάνησα από την Έρθνο του Ιού Αιγαίου. Ο Νίκος ο Κάπρος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Μπαλής είναι στην τεχνική επιμέλεια. Η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Βασίλειος Υψηλάντης, βουλευτής δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, κοσμήτωρας της Βουλής και πρόσφατα υπότης, κύριε Υψηλάντη.
1: Υπότης, για να μην παρεξηγείται ο κόσμος, κυρία Βάλα μου, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είναι μια τιμή, ένα παράδειγμα που δίδεται από την Ιταλική Δημοκρατία. Συνεπώς έρχεται ένα κράτος τρίτο να αναγνωρίσει τη συνεργασία και την προσφορά κάποιου ανθρώπου ο οποίος ασχολείται για την φιλία των δύο κρατών, για την πρόθεση των συμφερόντων και της χώρας μας σε σχέση με την Ιταλία, αλλά και με την προσφορά εκείνη που έχουν να κάνουν στο πολιτιστικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και το Ιταλικό κράτος, η Ιταλική μέσω της Ιταλικής Πρεσβείας, επέλεξε αυτή η απονομή να γίνει στη Ρόδο με μια εκπληκτική μουσική παράσταση λυρικής μουσικής, όπερας δηλαδή, και εκεί να μου απονεμηθεί ο τίτλος του υπότη της Ιταλικής Δημοκρατίας, ένας τίτλος ο οποίος περιποιεί τιμή όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Η απόδειξη ότι μέσω της ιδιότητάς σας και των χειρισμών σας επετεύθησαν οι πιο ζεστές ακόμα σχέσεις με την γείτονα Ιταλία, πώς σας φαίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, λόγω αν θέλετε και της θέσης μου αυτής ως Προέδρου της Επιτροπής Φιλίας του Ελληνικού Κοινοβουλίου με το Ιταλικό, αλλά και της συμμετοχής μου σε διάφορες διεθνείς, αν θέλετε, εκπροσωπήσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Όπως, για παράδειγμα, η συμμετοχή μου στην διακοινοβουλευτική συνέλευση για τη Γαλλοφωνία, στην εκπροσώπηση που είχα στην Ιταλία για την Ιταλοφωνία. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μαζεύουν, συγκεντρώνουν κόσμο από ανθρώπους, μάλλον από όλο τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι είναι στοιχεία τα οποία προσδίδουν, αν θέλετε, θετικό πρόσημο στις ενέργειες τόσο τις δικές μου όσο και της χώρας, στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Κύριε Υψηλάντη, να πάμε στην πολιτική κατάσταση τώρα. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, προβάλλει ζητήματα όπως η οικονομία, οι επενδύσεις, η εξωτερική πολιτική, η σταθερότητα που όντως τα τελευταία χρόνια είχαμε. Αυτά είναι στοιχεία που πιστεύετε ότι θα πείσουν στο τέλος των ψηφοφόρων, διότι σιγά σιγά πάμε για προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία τα οποία θα πείσουν τον κόσμο να ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είναι σε ένα πολιτικό σκηνικό πολλά πράγματα που μετράνε για να πιστεί ο κόσμος. Και βεβαίως αυτή την μεγάλη, αν θέλετε, πορεία και διεργασία προς τις εκλογές μετράνε απολύτως. Μετράει η οικονομία, μετράει η διεθνής συγκυρία και η ευελιξία της χώρας να αντιμετωπίζει τις διεθνείς προκλήσεις και τα διεθνή, αν θέλετε, δεδομένα, να τα χειρίζει καλά. Είναι ένα έργο το οποίο...
0: Κύριε Υψηλάντη, δεν σας ακούμε σωστά. Τώρα σας ακούμε. Προηγουμένως δεν σας ακούσαμε σωστά. Δεν ξέρω, μετακινήστε μήπως. Μ' ακούτε?
1: Τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
1: Ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ωραία.
0: Καλύτερα. Ναι.
1: Ωραία. Έλεγα λοιπόν όλα αυτά, η οικονομία, εξωτερικές σχέσεις, αλλά και η ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις εθνικές που έχει η χώρα μας λόγω της θέσης της, είναι τα στοιχεία τα οποία πιστεύω στην τελική έκφραση του εκλογικού αποτελέσματος. Με δεδομένο βέβαια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία δεν έχει βρει καθόλου το βηματισμό της. Μια αντιπολίτευση αξιωματική αυτή τη στιγμή, η οποία από τις δημοσκοπήσεις αμφισβητείται η θέση της και τη δείχνουν μάλιστα πολύ να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Και από την άλλη πλευρά, ο γνωστός η Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου ο ελληνικός λαός έχει βιώσει καταστάσεις κυβερνησιμότητας από εκείνους, όχι ευχάριστες, τραγικές θα έλεγα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, συνεχίστε.
1: Όλα αυτά εδώ θα μετρήσουν στο τέλος. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα επιλέξει και την πορεία με σταθερότητα, αλλά και το ποιος στο τέλος θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα προβλήματά του, να δώσει απαντήσεις με τον πιο καλό τρόπο που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα ζητήματα και τα θέματα.
0: Σε ποια ζητήματα, κύριε Ψηλάντη, κύριε Βουλευτά, θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί τώρα ένα νέο κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ? Σε ποια ζητήματα ένα νέο κόμμα, το κόμμα αυτό του κυρίου Τσίπρα, πώς θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί και να μην είναι ίδια η πολιτική? Γιατί την ίδια αυτή την πολιτική την επέλεξε ο ελληνικός λαός μόνο για μία φορά κυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι αυτή την ώρα μας χωρίζουν με όλα αυτά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας κόσμος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει την ευρωπαϊκή, απόλυτη ευρωπαϊκή προσέγγιση με σεβασμό, αν θέλετε, και στις διατλαντικές σχέσεις, με σεβασμό στην ιστορία αλλά και στις παρακαταθήκες που έχουμε ως έθνος. Και όλα αυτά εδώ, η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάνω από 50 χρόνια τα υπηρετεί, και μάλιστα όχι μόνο τα υπηρετεί, έχει βρεθεί να έχει δώσει απαντήσεις στα σπουδαιότερα και τα μεγαλύτερα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, ο λαός μας, η πατρίδα μας. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν την προσέγγιση δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μπορεί αυτό το κάθε κόμμα το οποίο δεν έχει βρει τον βηματισμό του ή ακόμα έχει τέτοιου είδους εσωτερικές αναταράξεις, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μέσα σε τέτοιο μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δώσει οποιοδήποτε χωρίς να προκαλέσει ρυγμούς στην ίδια τη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει ούτε πειραματισμούς άλλους, ούτε δοκιμασίες. Και μέσα σε αυτή την προσέγγιση πιστεύω ότι οι Έλληνες, με ό,τι αν θέλετε δεν έχει γίνει ακόμα όπως θα έπρεπε, γιατί δεν έχουν γίνει και όλα τέλεια, αυτό να το λέμε, ή δεν μπορέσαμε, ας το πούμε, να απαντήσουμε και σε αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί, ωστόσο υπάρχει μια προοπτική. Και μια προοπτική θα έλεγα θετική και περισσότερο ασφαλής από ότι δείχνουν οι άλλοι δρόμοι. Αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να προβληματίσει τον κάθε Έλληνα και τον κάθε ψηφοφόρο που θα προσέλθει όταν έρθει η ώρα στις κάλπες για να δώσει τις απαντήσεις.
0: Ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να... Σε ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μπορούσε να ανήκει ο κόσμος ο οποίος θα συμμετέχει ενδεχομένως σε ένα τέτοιο εγχείρημα, στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα?
1: Νομίζω ότι πάντα, γιατί στην αριστερά επαυθύνεται ο κύριος Τσίπρας, mm-hmm. σε ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από το χώρο αυτό, και φαίνεται άλλωστε.
0: Το χώρο της κεντροαριστεράς θα μπορούσε να τον επηρεάσει.
1: Ότι με το ίδιο υλικό στην ουσία χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Και το οποίο βέβαια, όπως θα θυμούνται όλοι, παρέδωσε στη μέση. Ήθελε να απεμπλακεί από κάθε τι το οποίο παραπέμπει στο δικό του το παρελθόν, με ένα βιβλίο νόμιζε ότι καθαρίζει τα πάντα. Αλλά στην ουσία το ταξίδι αυτό της Ιθάκης το οποίο έχει δεν έχει τελειώσει, Και το ζητούμενο είναι αυτό το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα να μην ξαναταλαιπωρήσει τον ελληνικό λαό και την πατρίδα μας. Διότι μια ταλαιπωρία και μια ηθάκη ήταν πραγματικά αυτά τα οποία βιώσαμε οι Έλληνες την περίοδο εκείνη, και εγώ προσωπικά εύχομαι η χώρα να μην τα ξαναζήσει. Πιστεύω ότι το εύχεται και θα το επιδιώξει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Το χώρο της κεντροδεξιάς σίγουρα δεν μπορεί να τον επηρεάσει. Το χώρο της κεντροαριστεράς όμως πιστεύετε ότι είναι δύναμη η οποία θα μπορέσει να...
1: Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύω ότι ωφελήθηκαν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ θα τον ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή θα είναι ένα ποσοστό το οποίο βεβαίως δεν προσδίδει τίποτα το ιδιαίτερο στην πολιτική κατάσταση που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος, που είναι σταθερότητα, που είναι συνέχεια, που είναι συνέπεια. Όλα αυτά θεωρώ ότι δεν μπορεί να τα υπηρετήσει ο κύριος Τσίπρας. Έχει δοκιμάσει και έχει αποτύχει ικτρά και θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας δεν έχει και τις προϋποθέσεις να υπηρετήσει τέτοιου είδους ιδέες και τέτοιου είδους προσπάθειες. Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να περάσει πολλά, αν θέλετε, πολιτικά σχολεία για να μπορέσει ο κύριος Τσίπρας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Κάθε κόμμα, κάθε παράταξη, από το πιο δεξιό κόμμα μέχρι το πιο αριστερό, πιο δεξιά παράταξη μέχρι και την πιο αριστερή, φοβάται κυρίως τη φθορά από την καθημερινότητα των πολιτών. Κάθε κόμμα που κυβερνά, έτσι. Φοβάται κυρίως τη φθορά από την καθημερινότητα των πολιτών, την αποχή, τη μετακίνηση ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα. Και ναι, βεβαίως έχει η Νέα Δημοκρατία φθορά ως κυβερνών κόμμα, υπάρχει γεφύρωση.
1: Θεωρώ όπου υπάρχει η σκέψη και η λογική μπορεί να δοθούν απαντήσεις. Και πιστεύω και το λέω, ναι, υπάρχει φθορά, όπως είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας, και αρκετά πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχουν γίνει. Προσωπικά θεωρώ, για να μιλήσω και για τον τόπο μας, ότι η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα αξίζουν πολύ περισσότερα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, σε πολλούς τομείς, και σε αυτό εδώ εγώ προσωπικά θα συνεχίζω να πιέζω και να δίνω τους αγώνες εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Και εννοώ υποδομές, υποδομές για, για τους Δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα για τουριστικές περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία και κατά τρόπο μοναδικό, θα έλεγα. Και βεβαίως όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα κάνουν την νησιωτική Ελλάδα να χτυπάει η καρδιά της δυνατά. Και για να χτυπάει η καρδιά δυνατά της νησιωτικής Ελλάδας χρειάζεται περισσότερο αίμα.
0: Όπως το είπατε, είναι αντίδραση ο τουρισμός και είναι μια αντίδραση και πολιτική και κοινωνική και επιχειρηματική, και από όλα περιλαμβάνει αυτή η αντίδραση. Και δόξα τω Θεώ, ο τουρισμός μας κάνει ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή την νησιωτική, και όχι μόνο, αναπτύσσει την οικονομία, κάνει πιο χαρούμενο τον κόσμο, με λίγα λόγια.
1: Δεν σας κρύβω, προχθές από μια πολιτιστική εκδήλωση που ζήσαμε όλοι όσοι ήρθαν, όσοι μπόρεσαν,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: ήρθαμε στο παλάτι των υποτών, έβλεπες μια αρτιότητα. Αρτιότητα η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας συνεργασίας δικής μας με κάποιο ξένο κράτος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την αρτιότητα θέλω να βλέπω στον τόπο μου να λειτουργεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή την αρτιότητα που σήμερα δεν τη βλέπω. Α. Δεν τη βλέπω και σε πιο πράγματα με μεγαλύτερη ουσία. Όχι ότι ο πολιτισμός δεν έχει κεφαλαιώδη σημασία για τον τόπο μας, αλλά θέλω να πω από αυτά τα οποία ανέφερα και για αυτά τα οποία θα συνεχίσω να παλεύω και να μην σταματήσω να τα καρτηριάζω και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πώς θα επηρεάσει την εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση έτσι που προχωρήσει και τα λοιπά, που όπως φαίνεται...
1: Θα μου επιτρέψετε να μην κρίνω πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει ακόμα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρουμε και πώς θα κινηθεί.
0: Πώς θα καταλήξει η κίνηση. Πώς θα κινηθεί τελικά η κατάσταση. Η κυβερνητική σταθερότητα από την εμφάνιση νέων κομμάτων που πρόσκειται στο δικό της, και ας μην μιλάμε για το κόμμα λοιπόν του Σαμαρά, για οποιοδήποτε κόμμα. Από την εμφάνιση λοιπόν νέων κομμάτων που πρόσκειται στην πολιτική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα επηρεαστεί.
1: Κοιτάξτε, η εμπειρία και η ζήμωσή μου και με την πολιτική αλλά και με την κοινωνία δείχνει το εξής, ότι ο λαϊκισμός μπορεί να χαϊδεύει τα αυτιά αρκετών, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων και στην πορεία μιας χώρας μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουν οριστεί και υπάρχουν και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και σε επίπεδο διεθνές. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν στην πολιτική με fake πολιτική, με fake ειδήσεις, με καταστάσεις οι οποίες μόνο εντυπώσεις δημιουργούν, με μη κοστολογημένα προγράμματα να λειτουργήσουν. Αυτό για μένα, αν όχι αυτό που είπα, λαϊκισμός, αποτελεί ένα πεδίο που οδηγεί, αν θέλετε, τη χώρα σε άλλες ατραπούς, για μένα όχι ευχάριστες. Δείτε το πώς λειτουργούν όλα αυτά τα κόμματα τα οποία λέτε και έχουν εκλεγεί μέσα στη Βουλή. Είναι τραγική η κατάσταση και η εικόνα την οποία δείχνουν. Τραγική. Προσωπικά είμαι από τους ανθρώπους που αισθάνονται βαθιά δημοκράτης και που θέλουν αληθινά να υπάρχει μια δυνατή αντιπολίτευση. Διότι πάντα μια αντιπολίτευση μπορεί να κάνει τα πράγματα η οποία λειτουργεί μέσα στα πλαίσια να κάνει μια χώρα καλύτερη.
0: Μάλιστα.
1: Κόσμος, ναι, ναι. Πιστεύω, και αυτό θεωρώ ότι σήμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν εξυπηρετείται από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε. Άρα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει λίγο, αλλά θα χάσει μόνο εκείνους οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Δείτε το και από την εκπροσώπηση την τοπική όλων αυτών.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο πολυκομματισμός κατακερματίζει την κοινωνία γενικότερα σε όλες τις παρατάξεις και την κοινωνική συνοχή, θα έλεγα. Είναι υπερβολή ίσως κάποια στιγμή, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές είδαμε κόμματα, γνωστά, άγνωστα κτλ. Δεν ξέρω, μήπως αγαναχτεί λίγο ο κόσμος με όλα αυτά που εμφανίζονται, ο καθένας θέλει να κάνει ένα κόμμα.
1: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η αγανάκτηση, και τη βιώσαμε σε άλλες περιόδους, δεν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, μόνο ζημιά κάνει. Αυτό έχω να πω. Τώρα η δημοκρατία έτσι είναι. Ο καθένας μπορεί να εκφραστεί με τον τρόπο τον οποίο θέλει. Το ζήτημα είναι πόσο, σε ποιο βαθμό κάθε πολιτεία οριμότητας υπάρχει προκειμένου η δημοκρατία να λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του κράτους και των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα ζητούμενο το οποίο πρέπει πραγματικά να προβληματίζει. Όχι μόνο για το ποιο κόμμα θα εκπροσωπεί το λαό, αλλά και ποιοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εκπροσωπούν έναν λαό.
0: Εγώ έτσι θα εκτιμούσα ότι ο πολυκομματισμός είναι η μεγαλύτερη ζημιά από τη χώρα από ότι οι ίδιες οι πολιτικές διαφορές των κομμάτων. Δηλαδή πολλά διαφορετικά κόμματα θα μπορούσαν να συμπτυχθούν, να συνενωθούν και να συνεργαστούν. Αλλά λίγο πιο αριστερός, λίγο πιο δεξιός, λίγο πιο κεντρός, λίγο πιο... στα λίγο πιο νομίζω ότι χανόμαστε λίγο στη μετάφραση σαν άνθρωποι, σαν κοινωνία που θα πάει να ψηφίσει.
1: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει.
0: Δεν μπορεί, βεβαίως. Δεν μπορεί.
1: Να συμμετέχει σε μια
0: σωστό,
1: δημοκρατική
0: βεβαίως.
1: Διαδικασία. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι είναι θέμα, ναι, θέμα κατά πόσον ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει και κατά πόσο μπορεί να κρίνει τις παρουσίες, τις πολιτικές και αυτούς που διεκδικούν το ψήφο των πολιτών.
0: Πόσο αισιόδοξος είσαστε εσείς για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν γίνει αυτή, κύριε Βουλευτά?
1: Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος άνθρωπος, mm-hmm, και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να παλεύει με τις δυσκολίες. Για μένα, διότι είμαι ένας από εκείνους που εξ ορισμού στηρίζεται στις δυνάμεις του και σε κανέναν άλλον, mm-hmm, μα σε κανέναν άλλον. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η σχέση μου με το δωδεκανησιακό λαό. Έχουν μπροστά του τον Βασίλη Ψηλάντη, ξέρουν ποιος είναι, ξέρουν πώς κρίνει και πώς λειτουργεί. Συνεπώς, με την αισιόδοξη, αν θέλετε, αυτή πλευρά του εαυτού μου, θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσω την αισιοδοξία μου όχι μόνο για μια εκλογική νίκη της παράταξής μου, αλλά μία νίκη τέτοια η οποία θα μπορέσει να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στη χώρα και στους πολίτες, στον ελληνικό λαό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η δική μου η θέση. Και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, δεν θα πάψω να αγωνίζομαι. Είναι ξεκάθαρο, ξεκάθαρες οι κουβέντες αυτές. Και αν θέλετε, είναι ένα συμβόλαιο τιμής που έχω με τον δωδεκανησιακό λαό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, ο Ιψηλάντης, μετά από 20 χρόνια εμπλοκής του με τα πράγματα της Δωδεκανήσου, να κάνει διαφορετικά ή να λειτουργήσει διαφορετικά, να πράξει διαφορετικά. Αυτό θα είναι μια υποχώρηση θέσεων αχών, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν τις αποδέχομαι. Και γι' αυτό, αν θέλετε, είμαι και κριτικό σε πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τόπο μου. Με τα νησιά μας, με την νησιωτικότητα, με τη λειτουργία μας σαν χώρος μέσα σε όλα αυτά. Δεν μπορώ να μην εξάρω το γεγονός, λόγου χάρη, ότι ο ΦΠΑ ήρθε στα μειωμένη στήλες, ΦΠΑ ήρθαν στα μικρά νησιά, αλλά η Ρόδος έχει ανάγκη αυτό το μέτρο, ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
0: Έχετε
1: και όσο δίκιο, δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό.
0: Έχει
1: στο
0: ανάγκη, γιατί
1: κεντρικό
0: τραβά και
1: κράτος,
0: το βάρος η Ρόδος.
1: Τόσο περισσότερο, ναι, εγώ θα το φωνάζω δυνατά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη λειτουργία και την αντιμετώπιση της νησιωτικότητας. Δεν έχει να κάνει με τίποτα απολύτως άλλο. Η Ρόδος, όσο και αν έχει την δυνάμεις του τουρισμού και προσφέρει μέσω αυτού, έχει εξίσου την ανάγκη πραγμάτων εξισορροπιστικών για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δυσλειτουργία της νησιωτικότητας που έχει. Δεν μπορεί να πληρώνει και η Ρόδος 5 φορές πάνω, 4 και 5 φορές ένα κοντέινερ που έρχεται από τον Πειραιά και να τον πληρώνει ακριβότερα από το κοντέινερ που έρχεται από το εξωτερικό. Είτε από την Ευρώπη είτε έξω από την Ευρώπη, την Κίνα, mm-hmm, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πρέπει να τα δούμε και είναι μια ευκαιρία τώρα που και η ευρωπαϊκή πολιτική έρχεται να κουμπώσει για τα νησιά. Γίνονται στις 10 του μήνα, 10 ή 11 Ιουνίου, οι ανακοινώσεις για την νησιωτική προσέγγιση, την ευρωπαϊκή νησιωτική προσέγγιση. Σε αυτό το γεγονός έρχεται και η ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27, οπότε όλα αυτά εδώ μπορούν να συνεισφέρουν ώστε να διαμορφωθούν αληθινές πολιτικές νησιωτικές, τέτοιες που θα μπορέσουν να εκτοξεύσουν τα ελληνικά νησιά που έχουν και αυτή τη δυναμική που έχουν λόγω τουρισμού.
0: Μάλιστα. Βέβαια, ο δημόσιος διάλογος αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και να γνωρίζουν τις θέσεις των ανθρώπων που εκπροσωπούν τον τόπο τους. Και αυτά ακούσαμε τώρα από τον κύριο Ψηλάντη, από τον βουλευτή Δωδεκανήσου, κοσμήτορα της Βουλής, βουλευτή Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ψηλάντη, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπομπή και για τις απόψεις που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Πάμε κυρίες και κύριοι σε διαφημιστικά μηνύματα, εδώ σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί τα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται

0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Νίκος Κασέρης. Μια μεγάλη ιστορία, πραγματικά μεγάλη ιστορία της Ρόδου και των Δωδεκανήσων, με τις φωτογραφίες του, με τις ιστορικές του στιγμές, με τα αξιοθέατα, με όλα αυτά που έχει αποτυπώσει γραπτά και φωτογραφικά όλα αυτά τα χρόνια. Αν πρόκειται να πάρει κανείς μία συνέντευξη από τον Νίκο τον Κασέρη, στην αρχή δεν δυσκολεύεται καθόλου. Δυσκολεύεται στη συνέχεια όταν αρχίζουν οι αναλύσεις του ιδίου, οι αναλύσεις του που αφορούν την εμπειρία του, αφορούν τα τόσα πράγματα που έχει φωτογραφίσει, την τόσο μεγάλη ιστορία που έχει να μας πει. Πήρα λοιπόν ένα μήνυμα πριν από λίγες μέρες και μου λέει στο 365 στιγμές για τους Έλληνες μουσουλμάνους της Ρόδου, που προβλήθηκε τώρα πρόσφατα 4 Ιουνίου, παρουσιάζοντας τη σημερινή ζωή της μουσουλμανικής κοινότητας του νησιού. Μιλάω μεταξύ άλλων και εγώ, διότι εγώ έζησα τους μουσουλμάνους από μικρό παιδί. Αυτό λοιπόν μου είπε, ήταν ο φίλος μου ο Νίκος ο Κασέρης στο τηλέφωνο και μου είπε αυτά τα πράγματα, τον οποίο έχω ζωντανό εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και σε εσάς εδώ.
0: Έχεις λοιπόν βιώσει, έχεις ζωντανές αναμνήσεις από τη συμβίωση με μουσουλμάνους στη Ρόδο κατά την παιδική σου ηλικία. Να ακούσουμε κάποια πράγματα γύρω από αυτό. Και θα σταματήσω τον ενικό, δεν είναι ευγενικό στο ραδιόφωνο. Κύριε Κασέρη, ναι.
1: Όχι, δεν με...
0: Δεν είναι ευγενικό στο ραδιόφωνο. Μόλις κλείσει η εκπομπή θα αρχίσουμε να μιλάμε πάλι στον ενικό. Λοιπόν, έχετε βιώσει ζωντανές αναμνήσεις με τους μουσουλμάνους στη Ρόδο κατά την παιδική σας ηλικία.
1: Αυτό ήρθε εντελώς έτσι. Για εκείνη την εποχή ήταν συνηθισμένο για όλους εμάς που ήμασταν από τα χωριά της Ρόδου, τα μακρινά λίγο, όχι δηλαδή τα πολύ κοντινά, να μην έχουμε την δυνατότητα να πάμε στον γυμνάσιο και το λύκειο, αλλά έπρεπε να βρεθούμε οικότροφοι στη Ρόδο,
0: στην πόλη, ναι.
1: Στην πόλη της Ρόδου. Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες τότε, στο να βρει κανείς, δεν υπήρχαν σπίτια για νοικίαση, δεν υπήρχαν, θυμάστε δηλαδή.
0: Το θυμάμαι
1: την
0: γιατί
1: εποχή...
0: δεν ήμουν εδώ, αλλά θυμάμαι όταν ήμουν στην Κάλλιον που ερχόντουσαν παιδιά από την Πάτμο, κυρίως από την Ίσυρο, από την Αστυπάλαια, από τα γύρω νησιά για να θητεύσουν. Και από την Κόικος, δεν είχε λύκειο, δεν είχε γυμνάσιο και λύκειο. Είχε κάτι στην πόλη της Κόπο και έπειτα τα χωριά ήταν πιο εύκολο να πας στην Κάλλιον από το... Ναι.
1: Για τη Ρόδο βέβαια τότε ήταν πολύ, αν θέλετε, πολύ πιο δύσκολο για μας, γιατί έπρεπε συγχρόνως από τα μακρινά χωριά να εγκατασταθούμε στην πόλη και η εγκατάσταση αυτή δεν ήταν εύκολη. Το να είσαι λοιπόν, είχε δημιουργηθεί λοιπόν μια βοήθεια ουσιαστικά ήταν από κατοίκους της Ρόδου να δέχονται παιδιά σαν οικότροφους, έτσι μας λέγανε τότε, που οι οικότροφοι αυτοί δεν ξέρω, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση δεν ήταν να δίνουμε χρήματα, αλλά και νομίζω και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, τουλάχιστον στη δική μου την περίπτωση, τα τρόφιμα που είχαμε τότε εκείνης της εποχής τα φέρναμε για να είναι το παιδί να έχει τη δυνατότητα δηλαδή να ζει παράλληλα με την οικογένεια.
0: Να ενισχύει και την οικογένεια.
1: Και να ενισχύει και την οικογένεια κλπ. Και τότε βέβαια το πιο σημαντικό ήταν το λάδι.

0: ήταν τα αυγά και όλα αυτά που είχε ένα χωριό.
1: Οι παραγωγές
0: του χωριού από ψωμί, διότι ο φούρνος στο σπίτι μας άναβε κάθε Σάββατο, γιατί την Κυριακή γινόταν συνήθως αυτό. Έπρεπε να προλάβουν το λεωφορείο της Κυριακής, το οποίο ξεκινούσε από τα Πόλωνα, εγώ είμαι από αυτή την πλευρά. Νομίζω το ίδιο γινόταν και από τις άλλες πλευρές, δηλαδή από την Απολακιά προς τη Ρόδο και λοιπά, πολλά παιδιά, αλλά τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι το λεωφορείο την Κυριακή δεν είχε επιβάτες, όπως είχα πει και στην εκπομπή, ήταν πέρα από το μισό, παραπάνω από το μισό, ήταν γεμάτο με σακούλια που ερχόταν για κάθε ένα μαθητή, δηλαδή, που ήταν εδώ στη Ρόδο, με κοφίνια της εποχής. Καταλαβαίνεις. Μόνο ζωντανά δεν είχε μέσα. Μόνο ζωντανά δεν είχε μέσα. Κότες και λοιπά.
1: Πάντως και μέχρι σήμερα, με συγχωρείτε, η μουσουλμανική κοινότητα εδώ στη Ρόδο ζει αρμονικά με την Ορθόδοξη κοινότητα.
0: Και τότε
1: έχουμε και καλές σχέσεις και συνεργασίες και σε επιχειρήσεις και τα λοιπά.
0: Τώρα είναι ιδανικά, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά και τότε, ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αρμονικά μέχρι που δημιουργήθηκε το θέμα και το 1963, ναι, με το Κυπριακό και μετά το 1974. Εγώ ζήσα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους. Το 1963 έφτασα στη Ρόδο και μέχρι το 1969 ήμουνα σε αυτή την οικογένεια Βελίογλου, η οποία πραγματικά με αγκάλιασε, γιατί σκεφτείτε, μπάρτε το στη σημερινή εποχή, μια οικογένεια να δέχεται στο σπίτι της ένα παιδί νέο 12 με 18 χρονών που έφυγα από εκεί.
1: Δύσκολα, σε δύσκολη
0: ηλικία.
1: Ναι,
0: και να έχει και τρία παιδιά συγχρόνως. Και οπωσδήποτε ήταν, νομίζω, ναι, κανείς δεν θα το έκανε σήμερα εύκολα. Παρόλα αυτά, με αγκάλιασαν τόσο πολύ που έζησα, αν θέλεις, όπως ανέφερα και στην κυρία Παπαϊωάννου, τα καλύτερα μου χρόνια, γιατί εγώ από την Δημηλιά δεν είχα τη θάλασσα ποτέ κοντά μου. Έπρεπε να φτάσουμε στην Κάμηρο για να κάνουμε ένα μπάνιο. Οπότε η Ρόδος, εκεί που ήμουνα στα κριτικά, να την ακούω όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα και να μπορώ να την απολαμβάνω σαν μικρό παιδί μαζί με όλα τα παιδιά εκεί, ήταν για μένα θαύμα, δηλαδή, για εκείνη την εποχή.
1: Μάλιστα. Παρακολουθήσατε την εκπομπή οπωσδήποτε.
0: Ναι, και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι.
1: Και εγώ, αφού μου στείλατε το μήνυμα και πραγματικά το χάρηκα και πραγματικά την παρακολούθησα, νομίζω, και ενδιαφέρον.
0: Το μήνυμα ήρθε μετά. Εσύ με πήρες τηλέφωνο αμέσως μετά.
1: Ναι, σε πήρα τηλέφωνο ότι παρακολούθησα την εκπομπή, ναι, διότι μου έστειλες και μήνυμα.
0: Πριν δεν είχα στείλει μηνύματα. Για να απλώς, δηλαδή. Μάλιστα αναρωτιόμουν, βεβαίως, να έχεις δίκιο, έστειλα το μήνυμα, ναι, της Σοφίας που έλεγε ότι θα γίνει αυτό και λοιπά.
1: Ακριβώς, εγώ έλαβα ένα μήνυμα από σένα.
0: Σε ένα δύο φίλους που εδώ, όχι για τίποτα άλλο, γιατί εγώ έμαθα τελευταία μέρα και μάλιστα θεώρησα, δηλαδή, ότι είναι πολύ σημαντικό χωρίς να γνωρίζω το περιεχόμενο της εκπομπής, διότι για μας είναι ένα ευαίσθητο θέμα πάντοτε η μουσουλμανική κοινότητα, γιατί δεν σας κρύβω ότι ζώντας, όταν έκανα όταν μου δόθηκε η δυνατότητα να φωτογραφίσω στη Θράκη και να κάνω ένα βιβλίο εκεί, φωτογραφικό λεύκωμα, τα προβλήματα εκεί ήταν πολύ μεγάλα για εκείνη την εποχή, το 1996. Μέχρι τότε υπήρχαν πολλά προβλήματα και δεν πίστευα, δηλαδή, ότι θα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα εκεί. Εδώ στη Ρόδο είχαμε ξεπεράσει σχεδόν τα πάντα, και ακόμα και μετά το Κυπριακό, μετά και από αυτό το συμβάν που έγινε για να δημιουργηθεί και αυτή η ιστορία.
1: Επανήλθαν πάλι οι σχέσεις.
0: Επανήλθαν πολύ γρήγορα οι σχέσεις, γιατί η Ρόδος, αν θέλεις, και οι κάτοικοι της.
1: Υπάρχουν και φιλίες.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι από μόνη της όλους τους αιώνες. Ήταν ένα νησί το οποίο δεχόταν και, αν θέλεις, προσπαθούσε να επιβιώσει μέσα σε όλους, μαζί με τους κατακτητές, ας πούμε, σε όλες τις καταστάσεις.
1: Θεωρείτε ότι η εκπομπή της ΕΡΤ απέδωσε με ακρίβεια την ιστορική πραγματικότητα της μουσουλμανικής κοινότητας της Ρόδου?
0: δεν είμαι ακριβώς ειδικός για να το κρίνω αυτό, απλά από την, όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι η κυρία Παπαϊωάννου είναι μια από τις πιο σημαντικές δημοσιογράφους στην Ελλάδα, από όπου και αν πέρασε την παρακολουθώ όλα τα χρόνια, και αυτό έγινε, αν θέλεις, και η αφορμή στο να είμαστε, να με γνωρίζει από πολύ παλιά, όταν έκανε το βιβλίο με την Κάσο και έγραψε την αληθινή ιστορία εκεί ενός Κασιώτη, ο οποίος οι συγγενείς του είναι και φίλοι μου, δηλαδή όπως είναι η Σοφία Μαστοράκου, όπως είναι η Βάσου Ικουράνου, και βέβαια όλους τους κατοίκους της Κάσου τους έχω ζήσει από πολύ κοντά, το Γιάννη το Φραγκούλη, και όλους και στα πανηγύρια τους όλα τα χρόνια, και η αφορμή για να με γνωρίσει και η Σοφία ήταν από εκείνο το βιβλίο, όταν το έκανε και κάνει την παρουσίαση εδώ στη Ρόδο. Γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλά, γιατί την ενδιέφερε και αυτά που έκανα εγώ, που τις είχαν μιλήσει οι φίλοι μου για την Κάσο. Γι' αυτό αναφέρεται και σε μένα, πως με γνώριζε από παλιά και λοιπά, χωρίς να το...
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ζήτησε δηλαδή τη συνδρομή μου ακριβώς για τη μουσουλμανική
1: στο κομμάτι. Στο θέμα αυτό που ανέλησε.
0: Στο θέμα αυτό.
1: Πόσο σημαντικό είναι να καταγράφονται αυτές οι ιστορίες από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης? Πόσο σημαντικό είναι για εμάς, και όχι για εμάς βέβαια, για την νεότερη ακόμα γενιά?
0: Την ιστορία την είδατε.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι γενικά δηλαδή ότι τέτοιες ιστορίες που μέχρι τώρα, που προβάλλουν αν θέλεις την φιλία και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων των δύο λαών, και ιδιαίτερα εμάς με απέναντι τους Τούρκους, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, και αν θέλεις αφορμή στάθηκε και για μένα από την Σοφία και το γεγονός ότι είχε κάνει πριν τους τουρκοκριτικούς ένα εξίσου σημαντικό και από τη μια εκπομπή, δηλαδή πάρα πολύ σημαντική, και ήθελε να δει και εδώ στη Ρόδο. Δεν γνώριζε καν για την δική μου ιστορία και γύρω από όλα αυτά. Αυτό προέκυψε όταν έφτασε πλέον στη Ρόδο και συζητώντας πώς μπορώ να τη βοηθήσω γύρω από αυτό το θέμα, βρεθήκαμε να συζητάμε και μου λέει, μα δεν είναι δυνατόν να έχει ζήσει όλα αυτά, γιατί επίσης το πιο σημαντικό που το ανέφερα κιόλας ήταν το γεγονός ότι από μικρό παιδί, παράλληλα με το γυμνάσιο και τις σπουδές τότε εκεί, εμείς λόγω της οικονομικής, των οικονομικών δυσκολιών που είχαμε τότε, έπρεπε και να δουλεύω. Και δούλευα απευθείας από την πρώτη χρονιά, μου εξασφάλισαν σχεδόν δουλειά οι γείτονες, ένας ταξιτζής που γνώριζε τον Ρατζέπ, και ότι και επειδή ήμουν και φιλότιμο παιδί, αμέσως με σύστησαν στο Ρατζέπ και βρήκα δουλειά, και δούλευα κάθε καλοκαίρι όλα τα χρόνια πλέον, μέχρι που πήγα και φοιτητής, δούλευα πάντα στο Ρατζέπ το καλοκαίρι. Εκεί γνώρισα όλη την κοινωνία της Ρόδου, γιατί ξέρεις είναι πολύ σημαντικό, οι φίλοι μου ερχόντουσαν με τους μπαμπάδες και τις μαμάδες τους εκεί και εγώ τους έρθει. Φανταστείτε μια τέτοια σκηνή συνεχώς, που με έκανε ας πούμε έτσι αγαπητό και σε όλους εκεί. Για ένα μήνα δεν πρόλαβα να σερβίρω και τον Ωνάση.
1: Μάλιστα.
0: Μαζί με το Μενεγκίνη.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: με το
0: Μενεγκίνη.
1: Συνήθως, ναι. Ήταν οι τρεις με τότε στα κανόνια του Ναβαρώνη, κυκλοφορούσαν οι τρεις μαζί.
0: Ναι.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Να αναφερθώ λίγο στην ιστορία, χωρίς να έχω διάθεση κριτικής, όμως δεν είναι και τόσο όμορφο να ικανοποιείται ένα παιδί, ένα μικρό παιδί που διαβάζει τώρα, ένα δεκάχρονο που διαβάζει ιστορία, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο να ικανοποιείται όταν βλέπει τους Έλληνες να σκοτώνουν Τούρκους? Θεωρώ ότι ίσως πρέπει να έχουμε περισσότερο ανθρωπιστικά συναισθήματα. Εδώ στη Ρόδο και στην ΚΟ έχουν εξοικειωθεί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν έχουν εξοικειωθεί στα άλλα νησιά. Στη Λέρωσα, στην Πάλια, στην Κάλυμνο, για αυτή τη συμβίωση. Βέβαια, η Ρόδος είναι πολύ πολιτισμική και είναι και χρήσιμο να είναι διαφορών πολιτισμών και από διάφορες κουλτούρες άνθρωποι μαζί. Λοιπόν,
0: γενικά,
1: οι άνθρωποι
0: δηλαδή
1: δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα.
0: Ακριβώς,
1: αλλά
0: δεν έχουν
1: είναι
0: σαν να μοιράσουμε τίποτε. Και αν θέλεις όλες οι προσπάθειες που κάνω τα τελευταία χρόνια που γνωρίζεις πολύ καλά, και με την Κωνσταντινούπολη και με τις παρουσιάσεις που έκανε εκεί με το Ρέον Φως Γένεσης στο προξενείο
1: που είχαμε παρουσιάσει
0: παράλληλα, η προσπάθειά μου ήταν να παρουσιάσω σκέφτηκε και να έρθω σε επαφή και με τους Τούρκους φωτογράφους εκεί. Δηλαδή και αυτά συζητάγαμε. Πόσο αρμονικά δηλαδή θα μπορούμε και μπορέσαμε μετά από όλα αυτά να συνυπάρχουμε. Και μάλιστα δεν σου κρύβω ότι πριν από λίγες μέρες στο Ραμαζάνι που είχε έρθει η πρόεδρος της ΙΦΣΑΚ που είχα κάνει τότε την παρουσίαση μου και πάνω και σε αυτούς, κάτι ενθουσιασμένη με όλα αυτά και τη Ρόδο που την έβλεπε όχι πρώτη φορά και είχε ξανάρθει και αρκετές δύο φορές πιο πριν, και μου έκανε εντύπωση ότι αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σε μας τόσο πολύ που βλέπεις ότι απέναντι πλέον όταν πάει κανείς τον φωνάζουν, του μιλάνε ελληνικά κλπ. Η συνύπαρξη αυτή.
1: Εμένα, έχουμε μάθει και από τα φαγητά τους, έχουμε μάθει και από τις συνήθειές τους.
0: Με αυτή την έννοια, αν θέλεις, στεναχωριόμουν πάντα για το Σενόλ που έμεινε απέναντι, διότι βρέθηκε δυστυχώς στη συγκυρία ακριβώς του Κυπριακού εκείνη την εποχή, εκείνους τους μήνες που συνέβηκαν να έπρεπε να πάνε απέναντι, και βέβαια να ζήσουν αυτό το λίγο δράμα, γιατί πραγματικά είναι το να φεύγεις και να αφήνεις ένα τόπο τον οποίο, όπως είδατε, με πόση λαχτάρα μιλάνε και θεωρούν πατρίδα τους, και τα τρία παιδιά πόσο μιλήσανε με τόση αγάπη για τη Ρόδο. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε, μπορεί να νιώθανε όταν βρίσκονταν εδώ, όπως λένε Έλληνες, το μόνο που νιώθουνε όμως στην ουσία είναι ότι είναι Ροδίτες, και το τόνιζαν εκεί. Και μένα πραγματικά με συγκίνησε να ακούσω, ας πούμε, όλα αυτά τα... πραγματικά και μένα με συγκίνησε όλη η ιστορία έτσι όπως εξελίχθηκε, και δεν σου κρύβω ότι... Η προσπάθεια που κάνω τώρα είναι πραγματικά να μπορεί να αναδοθεί πλέον, γιατί νομίζω πλέον, επειδή έχουν εξομαλυνθεί όλα αυτά και επειδή έχει περάσει η περίοδος που ήταν του στρατού που μπορούσε να θεωρηθεί λιποτάχτης και λοιπά, τώρα πλέον είμαστε μεγάλοι όλοι, αυτό νομίζω μπορεί να ξεπεραστεί, και μου έχει στείλει όλα τα χαρτιά του ώστε να κάνω τις προσπάθειες μήπως ξαναπάρει την ελληνική ηθαγένεια και την...
1: Για να μπορέσει να... Πόσο πιο όμορφη σκεφτείτε, κύριε Κασέρη, γιατί μέσα σας δεν κάνω συνέντευξη, κάνω συζήτηση συνήθως. Πόσο πιο όμορφη λοιπόν να σκεφτούμε θα ήταν η ζωή μας αν οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών δεν ήταν τόσο τεταμένες. Δεν λέω ποιος φταίει, τι φταίει, δεν αναφέρομαι στην πολιτική, δεν αναφέρομαι στα. Αλλά θα είχαμε και τουρισμό περισσότερο, μια ανταλλαγή. Θα είχαμε οικονομία περισσότερη, μάλλον πιο βελτιωμένη. Και η Ρόδος βέβαια έχει αποδείξει ότι είναι πολυπολιτισμική χώρα, πολυπολιτισμικό νησί, όχι χώρα, η Ελλάδα είναι πολυπολιτισμική χώρα. Η ιστορία της Ρόδου είναι επίσης ιστορία που καταγράφει πολλούς πολιτισμούς, το πέρασμα πολλών πολιτισμών. Αξιοποιείται επαρκώς σήμερα, πιστεύετε, όλο αυτό?
0: Τουλάχιστον... εγώ σαν μια μικρή μονάδα προσπαθώ να το αξιοποιήσω στο έπακρο. Σου έχω φέρει εδώ την ιστορία της Ρόδου. Ρόδος 1306-1522, μια ιστορία που είναι η περίοδος των υποτών και της κατάκτησής τους από τους Τούρκους. Είναι του Βαγγέλη
1: Παυλίδη, και ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Αυτό κάνει πολύ το έφερα ακριβώς για να είναι, και αυτό δείχνει δηλαδή την πολιτισμικότητά μας όλα τα χρόνια και πώς συνυπάρχουμε πλέον με όλους αυτούς τους κατακτητές. Αυτό το βιβλίο στο φέρνω σήμερα γιατί είναι το μοναδικό στη Ρόδο και το μοναδικό στην Ελλάδα, θεωρώ, που έχει κάνει τόσες εκδόσεις διαφορετικές, είναι σε 7 είδη γλώσσες, και φέτος είναι τα 30 χρόνια από την πρώτη του έκδοση.
1: Α, μάλιστα.
0: Και από την πρώτη του έκδοση που κάναμε τότε εδώ στη Ρόδο στα ελληνικά και αγγλικά, και ακολούθησαν μέχρι τώρα 7 γλώσσες. Και δεν σου κρύβω ότι θέλω φέτος αυτή η χρονιά να δω με ποιο τρόπο θα την αξιοποιήσουμε, μια και είναι τα 30 χρόνια, παράλληλα με την έκδοση που έχω κάνει με του Ηλία του Κόλλια, του μεγάλου έφορου αρχαιοτήτων που γνωρίζετε, όλοι γνωρίζουμε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχω μέσα στα επόμενα σχέδιά μου για φέτος.
1: Για φέτος. Σαν καλλιτέχνη, θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, έχουμε στη διάθεσή μας περίπου, ίσως λιγότερο, 1,5 λεπτό. Σαν καλλιτέχνη, πόσο σας σημάδεψε αυτή η σύμβιωσή σας, με τους μουσουλμάνους στην... εκείνη την εποχή της παιδικής σας ηλικίας.
0: Και μόνο το γεγονός ότι ζήσαμε τα γεγονότα μετά και με την Κύπρο και όλα αυτά, και εγώ ακόμα περισσότερο, με έφερε σε αυτό που λέμε να νιώθω την αλληλεγγύη και για τους δύο λαούς, που πρέπει να έρθουν σε ειρήνη κλπ. Δεν ήταν τυχαίο ότι η εκδήλωση τελευταία που έκανα στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμάσαι καλά, ήταν με τη μουσική εκδήλωση που κάναμε, η οποία θα ήταν παράλληλα και με Τούρκους. Αν σου δώσω τα μηνύματα που μου έστειλε ο Τούρκος που είναι στην όπερα της Σαψούντας, που ήταν να συμμετέχει και δεν μπόρεσε την τελευταία στιγμή, είναι πολύ συγκινητικά και περιμένει πότε θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε κάτι εκεί και λοιπά.
1: Γιατί όχι.
0: Λοιπόν, αυτό εκφράζει δηλαδή και την προσπάθειά μου στον καλλιτεχνικό χώρο, την ειρήνη και την αγάπη, γιατί θεωρώ αυτό το κάνει η τέχνη και ο πολιτισμός. Τους φέρνει πιο κοντά.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε η ώρα μας. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα άλλο. Έχουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά εδώ είναι το μικρόφωνο της ΕΡΤ παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι πάντα ανοιχτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βάλ, αν θες στον πληθυντικό κι εγώ, για την εκπομπή σας, που μου αφιερώσατε αυτό το χρόνο να έρθω σε επαφή μαζί σας και με όλο το κοινό της Ρόδου.
1: Να είστε καλά. Νίκος Κασέρης, κυρίες και κύριοι, πάντα έχει κάτι να πει. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή μας, από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Ομπαλής, πάντα θα μπερδεύω αυτά τα ονόματα, Νίκος και Γιώργος, και από τη Μαρία Βάλε που ήταν στο μικρόφωνο, και τον κύριο Κασέρη που ήταν προσκεκλημένος, που είναι προσκεκλημένος μας. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Αιματηρό περιστατικό που οδήγησε στο θανάσιμο τραυματισμό ενός 63χρονου άντρα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Ρόδο. Δράστης είναι ο συγκάτοικός του, ο οποίος μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν επετέθη στον 63χρονο με μαχαίρι. Τα προβλήματα που προκαλούνται στις πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας από το νέο σύστημα ελέγχου για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θίγει με παρέμβασή του προς τους Υπουργούς Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τον ελληνικό τουρισμό και προτείνει τη λήψη μέτρων για την εξομάλυνση της κατάστασης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Ρόδου μετά τη συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών εξαπολύει η Τομεακή Επιτροπή Νότια Ζωδεκανήσου του ΚΚΕ. Κάνει λόγο για εγκληματική πολιτική που εξαντλεί απάνθρωπα τους εργαζόμενους και μετατρέπει το αγαθό της υγείας σε εμπόρευμα και ζητά μαζικές και μόνιμες προσλήψεις στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας. Τη Ρόδο αναμένεται να επισκεφθεί στις 18 Ιουνίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σκοπός της επίσκεψής του είναι η παραχώρηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ανοίξει στο δρόμο για την αποκατάσταση και αξιοποίησή του. Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Ρόδου νοσηλεύεται ο 48χρονος αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 62χρονο ημεδαπό στην Πάτμο. Σε βάρος του 62χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και η υπόθεσή του θα εκδικαστεί στις 18 Ιουνίου. Στην τελική φάση υλοποίησής του εισέρχεται το έργο του βιολογικού καθαρισμού νησίρου. Το έργο είναι προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Για παραβίαση περιοριστικών όρων συνελήφθη 34χρονος ημεδαπός στη Ρόδο, αποπειράθηκε να εξέλθει της χώρας με ημερόπλοιο που εκτελεί δρομολόγιο από και προς Τουρκία, ενώ σε βάρος του ίσχυε απαγόρευση εξόδου. Δικογραφία σε βάρος 29χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά σχηματίστηκε από το αστυνομικό τμήμα Αρχαγγέλου στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικής βλάβης. Βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 144 ναρκωτικά δισκεία χωρίς ιατρική συνταγή και μικροποσότητα κάναβης. Έθριος ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν, καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καθεστρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει σε αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χτες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα, το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε
0: θα
1: και
0: έλεγα,
1: με την αλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ, ναι.
1: Κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας το Σαλής είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Για να μην πω 100% και φανώ υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε, δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει email, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η Αλής. Είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελίες αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλώς σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άρεσε τα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ονανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι ένα γραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής. Όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να λιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν πωλείται αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία η σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόσο πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού, Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
4: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
6: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονο αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γεωταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες εξετράπη της πορείας του, προς έκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
8: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και το ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30 γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 64χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα, καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
9: Ακριβώς την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα, προφυλακιστές, ωστόσο κρίθηκε ο 86χρονος μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάξη του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως. Ενεθέτω, χρόνο θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μια σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
11: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, Ειρήνη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησης συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαρία θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και αστυνοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
11: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο δόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
11: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνοντων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις συλλογές στοιχείων, προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
11: Και αυτό είναι το πιο
0: τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε το Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
12: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τίρς Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
12: Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
12: Από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
0: ναι,
12: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
12: Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
0: μάλιστα,
12: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε
0: έτσι,
12: για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
13: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών, άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής, του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που δρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
13: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
13: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα,
0: ναι,
13: που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εν καιρός η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: ναι,
13: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης επιδίωξη και ξυθύνιαση εγκλημάτων σε ΕΡΟΝ. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν
0: συνέλαβαν.
13: Και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
0: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
14: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
0: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
14: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο του Εφετείου Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επαγρεστώσεις ήταν,
0: ναι,
14: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο του Εφετείου σε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα, ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεση της γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
16: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
0: ναι,
16: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το υλικό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
0: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
16: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένα χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
0: Πολύ σημαντικό.
16: Ο γιατρός, ναι, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται, έρχονται μόνο για δύο φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και, όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Αφάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
17: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι, ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι,
17: που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλεται τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι,
17: είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυσοσμίας που επικρατεί τις

0: για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι, έχουμε διάφορα φαινόμενα στο βαγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές από.
1: Από την κακοκαιρία ακόμη, από το Ντάνιο.
2: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά ως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζονται εν παρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκυνθο και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
3: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
3: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Τώρα μένει να δούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά το Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
4: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
1: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Ποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Ποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
4: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
4: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά αυτό είναι το σημαντικότερο.
4: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

0: Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Βορειών. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό, από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και την κυρία Ειδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε, και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Κάθε χρόνο γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
0: Αγώνας, βέβαια, γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί. Όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή, για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
0: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, την Break, το Περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε αυτό. Δίκιο, κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
0: Το παλεύουμε τώρα ταυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
0: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
0: Την δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών, των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στον Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Ασπροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απευθύνω ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
2: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνητο εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
3: Γεια σα. Πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης, με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες, ιδιοκτήτες υδροελεκτρικών σημείων, ναι, και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλ της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση, ναι, ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού, όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί, ναι, ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο κοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης, μάλιστα, και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την Αυμαχία της Σάμμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτου, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών. Ναι. Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, θυμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, Χάρη. Ξέρετε,
5: δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
5: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
6: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Υφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Ανέση, ευτυχία, γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σοφίτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδελανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Ιγιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος της οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στην Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα Διεθνή Πρακτορία Κοίταξη, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές. Και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης.
5: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι.
6: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίβης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
5: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρου η πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
7: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
8: Ναι.
7: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
5: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά. Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
7: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
9: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από την Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελεχθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση είπε ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το govern.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
5: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κοσμάγι.
10: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
5: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
9: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μια, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ, που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη, να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 2023 τα εννοούσαμε. πάμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
5: Λοιπόν, πάμε στην, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και ο Πρωθυπουργός από το Βήμα του Συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μασκετικό περιβάλλον, ναι, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
5: Βέβαια.
11: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόεδρες εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές δεν μπορούν να αναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΖΕΣ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες.
5: Ναι.
11: Αυτό. Σε σχέση, και με,
5: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
11: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και το κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23. Δηλαδή, οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το, με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία, δεν τσίμπησε, δεν άκουσε εισηγήσεις μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαβευτικά και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε κάνοντας τον μία ώρα μετά την ημέρα στο Βολικό Συντακτών ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα αντισυμπαντισμό. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύ.
5: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για, τη χρονική και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
11: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, που είχαμε στην καθημερινότητά μας.
5: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα. Έτσι.
11: Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντα, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει φινεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σιμόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλου δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, α πούμε έτσι, λέγοντα ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σιμόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την βουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αρέσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες. Και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο F-16, F-35 και πάλι λέγοντας, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Παρνάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλη. Κανένας άλλος πρωθυπουργός μας υπενθύμισε, ο Παύλος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το, στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα. Κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
5: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
11: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στην. Στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
5: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
5: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
5: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
12: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία Δημοκρατία 8,1, ΚΚΕ 4,6, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, Άλλο Κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγαίου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανώτια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφυλλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες, γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη, μάλλον. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους, που το ATMOHUB αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
5: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο ATMOHUB, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
13: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν τη Σαλαμίνα, αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα τα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
5: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
13: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός εγκαίρως. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα λοιπόν εντοπίζουν οι
5: επιστήμονες
13: και την πηγή της ρήπανσης, όσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης.
5: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του ATMO Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
14: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας. Το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
15: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
14: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
16: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
14: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
5: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα έχει χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, έχουν...

0: χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
1: Θα ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
0: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το υγιής δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες 7 ετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
3: Πήγες δυνάμεις ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Επήγες πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκαν από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοήθησαν.
1: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
3: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
4: Έχουν προχωρήσει όμως γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
3: Καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν στο δημόσιο. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
5: Μάλιστα.
3: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
4: Πάντως πρέπει να τους κάνετε γιατί είδατε.
3: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
1: Μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
3: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξένο δοκιακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να πλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
2: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
7: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι,

0: το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκωσία, και θα μας πεις, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
1: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
2: Οι δύο οι νεαροί συλληφθέντες ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση, πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
1: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Newsroom 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν με το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
4: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα χίλια δύο προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
5: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
4: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ισχροκερδεί.
6: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
5: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
6: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και υπάρχει αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
5: Ξεκινάνε.
7: Λέει ότι όποιος έχει τέτοιες τιμές, ο ναι. κύριος Γλύκος,
5: είναι ακριβή.
7: Είναι πολύ ακριβή.
5: Είναι πολύ ακριβή.
7: Μιλάνε ακριβά.
5: Ναι.
6: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
5: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, για να... στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
6: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
5: Καθόλου.
6: Ότι
5: καθόλου.
6: Είναι... Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
5: Ναι.
6: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
1: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για. Είναι 0,92 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο, το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και η βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και τις περιοχές μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Ναι. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
1: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
9: Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα.
5: Όχι,
9: για το σύνολο. Από εκεί και πέρα εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων. Μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
1: Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη ανάμεσα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
11: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιηθήκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ για τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
12: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα? Καλό μεσημέρι.
14: Φαντάζομαι έτσι. Ξέρω για λόγια δεν είμαι εκεί. Είναι μετρά με τι άλλε.
1: Τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει?
14: Φαντάζομαι, γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι, με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, αν εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή πως θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν. Οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός. Γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μοντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
1: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Ergo News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Θάνο Σιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστούμε πολύ.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
16: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδυρανιάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή. Μπείτε, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
17: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγείου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιώντας έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ πριν από λίγο έφυγε και ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, δίνοντας τα στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, τόνισε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, λέγοντας ότι στην Κρήτη το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το 2015 έως το 2019 οι καταγεγραμμένες παράνομες ροές προς τη χώρα μας ήταν 1,2 εκατομμύρια άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 197.651 άτομα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Πλεύρης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους είχαμε μείωση των ροών κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεγκτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε εισαγγελέας Ρόδου εις βάρος του 55χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του στο χωριό Καλυθιές. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά.
15: Ο καιρός.
17: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
18: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή. Σε διάδραση μόλις ξεκινάμε και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου και ζούμε σε μια εποχή που οι ειδήσεις μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, έτσι όπως το αντιλαμβάνει το καθένας μας. Από τη μία δηλαδή υπάρχει ο κόσμος αυτών των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, των πολέμων, και από την άλλη είναι αυτός ο κόσμος μας, ο μικρόκοσμος μας, της καθημερινότητας εκεί όπου οι πολίτες παλεύουν. Παλεύουν με διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ζωή τους. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή, εκεί η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κυρίως φαίνεται να υποχωρεί προσωρινά, όμως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Απολύτως αναμενόμενα είναι τα στοιχεία και μιας νέας διεθνής έκθεσης που ούτε λίγο ούτε πολύ έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής. Παράδειγμα, το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πολέμων και συγκρούσεων από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σήμερα στην εκπομπή, μεταξύ άλλων, και αφού έχει μπει για τα καλά φαίνεται το καλοκαιράκι, θα ταξιδέψουμε και μέχρι τις ελληνικές θάλασσες. Δηλαδή από τη μία έχουμε αυτήν την ανησυχητική εξάπλωση του λαγοκέφαλου, δεν είναι η πρώτη χρονιά, το λέμε και τα προηγούμενα χρόνια, που δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στους λουόμενους. Καλό είναι όμως να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε γι' αυτό. Από την άλλη, έχουμε μια εντυπωσιακή καταγραφή πραγματικά ενός μεγάλου λευκού καρχαρία στην Μεσόγειο, ένα σπάνιο γεγονός που δίνει βεβαίως και πολύτιμα στοιχεία στους επιστήμονες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σταθούμε και σε αυτό το θέμα, κυρίως για να θυμηθούμε, να μας θυμίσει αυτό το θέμα πόσα ακόμα έχουμε να μάθουμε στην ζωή μας και για τη ζωή κυρίως κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Πόλεμοι, κοινωνικές προκλήσεις, περιβάλλον, καθημερινότητα, όλα διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, αλλά έχουν έναν κοινό παρανομαστή. Αυτήν την ανάγκη να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρε την πίτα στο μικρόφωνο.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με αυτή τη σπάνια και ιδιαίτερα σημαντική καταγραφή κατά τους επιστήμονες, που έρχεται να στρέψει ξανά το βλέμμα της επιστημονικής κοινότητας, κυρίως στη Μεσόγειο και λίγο το δικό μας, μπορώ να πω. Για πρώτη φορά ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας καταγράφηκε σε βίντεο. Αποδείται στο βυθό της Μεσογείου, όχι εδώ κοντά στα στενά της Σικελίας, για όσους μας ακούνε και ανησυχούν. Αν μη τι άλλο, ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο. Και έχει τη σημασία του, νομίζω, να κάνουμε μια συζήτηση τέτοια μαζί με τον κύριο Σάκη Τσαγκαλίδη. Είναι ερευνητής, είναι ιδρυτής της Sharks in Greece. Χαίρετε, κύριε Τσαγκαλίδη. Τώρα θα μου πείτε γιατί στεκόμαστε τόσο πολύ στον Καρχαρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι. Και, και εδώ στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο και πόσο δε μάλλον για τα δικά μας τα νερά μιλάω, που το θεωρούσαμε και λίγο μακρινό αυτό το σενάριο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και κάποια έτσι του παρελθόντος, του παλιού και της δεκαετίας του 80, κάποια έργα κινηματογραφικά δεν μας βοήθησαν στο να μην φοβόμαστε έναν Καρχαρία, έναν αδικαιολόγητο φόβο βέβαια, όπως διάβασα.
1: Το λες και λίγο δικαιολογημένο από την άποψη ότι ναι, φυσικά θα το πεις λίγο δικαιολογημένο. Μιλάμε για ένα ζώο που έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν. Κοιτάξτε, στην άλλη πλευρά, ότι είναι τελείως ακίνδυνα, ωραία, δεν έχουμε πρόβλημα, ή είναι τελείως επικίνδυνα.
0: Αυτό είναι το ένα άκρο. Είναι λίγο άκρο.
1: Ναι, είναι και τα δύο άκρα, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια πάντα, όπως σε όλες τις καταστάσεις, βρίσκεται περίπου κάπου στη μέση.
0: Τώρα, αυτό που είδαμε και σε στιγμιότυπα, γενικώς πόσο σημαντική είναι, επιστημονικά λέμε τώρα, αυτή η βιντεοσκόπηση, η πρώτη βιντεοσκόπηση ενός λευκού καρχαρία στη Μεσόγειο. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό?
1: Όχι, συνηθισμένο δεν είναι, αλλά δεν είναι και η πρώτη. Έχει καταγραφεί και στην Τουρκία, στο Αιγαίο, υποβρύχιο, με έναν νεογνό καρχαρία λευκό. Δεν είναι δηλαδή κάτι...
0: Ήτανε μικρούλης αυτός, γι' αυτό
1: ήτανε
0: δεν μικρός, το θυμόμαστε.
1: Ναι, ένα νεογνό που σημαίνει ότι κάπου εδώ κοντά γεννήθηκε. Χωρίς να θέλω να τρομάξω τον κόσμο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και θα σας εξηγήσω και το γιατί. Καταρχάς λίγο να βγάλουμε και τον ελέφαντα από το δωμάτιο. Ο ίδιος ο Spielberg ζήτησε συγγνώμη. Όταν σκοτώθηκαν τόσοι καρχαρίες μετά από τη δικιά του ταινία, έτσι. Αν ήξερε, λέει, τι κακό θα έχω κάνει στους καρχαρίες, θα τα βγάλει αυτή την ταινία.
0: Ναι, γιατί τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου οι πολλοί πληθυσμοί καρχαριών απειλούνται.
1: Πάνω από το 60-70% των καρχαριών έχει εξολοθρευτεί. Και ο καρχαρίας πρέπει να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί είμαστε μια χώρα περιτριγιασμένη από νερό και στα σχολεία μας δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτά τα ζώα.
0: Ακριβώς,
1: τίποτα,
0: ναι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, λίγο να δώσουμε το τι σημαίνει καρχαρίας, ότι είναι ο καρχαρίας για τα νερά μας. Αν εξαλειφθεί ο καρχαρίας και γενικότερα οι κορυφαίοι θηρευτές, μαζί με τον καρχαρία, εγώ σου βάζω και τον Ξηφία και τον Τόνο, τέλος πάντων, αν εξολοθρευτούν αυτά τα ζώα, ιδιαίτερα ο καρχαρίας, σημαίνει ότι φανταστείτε μια. Φάλαινες γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε στην Ελλάδα, έτσι.
0: Μα και τώρα, πριν λίγο καιρό, στάθηκαμε σε ένα τέτοιο θέμα.
1: Φανταστείτε
0: με την
1: λοιπόν, αυτά εδώ τα ζώα πεθαίνουν στο νερό κάποτε. Μια φάλαινα 45 τόνων, η ιστή του. Το σώμα του στην αποσύνθεση και όλα αυτά, αν δεν υπάρχουν οι καρχαρίες που παίζουν και τον ρόλο του καθαριστή, αυτή εδώ η μόλυνση από όλο το κουφάρι της θάλασσας θα έρθει σε εμάς. Το ότι δεν βλέπουμε τόσα χρόνια μολυσμένες θάλασσες από κουφάρια θαλάσσιων θελαστικών που έχουν πεθάνει κλπ. Σημαίνει ότι ακόμα οι θάλασσες μας είναι ζωντανές. Έχουν ζώα που κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν είναι μόνο ο καρχαρίας που καθαρίζει, αλλά και ο καρχαρίας καθαρίζει, ειδικά κάτι που δεν θα πειλάγει εκεί, καρχαρίες που ζουν στο βυθό, στον πάτο της θάλασσας. Οπότε με λίγα λόγια το χρειαζόμαστε τον καρχαρία. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αυτό πρέπει να έχει ο κόσμος στο νου του.
0: Έχουν όλα και τα ζώα της θάλασσας, όπως και της θεριάς, βεβαίως το ρόλο τους αυτή την αλυσίδα της ζωής.
1: Ναι, φυσικά και δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, ο καρχαρίας, φανταστείτε, ότι κυνηγάει μέσα στην πυραμίδα, τέλος πάντων, της τροφικής αλυσίδας, κυνηγάει τους αμέσως προηγούμενους θηρευτές. Αν δεν είχαμε καρχαρίες, αυτοί εδώ οι θηρευτές θα τρώγαν όλα τα μικρότερα ψάρια. Στο τέλος θα πέθαναν και δεν θα είχαμε ούτε εμείς ψάρια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η αλυσίδα χρειάζεται τους καρχαρίες, τους χρειαζόμαστε τους καρχαρίες.
0: Τώρα, όσο αφορά την Μεσόγειο, γενικώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συραντώνται είδη καρχαριών συνολικά στη Μεσόγειο.
1: Πάνω από 45 είδη καρχαριών, ναι.
0: Και στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί.
1: Στις ελληνικές θάλασσες έχουν καταγραφεί γύρω στα 35 είδη, μόνιμα και περιστασιακά. Δηλαδή, μόνιμα λέμε αυτά που καταγράφονται πολύ συχνά, Και περιστασιακά αυτά που καταγράφονται, όπως για παράδειγμα πέρσι ο σφυροκέφαλος που είχαμε να δούμε 30 χρόνια σφυροκέφαλο, έτσι, του είδους σφαίρνα.
0: Αυτά από τα συνηθισμένα είδη φαντάζομαι μπορεί να τα δει, να τα βρει κανείς παντού στην Ελλάδα. Αυτό με το σφυροκέφαλο σας προβλημάτισε εσάς?
1: Μας προβλημάτισε το ότι δεν το βρίσκαμε.
0: Α, ότι δεν το βρίσκατε.
1: Ναι, δεν το βλέπαμε. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο για να ξεκαθαρίσουμε και πέντε πράγματα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν είμαι βιολόγος. Οι βιολόγοι που κάνουν έρευνες στο πεδίο, από αυτούς παίρνουμε δεδομένα. Παίρνουμε δεδομένα από τους ψαράδες και από τον απλό πολίτη, ο οποίος κάνει την επιστήμη του πολίτη, δηλαδή φωτογραφίζει ένα καρχαρία, βιντεοσκοπεί ένα καρχαρία, μας στέλνει το στίγμα και έτσι φτιάξαμε και το χάρτη. Δεν ξέρω αν έχετε στα υπόψη σας για τον συγκεκριμένο χάρτη των καρχαριών.
0: Υπάρχει χάρτης που υπάρχει, καταγράφει, ναι, είναι, που εντοπίζονται καρχαριές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο Searching Greece και θα βρει την ενότητα που λέει καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα, έναν διαδραστικό χάρτη, ο μοναδικός στην Ελλάδα. Θα κάνει ένα zoom λίγο στην περιοχή που τον ενδιαφέρει. Θα κοιτάξει εκεί πέρα ποιον καρχαρία, ποιος τον ενδιαφέρει, γιατί γίνεται χαμός, άμα θα δείτε.
0: Να σας πω κάτι, θα βάλουμε στην οθόνη του κινητού αυτή την εφαρμογή του χάρτη για τους καρχαρίες, εκεί ακριβώς δίπλα που έχουμε βάλει την εφαρμογή με τις MOV μέδουσες αυτό το καλοκαίρι. Θα είμαστε πλήρως ενημερωμένοι.
1: Ναι, θα είστε. Μια χαρά θα είστε. Και σιγά σιγά θα πρέπει να βάλουμε και για άλλα ζώα από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Πάντως προχωράει η κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς το χάρτη τον είχαμε φτιάξει πριν αρκετό καιρό και τον κάναμε με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί, να σας δώσω την, για να καταλάβετε, η ιδέα ήταν δική μου από την άποψη ότι εγώ σαν πολίτης δεν ήξερα που έχουμε καρχαρίες ή αν έχουμε καρχαρίες. Εγώ ξεκίνησα το 2000 να έρευνω τους καρχαρίες και στο τέλος καταλήξαμε ότι όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη. Έχει καρχαρίες. Όχι γεμάτη.
0: Έτσι, αλλά όμως υπάρχουν αρκετά είδη καρχαριών.
1: Υπάρχουν αρκετά είδη καρχαριών, ναι, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, γιατί για κάποιο λόγο τρομάζουν και εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγος τρομοκράτησης. Η τελευταία επίθεση έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα η τελευταία θανάσιμη έγινε το νομίζω τη δεκαετία του 50 με το 60. Δεν έχει
0: δηλαδή,
1: να λέει.
0: Αυτά τα είδη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν είναι είδη που σου επιτίθονται έτσι υπό την έννοια αν δεν τα πειράξει εννοώ.
1: Έχουμε, κοιτάξτε, αυτό είναι που πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Η πελαγική καρχαρία που είναι και πιο επικίνδυνη από την άποψη ότι είναι μεγαλύτερα ζώα, δηλαδή σαν το λευκό που είδατε προχθές ή χθες. Αυτοί εδώ πέρα οι καρχαρίες τους έχουμε. Υπάρχουν στην Ελλάδα. Έρχονται μέχρι την περιοχή μας, γεννάνε. Έχουμε βρει πάρα πολλά νεογνά και λευκών καρχαριών και καρχαριών μάκο, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους επιθετικούς, ας πούμε.
0: Και μετά φεύγουν, και μετά φεύγουν. Μπορεί
1: γενικότερα
0: να
1: μπορεί να φεύγουν. Αυτά δεν έχει γίνει καμιά ιδιαίτερη έρευνα στην Ελλάδα για να ξέρουμε πού πάνε. Δηλαδή, δεν γίνεται όπως στις άλλες χώρες που έχουμε βάλει. Έχουν βάλει GPS, κάνουν ένα tracking τους καρχάριες και ξέρουν πάνω κάτω πού βρίσκονται. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Φυσικά θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει, προς το παρόν καλά είμαστε, καλά τα πάμε, ξέρουμε τι έχουμε, τι ήδη έχουμε. Τώρα ο κόσμος, για να μην φοβάται και για να καταλάβει λίγο τι συμβαίνει με τους καρχαρίες, κάθε άνοιξη μέχρι και αυτή την εποχή, μέχρι και σήμερα ας πούμε, οι γαλάζιοι καρχαρίες, γιατί αυτοί είναι οι περισσότεροι που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, που βγαίνουν στα βιντεάκια και βλέπουμε καρχαρίες κλπ. Να κολυμπάνε δίπλα στους ανθρώπους. Αυτοί οι καρχαρίες είναι σχεδόν ακίνδυνοι, είναι δυνητικά επικίνδυνοι, δηλαδή μόνο αν τον πειράξεις ή αν βρεθείς ανάμεσα σε αυτόν και την τροφή του. Λοιπόν, αυτοί οι καρχαρίες
0: δεν βγαίνουν όμως στα ρηχά. Αυτοί βγαίνουν στα ρηχά.
1: Ναι, ναι, έρχονται στα ρηχά γιατί πρέπει να γεννήσουν. Και τι εννοώ πρέπει να γεννήσουν? Επειδή οι καρχαρίες δεν είναι σαν τα άλλα ζώα, δηλαδή δεν γεννάνε ένα νεογνό και μετά το προσέχουν, τα γεννάνε και φεύγουν. Αυτά τα νεογνά τα έχει καθορίσει η φύση τους έτσι. Όχι τα νεογνά, συγγνώμη, τους καρχαρίες τους έχει καθορίσει η φύση τους έτσι, ώστε να το γεννάνε σε ένα μέρος, ας πούμε, σε μια περιοχή που δεν έχει μεγάλους θηρευτές. Για να τα φάνε.
0: Mm.
1: Τι σημαίνει, πού μπορεί να το γεννήσει? Κάπου που να είναι ρηχά. Την άνοιξη δεν έχουμε πολύ κόσμο στις θάλασσες μας, δεν υπάρχει όχληση προς τους καρχαρίες και έτσι πλησιάζουν, γεννάνε και φεύγουν. Mm. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι κάτι, δηλαδή ο κόσμος δεν θα δει ποτέ ένα πτερίγιο όπως βλέπεις στις ταινίες, να τον κυνηγάει μέσα στο νερό.
0: Έτσι, να καταρρύψουμε και αυτούς τους μύθους.
1: Να καταρρύψετε μύθους, κάντε ένα κόπο ή ο κόσμος σας κάνει ένα κόπο, ψάξτε το κανάλι μας στο YouTube, στο Searching Greece, έχει πάνω από 20.000 συνδρομητές, 4 εκατομμύρια views. Μπείτε μέσα για να δείτε πώς καταρρύπτονται εύκολα οι μύθοι. Ποτέ δεν περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο, φυσικά. Είπαμε η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm. Αλλά όπως κάθε άγριο ζώο, έτσι και οι καρχαρίες είναι δυνητικά επικίνδυνοι, ας πούμε.
0: Mm. Μάλιστα, κύριε Τσαγκαλίδη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που μας ενημερώσατε. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Σάκης Τσαγκαλίδης, ερευνητής και ιδρυτής του οργανισμού SARCS in Greece.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία ακόμη 30 πρόσωπα. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στο ΑΚΑΛΤΣΟ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε, είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 3 και 35 η ώρα, Earth News Radio, εδώ βρισκόμαστε και Earth News Radio μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δύο λέξεις, και εμείς να πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι η εικόνα γενικώς στις αγορές θα είναι λίγο πιο αισιόδοξη σήμερα. Γεια σου Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, αιρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχεις κάνει καταρχάς σωστή πρόβλεψη, να πω, διότι οι επενδυτές αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από χθες αργά το μεσημέρι, τέτοια ώρα περίπου πάλι, είχαμε πει ότι βελτιώνεται το κλίμα, διότι υπάρχει η πιθανότητα μιας συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Αυτό φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε αυτή τη φάση. Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις επιθέσεις εκατέρωθεν, και αυτό είναι μια εξέλιξη που βελτιώνει το κλίμα στις αγορές. Θα μου πεις μακροπρόθεσμα, έστω και προσωρινά, πάντως το βελτιώνει το κλίμα. Γι' αυτό βλέπουμε και μια νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα. Αυτό είναι το ευχάριστο νέο της ημέρας για τους καταναλωτές, μιας και μπαίνουμε τώρα πλέον σε καλοκαιρινή περίοδο και οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς για να μετακινηθούν. Άρα έχει μεγάλη σημασία το κόστος των τιμών των καυσίμων, δηλαδή με τι θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων για να πάνε τις διακοπές τους μέσα στο καλοκαίρι. Επομένως εδώ έχουμε μια σημαντική ευχάριστη εξέλιξη, διότι πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα περίπου κατά 2%, 1,5 με 2%. Το αμερικανικό αργό είναι χαμηλότερα και από τα 90 δολάρια το βαρέλι, είναι στα 89,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, με πτώση.
0: Καιρό είχαμε να το δούμε αυτό.
1: Ναι, επιτέλους δηλαδή αποκλιμακώνεται η πίεση στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, που σημαίνει ότι και στη λιανική εδώ στα πρατήρια καυσίμων θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες όσο συνεχίζεται αυτή η αποκλιμάκωση, γιατί χθες το πρωί είχαν αρχίσει κάποιες φωνές να ακούγονται ότι θα σταματήσει η αποκλιμάκωση, θα ξαναπάμε πάλι πάνω από τα 2 ευρώ, δηλαδή το λίτρο την αμόλυβδη. Ευτυχώς όμως οι εξελίξεις είναι θετικές από το διεθνές πεδίο όπου διαπραγματεύονται οι τιμές του πετρελαίου και στη συνέχεια μετακυλίονται και στη λιανική, και έχει πέσει και το Brent χαμηλότερα από τα 93 δολάρια, πάει προς τα 90 και αυτό, είναι 92,85 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη καταρχάς στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από αυτή την έστω και προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, και μια μικρή άνοδο για τα πολύτιμα μέταλλα. Έχουν χάσει τη λάμψη τους, θα πρέπει να το πούμε αυτό, το τελευταίο διάστημα, τα πολύτιμα μέταλλα, και ο χρυσός και το ασίμι κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. 4.365 δολάρια αναουγιά είναι αυτή τη στιγμή το χρυσός και στα 68,72 δολάρια αναγκιά το ασίμι. Υπενθυμίζουμε πάντως στους ακρόατες μας ότι είχαν δώσει υπερκέρδη πέρυσι το 2025 και ο χρυσός και το ασίμι, με ετήσια άνοδο που έφτανε και το 100% και το ξεπερνούσε σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί σε αυτά τα επενδυτικά προϊόντα έχουν αποκομίσει τα κέρδη τους, και λογικό είναι κάποια στιγμή να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Σήμερα στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε θετικό πρόσημο, υψηλότερα 0,45% DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,78%

0: τώρα θα ανοίξουμε ένα θέμα μαζί με τον Πάρη Ποντίκα, συντάκτης, δημοσιογράφος, με εξειδίκευσε θέματα αυτοκινήτου. Ο Πάρης λοιπόν πρότεινε να κάνουμε ένα θέμα προσβασιμότητα, που δεν είναι πολυτέλεια, έτσι. Εδώ μιλάμε για θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και μαζί με αυτό είναι και ο απόλυτος δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Κι όμως έχουμε καθημερινά, εξακολουθούμε μάλλον να έχουμε καθημερινά, χιλιάδες συμπολίτες μας να βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν αόρατο αλλά σκληρό αποκλεισμό, προσπαθώντας να κάνουν όλα αυτά που για εμάς τους υπόλοιπους είναι αυτονόητα. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Πάρη. Γεια σου Πάρη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Αλήθεια, πόσο ζώρικη είναι η μετακίνηση? Είναι ένα τεράστιο θέμα και εγώ θα έλεγα ότι είναι και πραγματικό, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Αυτό θέλω να κλείσουμε έτσι λίγο τα μάτια και να φέρουμε τον ήχο της πόλης. Τις κόρνες, τις φωνές, τα φρεναρίσματα, τις μηχανές. Αυτή είναι μια τυπική έτσι συνηθισμένη διαδρομή σε οποιοδήποτε κέντρο έτσι της πόλης. Τώρα φανταστείτε να θέλετε να κάνετε αυτή την ίδια διαδρομή με αναπηρικό αμαξίδιο ή με λευκό μπαστούνι.
0: Ή με ένα καροτσάκι μωρού.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί και αυτό πρόβλημα είναι.
1: Σωστά. Τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Πόσο εύκολα μπορούμε εμείς που τουλάχιστον έχουμε τα δύο πόδια, εμείς που έχουμε τα μάτια μας, πόσο εύκολο είναι να περπατήσουμε στη πόλη?
0: Μα οι ανοιχτές πληγές σε ό,τι αφορά το κομμάτι προσβασιμότητα υπάρχουν ακόμα και σε όλο το οδικό δίκτυο και στα πεζοδρόμια και στα μέσα μεταφορά.

0: και στις δημόσιες υπηρεσίες και τα κτίρια, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί. Όμως, στην πράξη, πολλές υπηρεσίες που στεγάζονται ακόμα σε παλιά κτίρια, δυσπρόσιτα, εκεί όπου δεν μπορείς και να θες να κάνεις παρεμβάσεις.
1: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, Αρετή. Να δούμε λίγο τα πεζοδρόμια. Τα πεζοδρόμια είναι σαν να παίζεις ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι γεμάτα με εμπόδια, στατιστικά, πραγματικά τώρα αυτό θα είναι και γροθιά νομίζω. Στην Αθήνα μόνο το 30% των πεζοδρομίων πληρεί τις προδιαγραφές προβασιμότητας. Τα υπόλοιπα είναι λακκούβες, κολονάκια, τραπεζοκαθίσματα, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μηχανάκια, οτιδήποτε θέλεις ας πούμε.
0: Περίπτερα, στη μέση.
1: Περίπτερα, ναι, σωστό. Φαντάζεις τώρα να είσαι τυφλός έτσι, και να θες να προσπαθείς να ακολουθείς αυτές τις ανάγλυφες κίτρινες γραμμές που για όσους δεν ξέρουν στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν και μετά κάθε πότε κόβονται αυτές από περίπτερο όπως πολύ σωστά είπες, από κολόνα της ΔΕΗ ή απλά σταματούν σε τοίχο. Είναι δηλαδή σαν να οδηγείς ένα αυτοκίνητο και ακολουθείς το GPS και σου λέει στρίψε πάνω στον κρεμό, έτσι.
0: Εδώ, δηλαδή, να σου πω κάτι, εδώ, σε αυτό το κομμάτι που λέμε για την οδική ασφάλεια, για τα πεζοδρόμια. Εδώ, κανονικά, έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το πλαίσιο όλους τους πεζούς, για παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να μετακινείται έτσι, από εκεί που θέλει, από το σπίτι του μέχρι τον προορισμό του. Δηλαδή εδώ, ναι, εμείς μιλάμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά από την άλλη, ούτε για έναν αρτιμελή, για παράδειγμα, πεζό, είναι αυτονόητο ότι ότι θα καταφέρει τέλος πάντων να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του.
1: Και δυστυχώς στα μέσα μαζικής μεταφοράς υπάρχει αυτό το άλοθη της ράμπας. Ότι ναι, τα περισσότερα λεωφορεία έχουν ράμπα. Δουλεύει όμως. Όχι πάντα. Και όταν δουλεύει, πρέπει ο οδηγός να κατέβει, να τη βγάλει, να περιμένουν όλοι. Πώς το κάνουν άρα γι' αυτό, χωρίς μουρμούρα. Πόσοι χώροι για ένα μαξίδιο υπάρχουν.
0: Ή για παράδειγμα, πάρει εσύ, μπορεί να το ξέρεις αυτό, μέσα στα λεωφορεία μας υπάρχει ηχητική αναγγελία των στάσεων, για παράδειγμα.
1: Σωστά, στο μετρό υπάρχει. Καθώς και στον προαστιακό. Ναι, κανονικά έπρεπε να υπάρχει, έτσι, για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν. Και στο μετρό, έτσι. Ίσως το μετρό να είναι η καλύτερη επιλογή για κάποιον άνθρωπο και κάποιον ανάπηρο που θέλει να μετακινηθεί. Αλλά τα σανσέρ πολλές φορές είναι χαλασμένα. Εβδομάδες. Σε σταθμούς όπως το Μοναστηράκι, που θες να αλλάξεις γραμμή και είναι οδύσσια, υπάρχει κενό μεταξύ του σειρμού της πλατφόρμας και της πλατφόρμας που σε τρομάζει. Έτσι, επίσης τα ταξί. Τα προσβάσιμα ταξί στην Αθήνα μετρούνται στα δάκτυλα νομίζω του ενός χεριού και κοστίζουν. Η ελεύθερη λοιπόν και η εύκολη μετακίνηση είναι ένα είδος πολυτέλειας.
0: Ναι, γιατί είναι κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή το ένα μέρος, για παράδειγμα αυτό που είπες, το μετρό είναι ικανοποιητικό ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο με όλα αυτά τα προβλήματα μας προανέφερες και από εκεί πέρα σπάει αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η κούραση που ένας άνθρωπος, ένας ανάπηρος έχει, ας πούμε, με την καθημερινή του διαβίωση. Είναι και αξιοπρέπεια το να πρέπει να παρακαλάς για το αυτονόητο. Να σχεδιάζεις από το σπίτι σου αν έχει ασανσέρι καφετέρια που θες να πας. Να ακυρώνεις εξόδους γιατί δεν ξέρεις που θα παρκάρεις. Που θα πας τουαλέτα.
0: Να πρέπει να κάνεις μια πολύ σοβαρή δουλειά σε μια δημόσια υπηρεσία. Να πρέπει να πας, να μεταβείς δηλαδή σε ένα κτίριο δημόσιας υπηρεσίας και να είναι πραγματικά αδύνατο.
1: Η πόλη σε αποκλεί πριν καν βγεις από την πόρτα. Και ο αποκλεισμός δυστυχώς σε κάνει αόρατο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητάνε χάρη, έχουν ένα δικαίωμα. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Βαρκελόνη, παραδείγματος χάρη, το 100% των λεωφορείων είναι προσβάσιμα. Στη Στοκχόλμη τα πεζοδρόμια καθαρίζονται από το χιόνι. Έτσι, πρώτα καθαρίζουν τις διαβάσεις των αναπήρων. Πρέπει να γίνει, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου, να μπουν τα πρόστιμα τα οποία να πληρώνονται, αλλά να φτιάχνονται. Δηλαδή, οι δήμαρχοι, εγώ συνιστώ ότι πρέπει να κάνουν μια βόλτα στις πόλεις τους και να δουν. Έτσι. Να δουν. Να δουν, γιατί χρειάζεται ο πεζός, ας πούμε, να τρέξει να προλάβει το φανάρι, και τα άρθρα στα φανάρια είναι κάτι. Το οποίο είναι. Το έχεις δει, δεν μπορεί. Και εσύ που περπατάς, ναι, που είσαι αυτή την
0: ελλείψη. Αυτό είναι τηλεματική, δεν είναι?
1: Ναι, ναι,
0: τηλεματική. Είναι αυτό που λέγαμε και το ηχητικό ειδοποίηση εντός των μέσων μεταφοράς, αλλά και στα φανάρια.
1: Είναι δυστυχώς κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι καθημερινά για να διευκολύνουμε τη μετακίνηση. Δηλαδή να σεβόμαστε, να μην παρκάρουμε πάνω στα πεζοδρόμια, να μην βάζουμε έτσι κάδους ή σκουπίδια. Το έχεις δει αυτό με τα σκουπίδια στα πεζοδρόμια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια τρέλα, είναι μια τρέλα. Και δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες οι οποίοι δυσκολεύονται, και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή,
0: αυτό είναι και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, έβλεπα ένα στατιστικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσημα στοιχεία, που έλεγε ότι το 25% περίπου του ενήλικου πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιας μορφής αναπηρία. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει και με τη γύρανση, για παράδειγμα, του πληθυσμού που αναμένεται να αυξηθεί. Δεν μιλάμε μόνο για ένα άτομο με αναπηρία που ενδεχομένως κινείται σε αμαξίδιο, ένα τυφλό άτομο. Είναι και όλα τα άλλα. Η προσβασιμότητα, δηλαδή, που αφορά ένα τέτοιο μεγάλο μέρος των πολιτών, μοιάζει αδιανόητη.
1: 200.000 είναι συμπελιωτοί σε πολίτες μας με αναπηρία στην Αττική. Ο νόμος λέει πεζοδρόμιο 1,5 μέτρο ελεύθερο πλάτος, χωρίς σκαλιά, με ράμπες στα φανάρια. Η πραγματικότητα όμως τι λέει?
0: Πού να το βρούμε αυτά τα πεζοδρόμια?
1: Έτσι. Και βέβαια που να δεις τώρα, ας πούμε, φαντάσου τώρα να είσαι τυφλός, έτσι. Να ξέρεις ότι οι κίτρινες ανάγλυφες γραμμές υποτίθεται ότι σε πάνε με ασφάλεια. Εγώ έχω δει στην Πατησίων, παραδείγματος χάρη, που σε πηγαίνει πάνω σε περίπτερο. Ή στην Ακαδημία σε πηγαίνει πάνω σε δαντινιέρα. Στη Σταδίου σε ρίχνει σε παρκαρισμένα, γιατί είναι συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνουν και κάνουν. Δηλαδή, αν είσαι σε αμαξίδιο, παραδείγματος χάρη, αναγκάζεσαι να κατέβεις στον δρόμο. Αν είσαι τυφλός, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις συνοδό. Αν δεν έχεις, ή ακόμα και ηλικιωμένος να είσαι. Δεν μπορείς. Πολύ σου λέει ότι εσύ δεν χωράς. Και δυστυχώς οδηγείσαι σε ένα κοινωνικό αποκλεισμό και αρχίζεις και το πιστεύεις, ότι ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι για αυτή την πόλη, είμαι κάτι άλλο.
0: Και εδώ η οικοδόμηση μιας προσβάσιμης πόλης αφορά πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας, από γονείς με παιδιά, από καροτσάκια, από ηλικιωμένους, από άτομα με αναπηρία. Και σκεφτόμουν, ενώ τώρα σε άκουγα, ότι πραγματικά γεμίσαμε έξυπνες πόλεις στα χαρτιά πολλές φορές και ξεχάσαμε βασικά πράγματα, βασικές ανάγκες. Ναι, έχουν ένα κόστος, αλλά τι θα γίνει?
1: Μια πόλη, εγώ πιστεύω ότι φαίνεται, αν είναι καλή και βιώσιμη, με το πώς φέρεται σε αυτόν που δεν μπορεί να τρέξει να προλάβει το φανάρι. Η Αθήνα μας προς το παρόν τρέχει και δυστυχώς εγώ θα έλεγα ότι αφήνει πίσω τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η πόλη έπρεπε να είναι πιο μπροστά από τους ανθρώπους. Και η λογική, ελπίζω να πρυθυνεύσει η λογική και κάποτε να χτίσουμε τις πόλεις μας ούτως ώστε να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, ειδικά τους ανθρώπους.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια, που είναι ένα θέμα που το συζητάμε μαζί πολύ συχνά, δεν αφορά μόνο τα οχήματα, έτσι, αφορά την ασφαλή μετακίνηση κάθε πολίτη.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να
0: σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτήν την ώρα, ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ποιος άλλος, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβει στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρο παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Ηπειρωτικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ. Μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Και σήμερα μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μπαίνοντας στην εφαρμογή Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Και ίσως μεγαλύτερα κείμενα ή παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

Σήμερα θα έχουμε ένα δεύτερο μέρος για να εξαντλήσουμε τα γνωστά ίσως λίγο κομμάτια της Motown στη χώρα μας ή αυτά που είχαν μια διαχρονικότητα και ερμηνείες από άλλους καλλιτέχνες αργότερα. Ήταν τροφοδότης η Motown για πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε όλα τα είδη της μουσικής. Δύο τέτοια θα τα ακούσετε σε λίγο το σημερινό πρόγραμμα. Και θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο συγκρότημα που ήταν και η πρώτη μεγάλη επιτυχία του για τη Motown το 1964. Κυκλοφόρησε 10 Ιουλίου. Η ομάδα παραγωγής Holland Dozier Holland το έγραψαν, από τους πιο πετυχημένους συνθέτες όλων των εποχών. Και το τραγούδι σε διάφορες λίστες και στην αρχική που ήταν η καλύτερη του περιοδικού Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και έτσι πρέπει να είναι. Οι Four Tops, στην αρχή, Baby I Need Your Lovin'.

Η απίθανη Four Tops. Μετά θα έρθει το Reach Out I'll Be There και τα υπόλοιπα. Και τώρα πάμε σε ένα από τα τραγούδια, τα απόλυτα και κορυφαίο τραγούδι του συγκροτήματος Martha and the Vandellas και της Motown. Το τραγούδι βγήκε στις 31 Ιουλίου του 1964 και λέγεται Dancing in the Street. Το τραγούδι γνώρισε πολλές διασκευές αργότερα και πολύ γρήγορα μάλιστα το 1966 το είπαν και οι Mamas and Papas δύο χρόνια μετά και διάφοροι άλλοι, όπως ας πούμε το έλεγαν σε συναυλίες τους οι Grateful Dead, οι Kings, οι Black Oak Arkansas και άλλοι. Οι δίσκοι της Motown, αρκετοί από αυτούς, έπαιξαν ξεχωριστό ρόλο για τη μαύρη κοινότητα και για τις κοινωνικές και πολιτικές και πολιτιστικές ατζέντες εκείνης της εποχής. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το Dancing in the Street, που χρησιμοποιήθηκε αρκετά και πάρα πολύ μάλιστα σε εκδηλώσεις που έγιναν και διαμαρτυρίες στα χρόνια της δεκαετίας του 60.

Street Fighting Man, αυτό το σπουδαίο τραγούδι των Rolling Stones, έχει σχέση με το τραγούδι αυτό. Εμπνεύστηκαν από το τραγούδι αυτό. Γι' αυτό άλλωστε θα παίξω τη διασκευή που την ξέρετε ίσως περισσότερο, όχι ίσως, απόλυτα περισσότερο, του 1985 από τον David Bowie και τον Mick Jagger. Είναι το ένα από τα δύο τραγούδια που θα παίξουμε που βασίζονται σε τραγούδια του 64 και εντελώς διαφορετικά τα στυλ των καλλιτεχνών που το είπαν. Για να σας δείξω το πόσο πολύ τα τραγούδια αυτά έχουν περάσει σε όλους τους καλλιτέχνες των επόμενων γενιών. Το αρχικό σχέδιο ήταν να ερμηνεύσουν το κομμάτι ο Τζάγκερ και ο Μπαουί μαζί ζωντανά. Προσέξτε τι θα γινόταν. Ήταν τότε με το Live Aid το 85. Ο Μπαουί θα εμφανιζόταν στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και ο Τζάγκερ στο στάδιο Kennedy στη Φιλαδέλφεια. Όμως κατάλαβαν ότι η δορυφορική σύνδεση τότε το 85, ο ένας στο Λονδίνο και ο άλλος στη Φιλαδέλφεια, θα προκαλούσε καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου και κανένας δεν ήθελε να κάνει παντομήμα σε αυτό το κομμάτι. Το ηχογράφησαν κανονικά και είναι επιτυχία τους.

Επιστρέφομαι στο 1964. Μία από τις πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 60 που είναι άγνωστη στη χώρα μας, του τεράστιου Marvin Gaye. Το τραγούδι προοριζόταν για το συγκρότημα των Supremes, που θα ακουστεί σήμερα στις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του το 64, στο ξεκίνημα αυτής της εκπληκτικής καριέρας. Τελικά το είπε ο Marvin Gaye και του τέριαζε ίσως, ας πούμε, γιατί μιλάει για έναν άντρα που βρίσκεται σε αδιέξοδο με τη σχέση του με την κοπέλα του. Baby, don't you

ο Marvin Gaye και τώρα ένα άγνωστο πολύ καλό γυναικείο συγκρότημα της Motown, οι Velvets. Συγκρότημα που υπέγραψε στη Motown το 60. Με μεγαλύτερη επιτυχία αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και ένα άλλο, γιατί έγινε διασκευή αργότερα. Το 64 λοιπόν ο μετέπειτα ήδη παραγωγός Norman Whitfield, που είναι υπεύθυνος για τον ήχο, τον ψυχεδελικό και τα άλλα των Temptation, έκανε παραγωγή στο τραγούδι των Velvets, Needle in a Haystack.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα της Θεσσαλονίκης. Για την κατάσβεση της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. Από αέρες αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη πως η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σύμφωνα με το λιμενικό, τον Μάιο καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα. Συνελήφθησαν 72 διακινητές. Ο λιγόωρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας K1 και Εγγλικάδας από τις 9 το βράδυ έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Ακούσαμε μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες των Supremes, Baby Love, από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, Where Did Our Love Go. Γράφτηκε από την κύρια ομάδα παραγωγής της Motown, Holland Dozier Holland. Έγινε νούμερο 1 το φθινόπωρο του 64. Οι Supremes γνώρισαν 12 νούμερο 1 μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, παράλληλο με αυτό των Beatles. Μέχρι το 69, που έφυγε η Νταϊάννα Ρος για σόλο καριέρα, 69-70. Αυτά τα 12 νούμερο 1 τους έχουν δώσει το ρεκόρ του αμερικάνικου pop συγκροτήματος με τα περισσότερα νούμερο 1 μέχρι σήμερα, γιατί κανένα από τα μετέπειτα γυναικεία ή ανδρικά αμερικάνικα συγκροτήματα δεν έχει 12 νούμερο 1 σε δίσκους σαν τα πέζι στροφών ή σε τραγούδια τώρα πια. Και περνάμε, θα ακούσουμε κι άλλο ένα τραγούδι του 64 από τη Supreme σε λίγο, αφού επανέλθουμε στον Marvin Gaye, για να τον ακούσουμε σε ένα από τα ντουέτα που έκανε με την Kim Weston, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της Soul, άγνωστη στη χώρα μας αλλά πολύ σπουδαία, και είναι από αυτές, και είναι πάρα πολλές δυστυχώς, που έχουμε διαβάσει βιβλία αργότερα και συνεντεύξεις, που η Motown δεν μεταχειρίστηκε, δεν τις πρόσεξε, προσέχοντας ειδικά κάνοντας διακρίσεις, παρόλο που ήταν μια εταιρεία με μόνο μαύρους καλλιτέχνες, το 99% έκανε διακρίσεις σε πρόσωπα που ήθελε περισσότερο και σε άλλα όχι. Μεταξύ αυτών είναι και η Martha Reeves που ακούσαμε πριν, και η Mary Wells, και η Kim Weston που έφυγε από τη Motown αργότερα. Αυτό τραγούδι το είπε με τον Marvin Gaye και έρχεται σαν μια ηχογράφηση που θα ακολουθήσει και άλμπουμ μαζί, Marvin Gaye και Kim Weston, και άλλη μια μεγάλη επιτυχία τους που θα ακουστεί σύντομα και αυτό, το It Takes Two. Kim Weston λοιπόν και Marvin Gaye. What good am I without you?

Δεν ήταν και τόσο εύκολος αυτός ο ήχος για να γίνουν επιτυχίες στη χώρα μας αυτά τα τραγούδια. Απλά όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική αργότερα, κάποιοι από αυτούς τα έμαθαν, αλλά πέρασαν απαρατήρητα. Όπως και το επόμενο, Too Many Fish in the Sea. Όπως σας είπα, η Motown ήταν μια εταιρεία που κατάφερε με τα εκδοτικά που είχε να περάσει τα τραγούδια στις επόμενες γενιές. Έτσι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, του 1964, και που τότε ηχογραφήθηκε από ένα άλλο γυναικείο συγκρότημα της Motown, της Marvelettes, η νεότερη, μεγάλη και αυτή τώρα πια, αυτή της δεκαετίας του 80, όσοι είχαν αγοράσει το soundtrack σε βινήλιο του φιλμ «Η Μεγάλη Ανατριχύλα», «The Big Chill» του 83, το γνωρίζουν, γιατί υπάρχει σε εκείνο το soundtrack. Στην ταινία δεν ακουγόταν. Υπάρχει το soundtrack της ταινίας αυτής που είχε κυκλοφορήσει τότε. Martha Reeves and the Vandellas, Marvelettes, Supremes. Πολύ σπουδαία γυναικεία συγκρότηματα, και η Gladys Knight and the Pips, δεν είναι ακριβώς γυναικείο συγκρότημα, σπουδαίες ηχογραφήσεις. Too Many Fish in the Sea.

Και πάλι οι Supremes. Είναι η χρονιά τους, όπως και οι επόμενες χρονιές. Μόνο οι Beatles μπορούσαν να βγάλουν τόσες πολλές επιτυχίες τότε. Όχι, παιδιά, ακόμα. Το τραγούδι είναι το Come See About Me, ακούστε λίγο. Ήθελα να ξεκινήσει πιο πριν. Είναι το Come See About Me και μπαίνει με fade in, δηλαδή δεν μπαίνει εντυπωσιακά, όπως θα το ακούσετε ολόκληρο τώρα, σε λίγο, αλλά μπαίνει σιγά σιγά και δυναμώνει. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που χρησιμοποιήθηκε αυτή η τεχνική, η τεχνητική στο στούντιο. Γι' αυτό δεν ήθελα να ακουστεί και από κάτω, για να το παρακολουθήσετε, να το ακούσετε. Λοιπόν, ήταν το τρίτο συνεχόμενο νούμερο ένα των Supremes, το 1964. Θα ακολουθούσαν άλλα δύο, πέντε συνεχόμενα νούμερο ένα. Προς το τέλος της χρονιάς έγινε αυτό. Και θα σας παίξω λίγο από το τραγούδι που το έριξε από την πρώτη θέση. Μετά οι Supremes έριξαν αυτούς πάλι από την πρώτη θέση και ανέβηκαν ξανά στο ένα με το Come See About Me.

Και να φανταστεί κανείς ότι οι δύο από αυτούς και δύο από τους άλλους που θα ακούσουμε το 65 και έχουμε ακούσει ήδη και το 64 είναι στην επικαιρότητα το 2026, 60 χρόνια και μετά. Ανταγωνισμός λοιπόν μεταξύ Beatles, Supremes και Beach Boys για τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ τον Άγγελο και κάπως έτσι είναι, όχι για όλα τα τραγουδία, τα περισσότερα που γράφει ότι αυτά που παίζεις εσύ δεν πρόκειται να ακουστούν ξανά στο ραδιόφωνο. Όλα αυτά, ας πούμε, Velvet τώρα και Kim Weston. Ο Πολυχρονίου ξέρει ποια είναι Kim Weston. Έπαιζε παλιότερα, τώρα πια. Λοιπόν, πάμε σε μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, άγνωστη και αυτή, του Marvin Gaye, που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64. Έγινε επιτυχία γιατί αργούσαν τα τραγούδια να γίνουν επιτυχία τότε, όχι όπως τώρα που έβγαλε την περασμένη εβδομάδα το νέο της τραγούδι η Ariana Grande και έγινε αμέσως νούμερο ένα. Τότε περνούσε χρόνος και αυτό παίζει ρόλο. Ακουγόταν το τραγούδι για να φτάσει στην πρώτη θέση. Λοιπόν, είναι από ένα από τα άλμπουμ που είχε βγάλει ο Marvin Gaye το 1964-65 από το μόνιμο άλμπουμ How Sweet It Is, από τις μεγάλες επιτυχίες του 64-65. Πούλησε μέσα σε λίγους μήνες το 64-65 ένα εκατομμύριο αντίτυπα.

Bowie διασκεύασαν πάρα πολύ, από τους Grateful Dead μέχρι απίθανη εκτέλεση του James Taylor και άλλοι πάρα πολύ. Και τώρα ένα από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60, τραγούδια της Motown, από τα κορυφαία του 64, και γι' αυτό το 2017 το τραγούδι επιλέχθηκε για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων από την Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, σαν πολιτισμικά, ιστορικά και συνδικά σημαντικό, και λέγεται το My Girl. Το My Girl είναι τραγούδι του Smokey Robinson, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Αμερικής. Τα έχουμε πει για αυτόν και τα έχει πει ο Dylan. Και είναι το τραγούδι σήμα κατά τεθέν των Temptations, παρόλο που βγάλαν τεράστιες επιτυχίες αργότερα. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη τους φοβερή εποχή, και αυτοί άλλαξαν και πήγαν διαφορετικά με τα Papa Was a Rolling Stone και τα υπόλοιπα. Από τα μεγάλα τραγούδια που, αν μπείτε μέσα στην ατμόσφαιρα της μουσικής δεκαετίας του 60 και πόσο έχει επιδράσει, μόνο τότε μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει My Girl για την αμερικάνικη μουσική. Γι' αυτό άλλωστε κάποια επιλεκτικά τραγούδια μπαίνουν στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

My Girl Temptations. Ήταν το πρώτο τραγούδι που συμμετείχε ο David Ruffin και από το συγκρότημα αυτό είναι και ο Eddie Kendricks μεταξύ άλλων και ο Paul Williams. Θα ολοκληρώσουμε. Αυτό έγινε νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 65 και έχει μπει στα 500 καλύτερα όλων των εποχών για το περιοδικό Rolling Stone σε εκείνη τη λίστα. He was really saying something. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ένα τραγούδι από το συγκρότημα των Velvets. Το ακούμε τώρα, αυτό εδώ είναι. Τις Velvets ακούσαμε και πιο πριν. Και μετά θα ακούσετε και λίγο πώς διασκευάστηκε το 82 από τις Banana Rama αυτό το τραγούδι.

Αξίζει να δείτε στο Instagram και στο Facebook που θα φωτογραφίσουμε όπως κάνουμε στο τέλος κάθε εκπομπής ένα συλλεκτικό κουτί της Motown που δείχνει το σπιτάκι. Το έχω φωτογραφίσει και άλλες φορές, αλλά αξίζει να καταλάβετε τι σημασία έχει η Motown και τι είχαν βγει αργότερα στην εποχή που κυκλοφορούσαν τα CD. Ακούμε τώρα τις Banana Rama από το 1982 στο ίδιο τραγούδι, που το ξέρετε περισσότερο από τα δημοφιλέστερα γυναικεία group. Θα συνεχίσουμε αύριο. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά καίει σε περιοχή Ρέματος με χαμηλή βλάστηση, χωρίς να απειλεί κατοικημένες ζώνες. Ενημερωτικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής εστάλει από το 112 στις 4:17 να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη μάχη για την κατάσβεσή της, 40 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στο Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και την χριστιανική συνοικία της πόλης. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αναφερόμενος στο ρόλο της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η χώρα λειτουργεί ήδη ως πύλη εισόδου αμερικανικού LNG προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω των τερματικών σταθμών και των διασυνδέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πλήρης απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πλέον κοινό στόχο τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στις προσπάθειες επανεκκίνησης της ελληνικής βιομηχανίας υδρογονανθράκων. Όπως είπε, η Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 50 χρόνια στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ExxonMobil. Παράλληλα, η Σεύρον σχεδιάζει να προχωρήσει σε σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης μέχρι το τέλος του έτους. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλληλείας. Στη νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 Μποφόρ, στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, ναι. Αυτό είναι το μουσικό σχόλιο, η εισαγωγή μας. Τι κάνετε, σε ποιο σημείο σας βρίσκουμε, χρονικό, ψυχολογικό, γεωγραφικό, συναισθηματικό?

Ακούω τώρα το Leonard Cohen σε αυτούς τους υπέροχους στίχους, μέσα στους οποίους πολλές φράσεις μπορεί να βρει κανείς που να ψιλοταυτίζεται. Αλλά εγώ κράτησα το The Party Is Over. Είναι μια φράση που ευτυχώς την ξεπεράσαμε με αίμα, με κόπο, με θυσίες, με οργή. Είναι μια φράση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Ήτανε όλα αυτά τα άδικα πράγματα που λέγονταν για μας, και το λέω το άδικα με τα λόγου γνώσεως, για μια χώρα, για έναν ολόκληρο λαό που έπεσε βέβαια σε πολλά ατοπήματα και πάνω απ' όλα διολίσθησε σε μια χρεοκοπία με την ευθύνη των κυβερνώντων. Και από την άλλη το σκέφτηκα, γιατί παρακολούθησα και εγώ το μεγαλύτερο μέρος όλης αυτής της σειράς από τον Sky, το «Στο χιλιοστό», αυτή την κατά τα άλλα πολύ καλή από άποψη δημοσιογραφικής έρευνας εκπομπή που έκαναν οι συνάδελφοι. Και παρακολούθησα λοιπόν πιο πολύ, δεν θα σταθώ σε άλλη ουσία, παρακολούθησα τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αυτών που ήταν τότε στα πράγματα, και σκεφτόμουν, έτσι το συζητούσα και με την παρέα μου στο σπίτι, πόσα πρόσωπα παρήλασαν και κυριάρχησαν στις ζωές μας εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εκείνη την πενταετία, δεκαετία, πόσο ήταν τελικά. Τι Ντέγκλαν Κοστέλο, τι Κλάους Ρέγκλιν, τι Πιέρ Μοσκοβισί, τι Γερούν Ντέιζελμπλουμ, τι Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όλοι όσοι μίλησαν, και σκεφτόμουν πραγματικά, ανεξαρτήτως της παρουσίας και των όσων ρωτήθηκαν και μίλησαν από τους Έλληνες πολιτικούς, τους Έλληνες πρωταγωνιστές, γιατί κάποιοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, σκεφτόμουν τι έχουμε περάσει, παιδιά, τι έχουμε ακούσει, πόσες φορές ταπεινωθήκαμε, πόσες φορές αγανακτήσαμε, πόσες φορές και σε πόσο μεγάλο βαθμό νιώσαμε ότι μας επιβάλλονται πράγματα, ότι πνιγόμαστε, και μετά τελικά πού καταλήγουμε. Δηλαδή αυτό τελικά το ντοκιμαντέρ, έχω την εντύπωση ότι άνοιξε περισσότερο ασκό του αιώλου από όσο φιλοδοξούσε ότι θα ανοίξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική ροή, αναφέρομαι και στον προβληματισμό του λαού, βλέποντάς τα από απόσταση χρονική και ψυχοσυναισθηματική και υπαρξιακή, αν θέλετε. Εγώ σκέφτηκα αυτό, πόση ταλαιπωρία έχουμε υποστεί, πόση ταπείνωση, και τελικά αυτό το «στο χιλιοστό» που έλεγε ο κύριος Γιούνκερ, ότι το ρωτούσε δημοσιογράφος, πόσο κοντά, λέει, βρεθήκαμε ας πούμε σε ένα Brexit, και απαντάει ο Γιούνκερ «στο χιλιοστό». Γι' αυτό φαντάζομαι ότι από εκεί πήρε και το τίτλο η σειρά. Και μετά σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να ξαναζεστάνω ένα παλιό φαγητό, ούτε να φέρω τα πεσινά ξινά στα φύλλα στην επιφάνεια που δεν τρώγονται κιόλας, αλλά και λοιπόν, και τι έγινε, τι πάει να πει στο χιλιοστό. Κανείς δεν θα ξέρει, δεν θα μάθει ποτέ αν αυτό το χιλιοστό είχε γίνει ας πούμε ένα μέτρο ή ένα χιλιόμετρο, και τελικά είχαμε αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία, και βασικά όχι μόνο την ταλαιπωρία αλλά και το αποτέλεσμα αυτής. Δηλαδή τι κερδίσαμε, τι κερδίσαμε με όλη αυτή την αντιπαράθεση με τους θεσμούς, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που βγήκε σαν αποτέλεσμα, ότι και χάσαμε χρόνο, ότι τελικά ήταν αδιέξοδη διαπραγμάτευση, ότι κάποιοι βρίσκονταν σε αυταπάτες, ότι μετά αναγκαστήκαμε να ακολουθήσουμε ακόμα πιο επώδυνα μνημόνια. Τα ξέρω αυτά. Αυτά τα ξέρω, μη μου τα πείτε, τα γνωρίζω και τα έχουμε ακούσει χίλιες φορές. Αλλά λέω τελικά, σαν χώρα, σαν λαός, τελικά ξέρετε τι διαπιστώνουμε, ότι δεν έχουμε ανεξαρτησία, επουδενή, δεν είχαμε ποτέ, δεν έχουμε και πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έχουμε. Αυτό που λέμε ανεξαρτησία, αυτονομία, αυτάρκεια. Και για μένα αυτό είναι και το πιο οδυνηρό κομμάτι, το πιο οδυνηρό συμπέρασμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Δεν τα λέμε άσχετα και με την ίδια την επικαιρότητα, καθώς για παράδειγμα έβλεπα πριν από λίγο, πριν από 2-3 ώρες, ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή αερίου στην Αττική πριν από αρκετές μέρες, 19 Μαΐου ήταν, όταν ειδικά οι κάτοικοι του παραλιακού μετόπου και των νοτίων προαστίων παραπονέθηκαν ότι αναδυόταν μια πολύ δυσάρεστη, περίεργη οσμή στην ατμόσφαιρα. Βρετοί μετρήσεις έγιναν, τι έπεσαν πάνω όλοι οι αρμόδιοι δεν έβγαλαν τότε κάτι και τώρα η επιστημονική ομάδα Atmo Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών αποφάνθηκε ότι ναι, αυτό που νιώθαμε τότε, αυτό που μυρίσαμε τότε και πιθανότατα εισπνεύσαμε προερχόταν από ένα πλοίο από τη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, πιθανότατα λοιπόν από ένα πλοίο που φαίνεται να εξέλισε, να αποδέσμευσε προπάνιο ή βουτάνιο και αυτή ήταν η προέλευση. Αυτή ήταν η προέλευση. Τώρα, φυσικά και που το διαπιστώσαμε αυτό και μπράβο στους ειδικούς επιστήμονες, αν όντως είναι έτσι σύμφωνα με μαρτυρίες, με μοντέλα, με όλη την έρευνα την σοβαρή που έκαναν. Να σας πω, πώς το λέει, τα παράπονά μας στο Δήμαρχο τώρα ή τα λεφτά μας πίσω, τι γίνεται από εδώ και πέρα, τι γίνεται δηλαδή, τίποτα, το αναπνεύσαμε, το εισπνεύσαμε, επικάθισε δεν ξέρω πού, κανείς δεν ξέρει τελικά την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος και ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο, δεν ευθύνεται κάποιος γι' αυτό, είτε στο ποινικό κομμάτι είτε στο κομμάτι της αποζημίωσης και δεν αναφέρομαι μόνο την ηθική. Ένα απ' όλα που έχει απόλυτη σύνδεση, αν το σκεφτείτε καλύτερα, με αυτά που έλεγα πριν, δηλαδή περί ανεξαρτησίας, αυτονομίας, αυτάρκειας, περί σοβαρότητας τελικά όλων ημών και των πολιτών και του λαού, που εμείς κανονικά, αν θέλουμε και είμαστε πραγματικά σοβαροί, ανεβοκατεβάζουμε φορείς, αρμόδιους, αρχές, κυβερνήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, τα πάντα, αν θέλουμε.

όμως, πολύ ωραία, μόλις με πληροφόρησε ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Βασίλης Αδαμόπουλος, και να, που εδώ πιάστηκα διάβαστη, ότι στην εκπομπή του με τη Μαρία Γεωργίου το πρωί έβγαλαν την επιστήμονα και την ερευνήτρια από την ομάδα Atmo Hub, που διαβεβαίωσε ότι όλο αυτό που εισπνεύσαμε λοιπόν δεν είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και τον ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Βασίλη, σε ευχαριστώ. Οπότε κλείνει εδώ αυτό το κομμάτι. Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή την εξέλιξη, πως λέμε εν το άμα και το θάμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 ακούτε, και φυσικά τη Φωνή της Ελλάδας μαζί, The Voice of Greece, μαζί μέχρι τις 6 αυτή την ώρα Ελλάδας, 5 με 6. Από το AirTeco μας ακούτε γενικά, εντός και εκτός Ελλάδας κλπ. Και οποιαδήποτε μέρα ή ώρα θέλετε εσείς, on demand. Και τι άλλο, με την Έλενα Καραγιάννη βέβαια που ακούτε στο μικρόφωνο, με το Θάνο Τσιμέκα που είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, και τη Βούλα Κουλισοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής.

Στο μεταξύ το έγκλημα, όπως το λέγαμε και χθες, πραγματικά όχι απλώς σοκάρει, όχι απλά κλιμακώνεται, το έγκλημα γενικά, ξέρετε, δηλαδή η εγκληματική συμπεριφορά και δράση πολλών ανθρώπων σε βάρος άλλων ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, προέλευσης, προθέσεων, δεν ξέρω τι να πω, παιδιά. Νομίζω ότι και οι εγκληματολόγοι ακόμα, που πολλές φορές ερωτώνται και δίνουν τις δικές τους απαντήσεις και εξηγήσεις, έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Μιλάμε για αυτό το διπλό έγκλημα στην Αιγιάλια, μητέρα και γιος, θα το ακούσατε πιθανότατα και στις ειδήσεις, μητέρα και γιος που βρέθηκαν κυριολεκτικά μαχαιρωμένοι μέχρι σε σκάτων. Έχει προσαχθεί ή προσπαθούν να εντοπίσουν έναν ύποπτο που φέρεται να ήταν ο σύντροφος της μητέρας, αλλά ωστόσο, όπως και να έχει, είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικό όλο αυτό, μαζί και με όλα τα άλλα, δηλαδή με τις ανθρωποκτονίες είτε από άνδρες σε βάρος γυναικών, που είναι το συνηθέστερο, είτε και άλλες, και σε μικρά παιδιά κτλ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά στο Φίληρο, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έχει χύσει το 112, στη μάχη έχουν πέσει και ένα αέρια μέσα. Νομίζω ότι σε λίγο, μάλλον όχι, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι πίσω από το νοσοκομείο 424. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

0: εμείς εδώ συνεχίζουμε στην Αθήνα μας, από την Αθήνα την Αγία Παρασκευή. Φυσικά ακούτε την εκπομπή που μεταδίδετε ζωντανά εδώ από το ραδιοθάλαμο του Air News Radio 105,8, του πρώτου σταθμού στην ενημέρωση. Από την Αθήνα μας λοιπόν, που, για την οποία αναρωτιόμαστε όσοι μένουμε εδώ και στο κέντρο και στα προάστια, εάν μπορεί να γίνει μια πόλη που να αντέχεται, που να είναι απλά, πώς να το πω, στο όριο της ανοχής και της αντοχής μας. Εμένα βέβαια, παιδιά, εξακολουθεί να μου αρέσει η Αθήνα με όλες τις γειτονιές και με την παθογένεια. Με τα σπίτια, λίγο με τα οικίματα υπάρχει ένα θέμα, και σας το πηγαίνω έτσι γύρω-γύρω για να καταλήξω στο πρώτο θέμα της μέρας, που έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τα σπίτια που μπορεί να χτίσαμε ή να έχτισαν, ξέρω εγώ, οι γονείς μας όταν ήταν εκείνοι 40 ετών. Και σιγά σιγά μετά από 40 χρόνια, δηλαδή όταν ο άνθρωπος που το έχτισε για να μείνει έχει φτάσει περίπου στα 80 του ή από 75 και πάνω ας πούμε, διαπιστώνει ότι τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν την ανθρώπινη προσωπικότητα, την ανθρώπινη, συγγνώμη, παρουσία όσο μεγαλώνει. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Γιάννη Ιακωβάκη, που είναι αρχιτέκτονας. Είναι αρχιτέκτονας και μαζί θα αναλύσουμε το πρόβλημα και θα μας εξηγήσει ενδεχομένως και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται στα σπίτια για ασφαλή ζωή των ηλικιωμένων μετά τα 75, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Κύριε Ιακωβάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να έχω τη δυνατότητα να μιλάω στο ραδιόφωνο και ειδικά της ΕΡΤ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό που ακούω. Το λέτε με έναν τρόπο που σημαίνει ότι όντως είστε ακροατής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ποιος δεν είναι άλλωστε από τα μικράτα του εδώ που τα λέμε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε Ιακωβάκη, ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ λένε ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε 1.200 θανάτους, τουλάχιστον, από πτώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και κατάγματα πολλά, πολλές περιπτώσεις καταγμάτων κλπ.
1: Ουσιαστικά, το πρόβλημα των πτώσεων είναι ένα πολύ διευρυμένο πρόβλημα, το οποίο το αντιμετωπίζει η κοινωνία μας σιωπηλά, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάρα πολλές οικογένειες έχουν βιώσει, είτε μέσα από τους γονείς τους. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά σε ανθρώπους πάνω από κάποια όρια ηλικίας, δηλαδή οι πτώσεις και τα ατυχήματα. Και όταν λέμε πτώσεις, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι. Δηλαδή το να γλιστρήσει κάποιος και να χτυπήσει είτε στο σκαλοπάτι, είτε στο μπάνιο του, είτε βγαίνοντας από το σπίτι στο πεζοδρόμιο, είναι κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, και βιώνουν ένα τέτοιο ατύχημα. Είτε αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, είτε όμως μπορεί να έχει και άλλα αποτελέσματα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Το να πέσεις και να χτυπήσεις, από ένα κάταγμα μέχρι και το σπάσιμο του γοφού ή ακόμα χειρότερα, πιο σοβαρά τραύματα, ας πούμε. Είναι πράγματα που συμβαίνουν έτσι καθημερινά, και δυστυχώς κάποια από αυτά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα αντιμετωπίσουμε, είτε προληπτικά είτε να εμείς οι ίδιοι να κάνουμε κάτι γι' αυτά, αλλά είναι πολλά από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρετε, μεριμνήσει και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε.
0: Ναι, να το έχουμε από την αρχή, δηλαδή, δομήσει έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να μην δημιουργεί
1: σωστά,
0: προβλήματα.
1: Σωστά.
0: Εμένα πολλές μου αρέσει, καλά, και τα στοιχεία είναι, πώς να το πω, απογοητευτικά. Δηλαδή, διαβάζω, ας πούμε, έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι γυρασμένος ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση με το πιο γυρασμένο πληθυσμό στην Ευρώπη. Δηλαδή, μην πάμε σε πολύ μεγάλες ηλικίες, κύριε Ιακωβάκη. Δηλαδή, εγώ ακούω, ας πούμε, και μεσήλικες οι οποίοι λένε ότι δεν έχω πια, ας πούμε, με την ευστάθεια που είχα, πόσο μάλλον αν είτε στο πεζοδρόμιο, δεν το ασχολούμαι καθόλου με το πεζοδρόμιο και τον εξωτερικό χώρο, αλλά και μέσα στο σπίτι συνειδητοποιούν κάποιοι ότι μπορεί να έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Εσείς πώς συλλάβατε την ιδέα ότι πρέπει, ας πούμε, να γίνονται παρεμβάσεις στα σπίτια, πέρα από το ότι είστε ο ίδιος αρχιτέκτονας και φαντάζομαι ότι είναι ένα μέρος της ίδιας σας της δουλειάς. Αλλά πέσατε πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα, πώς σας ήρθε η ιδέα?
1: Ουσιαστικά, μέσα από τη δουλειά μου ήρθαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες αντιμετωπίσαμε κάποια τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν λέω ζητήματα, εννοώ κάποιος, ας πούμε, πελάτης μου να έχει κάποια έτσι, κινητικά προβλήματα τα οποία δεν ήταν εμφανή στην αρχή. Δηλαδή, όταν το γνώρισα εγώ, μπορεί να ήταν 80 χρονών ή 70 χρονών, και μετά από μερικά χρόνια ή μετά από ένα συμβάν να άρχισε να έχει κινητικές δυσκολίες, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε, ξέρετε, ξανακλήθηκα να επαναθεωρήσω το τι είχε γίνει στο σπίτι του, ας πούμε, και να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα αυτός ο άνθρωπος.
0: Πάμε κατευθείαν στις παρεμβάσεις, λοιπόν, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ουσιαστικά, υπάρχουν απλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κάποιος στο σπίτι του για να βελτιώσει τον χώρο του σπιτιού του όσον αφορά την ασφάλεια. Όπως, για παράδειγμα, το να τοποθετήσει απλές λαβές, έτσι ώστε να κρατιέται σε κάποιες λίγο δύσκολες κινήσεις τις οποίες κάνει. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα περισσότερα σπίτια που έχουμε στην Ελλάδα έχουν μπανιέρες. Mm-hmm. Και το να αλλάξεις την μπανιέρα είναι μια διαδικασία που, ξέρεις, μπαίνεις σε μια μικρή ανακαίνιση του σπιτιού. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο κόστος. Mm-hmm. Το οποίο για πολλούς δεν είναι προσβάσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε μπορείς σαν μικρές εναλλακτικές να δημιουργήσεις τουλάχιστον κάποια σταθερά κρατήματα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τα περισσότερα ατυχήματα δυστυχώς συμβαίνουν την ώρα που πάει κάποιος να μπει ή να βγει από το μπάνι, και καταλαβαίνετε ότι όταν έχει και νερά και όταν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος δεν έχει και το νου του εκείνη τη στιγμή, είναι πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το να κάνεις μια αξιολόγηση στο χώρο και να πεις ότι πρέπει αυτός ο άνθρωπος, μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το χώρο του μπάνιου, είτε καθήμενος στη λεκάνη, είτε όταν σηκώνεται από το κρεβάτι ή όταν κατεβαίνει κάποια σκαλοπάτια, με πολύ απλές προσαρμογές να λύσει κάποια βασικά θέματα ασφάλειας, όπως αυτό του να μπορεί να κρατιέται όταν κάνει αυτές τις κινήσεις.
0: Ναι. Αυτό ειδικά εάν προσθεθούν κάποιες λαβές, όπως λέτε, ξέρω εγώ, κάποιο είδος μπάρας ή κάτι, δεν ακούγεται πολύ δύσκολο, δεν φαίνεται να έχει μεγάλο κόστος.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Αλλά αυτό με την μπανιέρα που λέτε, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει γίνει και μόδα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα από μένα, να μην υπάρχει πια μπανιέρα στα διαμερίσματα και να πηγαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στο επιδαπέδιο, στο σκέτο, που υπάρχει μόνο η τζαμένια πόρτα. Αυτό είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ακριβό. Και εδώ ερχόμαστε για να το βάλω συνολικά το θέμα, στο αν μέσα στο πρόγραμμα ανακαινίζω που κάποιοι δικαιούνται, αν μπορεί να το εντάξει εκεί κάποιος κάτι τέτοιο που συζητάμε τώρα, για να έχει και πρακτικό αντίκρισμα.
1: Φυσικά, αυτό είναι από τα πράγματα τα οποία μπορεί να καλύψει κάποιος τα πλαίσια μιας ανακαίνησης, ενός προγράμματος που επιδοτείται.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά θα έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνει κατά την κρίση μου, γιατί δεν είναι μόνο θέμα μόδας, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, η αισθητική, όταν κρίνονται τέτοιου είδους θέματα, καταλαβαίνετε ότι έρχεται δεύτερη, ας πούμε, σε έναν χώρο, αλλά όχι ότι δεν θα είναι καλέσθητο, απλά με την έννοια ότι ας κάνουμε πρώτα τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί όπως λέγατε και εσείς προηγουμένως, το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία και να μπορεί ο άνθρωπος να ζει, δηλαδή, αυτόνομα και ανεξάρτητα.
0: Ναι, δεν το συζητώ, κύριε Ιακωβάκη. Πραγματικά, εγώ το έλεγα βέβαια για τα θέματα, καταλάβατε τώρα για ποια, αλλά και το άλλο, η καθημερινή μας επιβίωση και η καθημερινή μας, ξέρω εγώ, ανάγκη, είναι και αυτό πρωτεύον. Οπότε, δηλαδή, γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και μπροστά στο τι μπορούμε να πληρώσουμε ή πώς μπορούμε να αποφύγουμε. Αχ, πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιακωβάκη. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Και μισή τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη, στην τοποθεσία Ρετζίκη Προσφύλιρο. Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα ήχησε το 112. Η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέρνοντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ο λιγόρος νυχτερινός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Πάτρας, K1 και Γλυκάδας από τις 9 απόψε έως το αργότερο στις 6 το πρωί λόγω εργασιών συντήρησης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σχολιάζαμε εδώ ότι είναι πολύ ωραίο σε αυτή την εκτέλεση. Είπαμε Lila Downs και Νίνα Παστόρη. Μου άρεσε πιο πολύ και από την πραγματική, την αυθεντική πρώτη εκτέλεση από τη Σεζάρια Εβόρα. Και πολύ χαίρομαι που παρακολουθείτε τα πάντα. Ας πούμε για παράδειγμα, ακούστε εδώ. Είναι η εκπομπή Global, όχι αστεία. Λοιπόν, έλεγε χθες ο Πέτρος ότι είχε υπηρετήσει στην Ολλανδική πόλη. Δεν τη λέω για να πω τη σωστή Ολλανδική προφορά. SWOLLE. Έτσι γραφόταν και δεν ήξερα εγώ πώς να την προφέρω. Ο ακροατής μας λοιπόν, ο καλός μας άγγελος από την Ολλανδία, μου είχε στείλει στο mail στο μεταξύ, αλλά δεν το είχα ανοίξει γιατί ήμουν στη διάρκεια της εκπομπής, ότι η πόλη προφέρεται Ζουόλε. Ζουόλε. Έτσι για να είμαστε και σωστοί με τις γλώσσες και την προφορά. Είχε προλάβει βέβαια και ο Γεράσιμος νομίζω και είχε πει μια παρόμοια εκδοχή. Και τώρα αυτό επίτηδες το λέω όπως καταλάβατε. Το γύρισα, να δείτε που θα το πάω τώρα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η γλωσσομάθεια και φυσικά η μετάφραση. Πολύ συχνά από αυτήν εδώ την εκπομπή αποτολμούμε να περιδιαβαίνουμε έτσι τα μονοπάτια της λογοτεχνίας και της μετάφρασής της, γιατί η τέχνη του λόγου και της αφήγησης δεν έχει σύνορα. Και αν θυμάστε που είχαμε βγάλει και τον είχαμε μιλήσει με τον κύριο Χέρο Χόκβερτα, τον Ολλανδό μεταφραστή που μεταφράζει στα Ολλανδικά ελληνική λογοτεχνία, έτσι τώρα λοιπόν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΕΑ, που είναι το μεγάλο φεστιβάλ της λογοτεχνίας εν Αθήνες, το Ελληνο-Ιβυρο-Αμερικανικό φεστιβάλ λογοτεχνίας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τη μεταφράστρια Νάνα Παπανικολάου. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά, αγαπητή Νάνα, παρακολουθούμε τις μεταφραστικές σου, τα μεταφραστικά σου τολμήματα και το λέω γιατί συζητώντας με συνάδελφο, τη γνωρίζετε, θα σας την πω άλλη στιγμή, που ήρθε σήμερα στο Ινστιτούτο Θερβάντες και παρακολουθεί και αυτή πολύ τους συγγραφείς τους οποίους συστήνεται στο ελληνικό κοινό εδώ και χρόνια, τον Βίλας, τον Αριέγας, καλά τους λέω, δεν ξέρω αν τους λέω σωστά. Αριάγα. Γκιγέρμο Αριάγα. Ναι, Γκιγέρμο Αριάγα. Λοιπόν, μου είπε με ενθουσιασμό, πω μου λέει, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο. Λέω, μόνο τα πρώτα, τα φιλιά, ας πούμε, είχα διαβάσει. Έχουμε καινούριες κυκλοφορίες, καινούριες μεταφράσεις. Ο λόγος σε σένα, αγαπητή Νάνα.
1: Αν αναφέρεσαι στο Βίλας, βγήκε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το βιβλίο του, το τρίτο στα ελληνικά, με τον τίτλο «Εμείς».
0: «Εμείς», ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το πολύ καινούριο βιβλίο της εκδόσης Ίκαρος, «Εμείς», Μανουέλ Βίλας. Σε μετάφραση δικιά σου, Νάνας Παπανικολάου. Όμως θα μας πεις και για το βιβλίο βέβαια και λίγο για την υπόθεση και για την μεταφραστική ενδεχομένως δυσκολία, αλλά θέλω να πούμε ότι ο Βίλας έρχεται ή ήρθε, έρχεται αύριο, οπότε
1: έρχεται αύριο στην Αθήνα. Θα είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης αύριο στα επίσημα γένεια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, όπου στις 6 ώρα θα δοθεί και το βραβείο μετάφρασης για τις εκδόσεις του 2025 και στη συνέχεια θα συμμετάσχει και στην επόμενη εκδήλωση που είναι ένα στρογγυλό τραπέζι. Η παρουσίαση του «Εμείς» είναι την Πέμπτη.
0: Πέμπτη 11 Ιουνίου. Αυτή την Πέμπτη.
1: Ναι, αυτή την Πέμπτη μεθαύριο δηλαδή. Στις 8 η ώρα το βράδυ στην ταράτσα του Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Στο Κολωνάκι.
0: Στο Κολωνάκι της Αθήνας. Το λέμε και για τους ακροατές που είναι εκτός Αθηνών. Ινστιτούτου Θερβάντες, κουφά 31. Πολύ ωραία ιδέα, η ιδέα της ταράτσας σε κάθε περίπτωση.
1: Συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Την Παρασκευή κάνει την παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης, δεν θα είμαι εγώ εκεί, εδώ στην Αθήνα θα το παρουσιάσουμε η Ειρήνη Γιαννάκη, η ποιήτρια και δημοσιογράφος, και εγώ. Στη Θεσσαλονίκη θα το παρουσιάσει με το Γιάννη Πιτσιόρα.
0: Ωραία. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί θα θέλουν και οι Θεσσαλονικείς να ξέρουν, δηλαδή παίρνουν την πληροφορία ότι θα το απολαύσουν και από εκεί. Μέχρι εκεί, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Περισσότερο πια το βιβλίο φαντάζομαι θα ταξιδέψει από μόνο του, από τους αναγνώστες που θέλουν να το διαβάσουν, να το πάρουν και να το διαβάσουν. Τι αφορά το βιβλίο?
1: Τι αφορά το βιβλίο. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Πες το με δικά σου λόγια που λένε.
1: Κοίταξε. Θα πω το εξής. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας η οποία έχει χάσει τον άντρα της, στον οποίο ήταν, είναι η ιστορία μιας γυναίκας

0: εραστές, γιατί αυτοί οι εραστές για αυτήν δεν σημαίνουν κάτι συναισθηματικά, δηλαδή δεν δένεται με αυτούς τους ανθρώπους, είναι περιστασιακοί εραστές, είτε άντρες είτε γυναίκες, και πιστεύει, θεωρεί ότι τη στιγμή της κορύφωσης στο σεξ με αυτούς τους ανθρώπους βλέπει το χαμένο σύντροφό της, επικοινωνεί με το χαμένο άντρα της.
1: Μεταφυσικό.
0: Ναι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, ενώ ας πούμε διαβάζεις μερικές τέτοιες ιστορίες στην αρχή του βιβλίου, θεωρείς ότι είναι μια, ένα χρονικό ας πούμε ενός ανθρώπου που βιώνει την απώλεια, τον πόνο και πώς τον αντιμετωπίζει αυτή, πώς την αντιμετωπίζει την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Αλλά όσο προχωράει το βιβλίο, διαπιστώνεις ότι γίνονται κάποιες ανατροπές. Δηλαδή, διαπιστώνεις ότι εσύ παρακολουθείς δύο ιστορίες. Η μια που ρέει τώρα είναι τα ταξίδια της πρωταγωνίστριας, της Ιρένε, της ηρωίδας. Και η μία που τρέχει στο παρελθόν, που είναι όπως θυμάται αυτή την κοινή ζωή της με τον Μαρσέλο, τον άντρα της. Αλλά αρχίζουν να αναδύονται μέσα από τις αναμνήσεις και κάποιες άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε η ιστορία της οικογένειας του Μαρσέλο, η ιστορία η δική της με κάποιον προηγούμενο φίλο της, η ιστορία της οικογένειάς της. Και σιγά σιγά αυτά τα σκηνικά, όσο προχωράει το βιβλίο, αρχίζουν να ανατρέπουν την αρχική ιστορία, που είναι η ιστορία αγάπης τη Ιρένε με τον Μαρσέλο.
1: Του τέλειου ζευγαριού, ας πούμε, κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, δηλαδή αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι ίσως τα πράγματα να μην είναι ακριβώς όπως τα λέει, να μην είναι ακριβώς όπως τα θυμάται, να μην είναι ακριβώς όπως τα κρίνει αυτή.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτό συμβαίνει σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβεις, σε φέρνει σε άλλες ιστορίες, σε άλλες καταστάσεις και σε άλλα θέματα. Γι' αυτό δίστασα όταν ας πούμε με ρώτησες
1: τι αναφέρεται το βιβλίο,
0: ναι.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να επικεντρώσεις σε ένα-δύο πράγματα.
0: Ναι, νομίζεις ότι αφορά αυτό το βιβλίο, την απώλεια και το πώς βιώνουμε την απώλεια ενός πολύ αγαπημένου ανθρώπου. Αλλά τελικά αφορά και άλλα πράγματα το βιβλίο, αφορά το πώς βλέπουμε εμείς τον άνθρωπο που αγαπάμε και αν ο άνθρωπος που αγαπάμε είναι πραγματικά αυτό που νομίζουμε ή όχι, το τι είμαστε εμείς, αν εμείς είμαστε αυτό που νομίζουμε εμείς ότι είμαστε, και αν οι άλλοι τελικά μας βλέπουν έτσι ή μας βλέπουν κάπως αλλιώς. Δηλαδή υπάρχει οι ανατροπές που έρχονται σιγά σιγά στο βιβλίο σε φέρνουν αντιμέτωπο με τέτοια ερωτήματα. Είσαι αυτό που νομίζεις εσύ ότι είσαι, ή ο άνθρωπος που αγαπάς είναι αυτό που βλέπεις εσύ, μήπως είναι κάποιος άλλος, κάτι άλλο.
1: Εκεί λοιπόν πηγαίνει και ο τίτλος «Εμείς». Μέσα στο εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω, χωράει πολλά.
0: Χωράνε
1: εγώ.
0: Πολλά στο εμείς. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το εμείς χωράνε πολλά. Δεν είναι μόνο εγώ και εσύ, ας πούμε, το ζευγάρι. Είναι οπότε, και άλλα, κατά την άποψή μου. Ναι.
1: Ναι. Ακούγεται συναρπαστικό. Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι ό,τι έχω διαβάσει από τον Βίλας με έχει συγκλονίσει από την άποψη ότι είναι άνδρας και ωστόσο περιγράφει καταπληκτικά τη γυναικεία, το γυναικείο ψυχισμό και το γυναικείο τρόπο σκέψης. Αν είναι σίγουρο ότι ξεχωρίζουν αυτά τα δύο. Ότι υπάρχει διάκριση, ξέρεις, ανάμεσα
0: ναι,
1: στον άνδρα και στη γυναίκα.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Ναι, και εγώ γι' αυτό το έβαλα. Και εγώ γι' αυτό το έβαλα, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και να προσθέσουμε εδώ και νομίζω, Νάνα Παπανικολάου, που μια ζωή μέσα από το Ινστιτούτο Θερβάντες, αλλά και μέσα από το μεταφραστικό σου έργο, έχεις νομίζω, θα το υπογραμμίσεις αυτό που θα πω εγώ λίγο ερασιτεχνικά, ότι δηλαδή αγαπάει πάρα πολύ το ελληνικό κοινό, το βιβλιοφιλο ελληνικό κοινό, την ισπανική ή τη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Την ισπανόφωνη, να το πούμε σωστότερα.
0: Ναι,
1: και αυτό αποδεικνύεται νομίζω και με στοιχεία.

0: Δηλαδή, νομίζω το 20% των μεταφράσεων είναι από τα ισπανικά στα ελληνικά.
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ περίεργο, γιατί εδώ που τα λέμε, τα ισπανικά είναι μια γλώσσα που μιλιέται στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή σε αριθμό χωρών είναι η πρώτη γλώσσα στον κόσμο. Και με αυτή την έννοια είναι φυσικό να υπάρχει μια τεράστια παραγωγή λογοτεχνική, ναι, σε αυτή τη γλώσσα. Δηλαδή, σε αριθμό κατοίκων του πλανήτη, η πρώτη γλώσσα είναι τα κινέζικα, η δεύτερη είναι τα ισπανικά, ναι, τα οποία είναι όμως και η πρώτη σε χώρες, γιατί τα κινέζικα μιλούνται μόνο, ναι, στην Κίνα και στην Ταϊβάν.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει μια τεράστια λογοτεχνική παραγωγή. Αυτό σημαίνει και μια επιπλέον δυσκολία για μας τους μεταφραστές, βέβαια, γιατί όπως υπάρχουν τοπολαλιές στη γλώσσα, ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας της χώρας, αλλιώς μιλάει στην Ελλάδα ο υπηρώτης και αλλιώς μιλάει ο κριτικός,
0: σωστά,
1: ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Ναι. Mm-hmm. Για μας τους μεταφραστές, λοιπόν, όταν μεταφράζουμε συγγραφείς από διάφορες χώρες, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα μπορεί από χώρα σε χώρα να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Βέβαια, βέβαια. Και αυτό μας έλεγε και ο συνάδελφος, ο Χόκβερτ, αυτό μας έλεγε.
1: Ναι.
0: Έλεγε ότι λέξεις, ας πούμε, όπως είναι το ψωμί, μπορεί να μεταφραστεί όπως είναι αυτούσιο. Αλλά λέξεις που αφορούν το ηθικό φορτίο ενός λαού δεν μπορεί να μεταφερθεί ακριβώς έτσι. Είναι, το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: αυτό. Είναι
1: ναι,
0: το στίχημα και η πρόκληση του για τη μετάφραση, του μεταφραστή.
1: Ναι,
0: πες μας όμως, αν θέλεις, Νάνα, και για το άλλο βιβλίο, λοιπόν, του Γκιγέρμο Αριάγα. Σωστά τώρα.
1: Ναι, να πάρω πάσα από αυτό ακριβώς που είπα τώρα.
0: Α, να πάρεις. Ο άλλος είναι Μεξικάνος.
1: Και
0: ωστόσο,
1: μάλιστα, στο συγκεκριμένο βιβλίο, στο Να Σώσουμε τη Φωτιά, που είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, έπος, υπάρχουν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων από διάφορα μέρη του Μεξικού, από διάφορες περιοχές του Μεξικού, διαφορετικής μόρφωσης, άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους. Ο καθένας από αυτούς μιλάει μια άλλη γλώσσα. Οι διανοούμενοι μιλάνε ισπανικά αλλιώς. Οι κατάδικοι στη φυλακή μιλάνε αλλιώς. Οι Ινδιάνοι μιλάνε αλλιώς. Οι λαθρέμποροι των ναρκωτικών μιλάνε αλλιώς. Και αυτοί που είναι στο βόρειο Μεξικό μιλάνε αλλιώς, διότι έχουν ενσωματώσει και εξισπανίσει αγγλικές λέξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα, λοιπόν, πρέπει να φανεί στο ελληνικό κείμενο.
0: Και γι' αυτό η συνάδελφός μας, για τη Φούλη Ζαβιτσάνου μιλάω, η συνάδελφό,
1: ναι,
0: μας μου είπε, λοιπόν, σήμερα για σένα, πώς το κατάφερες, λέει, αυτό, το μεταφραστικό το έπος, το βιβλίο έπος είναι και μεταφραστικό έπος για σένα, μια οδύσσια δηλαδή, πώς το κατάφερες, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι πραγματικά ήταν, δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημά μου, το μεγαλύτερο μέλημά μου ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Να μπορέσει να αποδοθεί στα ελληνικά αυτή η γλωσσική διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, στο λαμόγιο που είναι στη φυλακή, γιατί κάνει
0: εμπόριο
1: ναρκωτικών, ας το πούμε, και στον διανοούμενο κινηματογραφιστή ή στον Ινδιάνο ακτιβιστή. Έπρεπε να φανεί όλο αυτό. Το βιβλίο είναι συναρπαστικό, παρά τις 960 σελίδες του φεύγει πολύ γρήγορα. Ναι, γιατί σε συνεπέρνει. Ξεκινάει με διάφορες ιστορίες που διαβάζεις και σου φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους. Έτσι, ξεκινάμε κάποιες ιστορίες που δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, οι οποίες όμως σιγά σιγά όσο προχωράς συγκλίνουν, μέχρι που συναντώνται, ενώνονται σε μια μεγάλη ιστορία.
0: Τι ωραίο.
1: Το βιβλίο αυτό κινείται γύρω από έναν έρωτα μιας χορογράφου με έναν βαρυπινίτη, πατροκτόνο. Πίσω από αυτή την πατροκτονία κρύβονται ιστορίες οικογενειακής βίας και κακοποίησης που οδηγούν έναν άνθρωπο στη φυλακή και τον αναγκάζουν να μπλέξει με κακοποιούς. Και η γυναίκα αυτή, η οποία είναι μια διανοούμενη, ας το πούμε, καλλιτέχνηδα, το φέρνει ζωή και τον συναντάει μέσα στη φυλακή. Έρχεται ένας έρωτας που τους συνεπέρνει και τους δύο και διαλύει τη ζωή αυτής της γυναίκας, γιατί ο άλλος δεν είχε ζωή επί της ουσίας, ήταν στη φυλακή και καταδικασμένος να ζήσει μια ζωή στη φυλακή, έτσι που πήγαινε το πράγμα δηλαδή.
0: Λοιπόν, έτσι και αλλιώς, ναι ναι παρακαλώ.
1: Είναι ένας τίτλος κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικός, διότι δεν καταλαβαίνεις στην αρχή που κολλάει αυτός ο τίτλος. Μέχρι που, αφού έχει προχωρήσει πάρα πολύ το βιβλίο, αναφέρει μια ιστορία που σου λύνει και την απορία και καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιεί αυτό το τίτλο. Είναι η απόφαση του ανθρώπου, ας πούμε, της κοπέλας, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αυτή έχει μια οικογένεια, καλή οικογένεια, δηλαδή δεν ήταν μέχρι που γνώρισε αυτόν δυστυχισμένη με τον άντρα της. Έχει τρία παιδιά, πάει καλά στη δουλειά της και τα τεινάζει όλα στον αέρα για χάρη αυτού του ανθρώπου, του βαρυπινίτη, ας πούμε, που είναι στη φυλακή. Και καταλαβαίνεις και που κολλάει ο τίτλος, διότι σου θέτει το ερώτημα, όταν καίγεται το σπίτι σου, όπως στην προκείμενη περίπτωση το δικό της, αναρωτιέσαι τι θα πρωτοσώσεις από αυτό το σπίτι.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η απάντηση που δίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι: θα σώσω τη φωτιά, δηλαδή να τα κάψει όλα, μην αφήσει τίποτα.
0: Το αντιφατικό αυτό πράγμα, δηλαδή.
1: Ναι,
0: όντως ο τίτλος και εμένα με ιντρίγκαρε.
1: Να κάνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καθαρτική και.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γιατί η φωτιά δεν είναι μόνο καταστροφή, είναι και κάθαρση, αυτό που είπες.
0: Έτσι το αντιλήφθηκα και εγώ, ναι. Όταν, μέσα από τα δικά σου λεγόμενα βέβαια, τα οποία όπως καταλαβαίνεις παρακολουθήσαμε, δεν προλαβαίνω καν να πω τα σχόλια, έχουν μπει ακροατές, πρέπει να τα δεις στο Viber και λένε, ας πούμε, ταυτίζονται ήδη με τους πρωταγωνιστές των βιβλίων, όπως με τις πρωταγωνίστριες μάλλον, συμμετέχουν πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, επειδή τα είπες έτσι, ωραία, Νάνα, τα έδωσες με εικόνες, πολύ λυρικά, ενώ παίζεις με τις λέξεις.
1: Ο Αριάγα είναι, επειδή έχει και ένα γράψιμο κινηματογραφικό, η γραφή του είναι πολύ γρήγορη,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Με εικόνες. Είναι άνθρωπος που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και πολύ γνωστός βέβαια. Είναι ο σεναριογράφος του Ινιάρη του, έχει γράψει το Αμόρες Πέρος, τα 21 γραμμάρια, τη Βαβέλ, αυτά είναι όλα δικά του σενάρια. Τις τρεις σταφές του Μελκιάδες Εστράδα που κάνει και ένα πέρασμα εκεί μέσα από την ταινία για μερικά λεπτά. Έχει αυτή την αίσθηση της κινηματογραφικής γραφής,
0: ναι, ναι,
1: της γραφής
0: καρέ,
1: με
0: καρέ,
1: εικόνες.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είπα πριν, ότι είναι 960 σελίδες στο βιβλίο.
0: αλλά περνάει,
1: σε κρατάει, ναι, ναι. Είναι αυτό, οπότε, βλέπεις εικόνες.
0: Οπότε επειδή εμάς μας αρέσει ένα διατάφτα πάντοτε, γι' αυτό λοιπόν είτε το «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γκιγέρμο Αριάγα, είτε το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας, σε μετάφραση Νάνας Παπανικολάου, είναι νομίζω δύο εξαιρετικές, να μην πω επιλογές, πολύ συνηθισμένη λέξη, δύο τέλος πάντων ωραία βιβλία για να κάνει κανείς μια καλή επαφή με τη λογοτεχνία, αν δεν είναι ακόμα μοιημένος, που δεν νομίζω, αλλά εμείς το λέμε ωστόσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και τα δύο κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ,
1: εγώ
0: Νάνα Παπανικολάου.
1: Καλέσατε, να είστε καλά.
0: Σε χαιρετούμε. Γεια και χαρά.

0: noches de verano.
1: Πάκο Ιμπάνεθ, τα μάτια σου μου θυμίζουν μια εξαιρετική μπαλάντα. Νομίζω ότι σήμερα το πήγαμε λίγο πιο λυρικά και καλά κάναμε, γιατί στο κάτω-κάτω βλέποντας στο μεταξύ εγώ τα πάντα από ειδησιογραφικά, δεν υπάρχει και τίποτα πολύ πολύ ενδιαφέρον που να έχει προκύψει, και αυτό από μια άποψη το λες και καλό. Γεράσιμε, Θανάση, Αντώνη, Γιάννη, Σπύρο, Παναγιώτη, ναι, δεν έχω βρει άλλα. Όσοι στείλατε μηνύματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν δεν σας δεν τα αναφέρω, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Αύριο με το καλό θα τα πούμε, μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει τον σε χαρακτηριστικά. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σχεδόν μία ώρα. Λίγο πριν από τις 4:30 ήχησε το 112, προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι είναι πολύ ανήσυχος για τη νέα κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή και κάλεσε το Ισραήλ να ανοίξει εκ νέου τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Άλλοι 150 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Στην επιχείρηση διάσωσης τους συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα πλοία. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Νωρίτερα, σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού, είχαν διασωθεί 132 μετανάστες. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε από τη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Έναν Σουδανό υπήκοο περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπελφάστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά προς το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά της δυτικής υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε μόλις.
9: Τι θα καταλάβουμε, τι θα κασαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε.
8: Αλήθεια, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, βρε παιδιά.

0: κάποτε αυτό σήμαινε, ξέρετε, μια χαλάρωση και ο μήνας λέει έχει 9. Εδώ να μην σκεφτόμαστε, να μην άλλαξαν οι εποχές.
1: Ο άνθρωπος ή τα παρατήρησε μέχρι τα 40 του κι ύστερα.
0: Όχι ρε παιδιά, έχουν αλλάξει αυτά, όχι μέχρι τα 40 του, 50, 60, 70.

0: πάντως όντως έχει 9 και ο μήνας είναι ο Ιούνιος και η ημέρα είναι η Τρίτη και το σωτήριο έτος είναι το 2026.
1: Για όλου τα γράψα όλα το καταστοιχό και γλέντω τα νιάτα μου πριν με πιάσει.
0: Το κατάστοιχο είναι το αρχείο, όπως λέμε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων.

0: και γιορτάζει και ο Κύριλλος χρόνια του πολλά. Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο.
1: Και σου λένε άδικα, μάθε γερογράμματα
2: με στο ψευτικό δουλειά. Παίξτε μου διπλό πενιά.
0: Διδάσκω ή διδασκόμενος, αυτό ήθελε να πει πριν. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ημερομηνία που πληρωνόντουσαν τότε οι δημόσιοι υπάλληλοι. Οπότε μετά σου λέει, τώρα έχουμε εδώ τα μισθά. Έβγαιναν και στην αγορά, πήγαιναν να το γλεντήσουν και όλη η οικονομία ζωντάνευε. Αυτή η κουβέντα με το 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, ξέρετε που βρίσκεται? Στα αρχεία. Λοιπόν, σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάτι που σφόδρα το επιθυμούμε γιατί διευρύνει και το περιεχόμενο της εκπομπής, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605 η Δέσποινα Σαρκίρη θα απαντήσει, θα καταγράψει, θα τα φέρει εδώ, θα με σκουντάει στον νόμο, πάρτα εδώ και διάβασέ τα, μην αφήνεις τους ανθρώπους έτσι και τα σχετικά. Στο Viber που είναι γρήγορο και δωρεάν, Earth News μία λέξη, κενό, Radio η δεύτερη λέξη, και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν είστε στο Facebook, για να μην αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής. Με το που μπαίνετε εκεί έχετε πρόσβαση αμέσως στο Messenger και στέλνετε τα μηνύματά σας. Προχωρήσουμε να σας πω ότι θα έχετε διαβάσει, μπορεί να ακούσατε και το πρωί στο Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου ότι λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην, που δεν λύθηκε, δηλαδή το Atmo Hub, να που σας έλεγα η Δέσποινα Σαρκίρη θα εισβάλλει εκεί με τα μηνύματα. Ναι. Ποιοι οι Βυζαντινοί έπαιρναν το μισθό τους, λέει ο Γιάννης από Άμφισσα. Μεγάλωσε η ηλικία, πρέπει να σε. Πού ξέρεις πότε έπαιρναν οι Βυζαντινοί? Δεν πειράζει. Και Βυζαντινοί να είναι, δεν μας πειράζει μας καθόλου. Μια στιγμή να κλείσουμε εδώ τους ήχους, γιατί αυτό είναι η πλατφόρμα για τα δικά σας μηνύματα. Ο Γιάννης από Άμφισσα πάντως μας είπε ότι 9 του μηνός έπαιρναν οι Βυζαντινοί το μισθό τους, οπότε το ρίχναν στο γλεντοκόπι. Σας έλεγα για τη δυσοσμία. Σύμφωνα λοιπόν με το Atmo Hub, αυτό το εργαστήριο του αστεροσκοπίου, η οσμή προσδιορίστηκε ότι ερχόταν απόψη τάλια μεριά, όχι όμως από την ίδια, αλλά εκεί τριγύρω, και πιθανότατα λέει κάποιο πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Μα λέει αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν και τα λοιπά. Ναι, δεν μυρίζουν, γι' αυτό εμείς τους βάζουμε μυρωδιά και μάλιστα δυσάρεστη, για να καταλαβαίνουμε όταν υπάρχει διαρροή γιατί είναι επικίνδυνα. Μην θυμηθούμε πάλι την τραγωδία στη Βιολάντα, εκεί που μύριζε, αλλά μην ανησυχείτε, είναι η αποχέτευση. Γι' αυτό έχουν μυρωδιά αυτά τα αέρια. Τώρα, ή είχε διαρροή σε κάποιο βαπόρι, ή έπλαιναν τίποτα δεξαμενές και μας ήρθαν οι μυρωδιές. Πάντως έχουμε δυσοσμία, για να μην παραπονιούνται οι άλλες πόλεις, λέει μόνο η Αθήνα, αυτή η πρωτεύουσα όλα θα τα έχει. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εκεί είμαστε σίγουροι τι φταίει. Δεν το ψάχνουν όπως εδώ. Τι απάντηση και τι θα κάνουμε, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται ότι επιδεινώνεται μετά το ημίωρο, μετά τα αθλητικά μας. Θα πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη επιστημονικώς για να αναλύσουμε το φαινόμενο. Από ό,τι βλέπω εδώ στο μουσικό μου ημερολόγιο, ήταν μια τέτοια μέρα το 1915 όταν γεννήθηκε ένας άνθρωπος καθοριστικός για την εξέλιξη της μουσικής με τη χρήση του ηλεκτρισμού, ο περίφημος Les Paul. Ο Lester William Paul Fuss. Όπω χειρότερο είναι, λες πολύ καλύτερα. Εδώ τον ακούμε μαζί με τη γυναίκα του, την τραγουδίστρια Mary Ford. Ακούγεται διπλή η φωνή της, θα μου πει σιγά τα ΟΑ. Για τότε ήταν δύσκολο πράγμα. Δεν μπορούσες να γράφεις πολυκάναλο. Ξέρει εδώ η Βίβια Νικολοπούλου τι εννοώ. Δηλαδή μαζευόμασταν όλοι μαζί, μα κιθάρες, μα κρουστά, μα πιάνα, μα φωνές. Το γράφαμε και ήταν πάπαλα. Ο Λεσπό λοιπόν έφτιαξε όλη τη διαδικασία για να κάνεις και το overdubbing, να γράφεις πάνω από το εγγεγραμμένο. Για να μην σας σκοτίζω τώρα με τεχνικά, αυτά που σήμερα τα θεωρούμε τρέχοντα, τότε ήταν έως αδύνατα, ήταν μονοφωνικές οι ηχογραφήσεις. Αυτός λοιπόν πραγματικά και έφτιαξε και την πρώτη ηλεκτρική κιθάρα τύπου Solid Body, η Gibson Les Paul, η οποία διαμόρφωσε τον ήχο του Rock and Roll. Εδώ παίζει ο ίδιος. Γράψεις φωνή πάνω στη φωνή, τι πράγματα, αυτά ήταν μαγικά τότε. Αυτό το τσακάλι όμως κατάφερε και τα έφτιαξε όλα. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το How High the Moon, έχει πάρει Grammy Hall of Fame. Αυτό δίνεται σε ηχογραφήματα που έχουν συμπληρώσει πάνω από 25 χρόνια και έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη της μουσικής. Α, και αυτά τα κάτι εφέ, κάτι βάθη, κάτι, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Η ηχογράφηση ήταν αυτό που έγραφες στο χώρο που το έγραφες. Αυτός έφτιαξε μια σειρά από εφέ και τα εφήρμοσε κιόλας. Τα εφέ ειδικά τύπου delay, αυτά με την καθυστέρηση που δίνουν μια άλλη διάσταση. Ήτανε, άμα έλεγες βάλε delay στον ηχολήπτη, σε κοίταγε και σου λέγε πήγε να πάρεις κανένα φάρμακο κτλ. Μετά το Les Paul όμως όλα αυτά έγιναν μέρος της μουσικής παραγωγής. Ήθελα να σας πω, δεν πειράζει, βάλε το ωραίο ερωτικό άσμα, γιατί έχω ένα κουτσομπολιό παλιό, πολύ παλιό, αλλά είναι αξιοσημείωτο. Ήθελα να πω πάντως ότι θυμόσαστε για τον Super Mini ανασχηματισμό που μας έλεγαν ότι την 5η 11 του μηνός θα ανακοινωθεί ένας πολύ σύντομο μικρός. Ο Πρωθυπουργός, επειδή πήρε ταυτή του ενώ ήταν στη Βοστόνη, ότι πολλοί εδώ στους διαδρόμους έλεγαν ονόματα, έλεγαν γιατί η Vivian και όχι ο Ανδρέας, γιατί με το που γύρισε, ενώ ήταν για Πέμπτη να γίνει, το έκανε από χθες, στην κυριολεξία το έκανε από χθες, και έτσι έκλεισε όλη αυτή η σεναριολογία με πρόσωπα, με ερμηνείες κτλ. Σπίτι Γκονσάλες ο Πρωθυπουργός. Αυτό όμως είναι ένα τραγούδι του George Harrison, ο οποίος μια τέτοια μέρα το 1977, δυστυχώς, δεν ξέρω, μπορεί και ευτυχώς, παίρνει διαζύγιο από την Patty Boyd. Μεγάλη του αγάπη, η μοντέλο, η Patty Boyd, ήταν πολύ γνωστή στους κύκλους τους καλλιτεχνικούς. Πήρε το διαζύγιο. Αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα λέγεται ότι το έχει γράψει για αυτήν. Ο ίδιος αργότερα, αφού είχε πάρει το διαζύγιο, έλεγε όχι η έμπνευσή μου και τα λοιπά. Η ίδια η Patty Boyd σε συνέντευξή της είχε αποκαλύψει ότι πήγαινε στην κουζίνα, της έπαιζε με την κιθαρούλα το τραγούδι και της έλεγε αυτό αγάπη μου το γράφω για σένα. Τι έκανε ο Χάρισον αφού χώρισε με την Patty Boyd ξέρουμε. Η Patty Boyd τι έκανε. Μετά από μερικά χρόνια παντρεύτηκε τον Eric Clapton, ο οποίος της έγραψε φυσικά και αυτός τραγούδια. Έβαλα και τα δύο. Να μου πείτε ποιος σας αρέσει περισσότερο, να δούμε αν έπαιξε ρόλο. Αν το Something δηλαδή των Beatles της άρεσε αρκετά ή το Wonderful Tonight του Clapton της άρεσε περισσότερο. Αν δεν κάνω λάθος, στο γάμο τους με τον Clapton είχε πάει και ο Harrison. Αλλά δεν ξέρω αν έπαιξε κιθάρα μετά στο πάρτι και ποιο τραγούδι.

Όταν ακούω τέτοια τραγούδια έτσι, με αυτό το ρομαντικό ηχόχρωμα, σκέφτομαι μια ωραία βαρκάδα με τη Σελήνη να δεσπόζει και τα λοιπά και να κοπηλατείς, αλλά ήρθε να μου χαλάσει αυτή τη ρομαντική εικόνα ένα ρητορικό ερώτημα που έθεσε ο κύριος Βορύδης σήμερα στη Βουλή, μιλώντας για το μεταναστευτικό.

0: Έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα ο κύριος Βορύδης. Ξεκινάει, λέει, αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα, καλή ώρα, πως λέει το τραγούδι. Ακούω ιδέες, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Είναι πολύ ύποπτη η διατύπωση. Γιατί όταν βουλιάξει μια βάρκα, άμα είναι μόνη της, βουλιάζει μια βάρκα. Άμα έχει ανθρώπους μέσα, δεν βουλιάζει τη βάρκα, βουλιάζει τους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν το είπε τραγουδιστά ο κύριος Βορύδης. Ο Ανδρέας Μαραθιάς πάντως παρακολουθεί, γιατί σήμερα έχουμε τη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο που αφορά το μεταναστευτικό στη Βουλή. Οπότε θα μας ενημερώσει αρμοδίως. Γεια σου, Ανδρέα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Πράγματι, ο κύριος Βορύδης έθεσε αυτό το ερώτημα, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια, όπου ψηφίζεται το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που έχει αποφασιστεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο, να σημειώσουμε, θα ιστήσει από τις 12 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή.
0: Από Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Όπου έθεσε αυτό το ερώτημα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Προσβίβοντας, θα έλεγα, και κάποια ιδεολογικά χαρακτηριστικά στην αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προκαλώντας, όπως καταλαβαίνεις, Αντρέα, και οι ακροατές μας, φοβρές αντιδράσεις. Δεν μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα εάν πρέπει να βουλιάζει η βάρκα ή να βουλιάξει η βάρκα. Είναι απαράδεκτο το ερώτημα. Προσβάλλει το κράτος δικαίου. Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή αν θα βουλιάξουμε μια βάρκα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μάντζος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ακροδεξιά ρητορική, προκειμένου να μην φανεί η αλήθεια, δηλαδή ότι η Ελλάδα τιμωρείται από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές. Ούτε αυτό μπορείτε να τα καταλάβετε. Ο Μάκης Βορύδης επιχείρησε να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς, που μας λένε τι, ότι 200 χιλιόμετρα από τη Λιβύη το λιμενικό τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι το ερώτημα, ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, απαντώντας τον κύριο Μάτζο, δηλαδή ο Δημήτρης Κερίδης.
0: Άρα ειρωνεύτηκε ο κύριος Βορύδης τους ακροδεξιούς, όχι ότι το έθεσε στα αλήθεια?
1: Ναι, μα και ο ίδιος ανθρώπινο
0: δίλημα.
1: Ανάγκη, έλεγα, να ξαναπάρει το λόγο.
0: Ναι.
1: Μόλις έγινε αυτός ο κύκλος αντιπαράθεσης και οι επιθέσεις της αντιπολίτευσης και η κριτική περί ακροδεξιάς ρητορικής και επί ανιστόρητων ζητημάτων, γιατί ετέθη και από την πλευρά του κυρίου Κερίδη το ζήτημα ότι το... Νωρίτερα, για να το πω από την αρχή, ο κύριος Κουτσούμπας υποστήριξε ότι αυτό το νέο σύμφωνο ουσιαστικά καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης. Και ο κύριος Κερίδης, που απάντησε στον κύριο Κουτσούμπα, το Γενικό Γραμματέα του ΒΟΚΟΕ, είπε ότι το σύμφωνο, η Γενέβη, η σύμβαση της Γενέβης έγινε προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους διωκόμενους από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό γενικότερα το πυροδότησε ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην Ολομέλεια. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πάντως, πολύ μακριά πάει, βρε Αντρέα, όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, έχεις μια βάρκα με ανθρώπους. Εγώ θέλω να λέμε τις λέξεις. Γιατί, άμα πεις είναι μια βάρκα, τη βουλιάζω ή όχι.
1: Ο ίδιος ο κύριος Βορύδης είχε το λόγο επί του προσωπικού, μόλις έληξε όλη αυτή ο κύκλος αυτών, και είπε, έκανε λόγο για διαστρέβλωση και εξήγησε ότι, και είπε ότι θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάξουμε βάρκες.
0: Αυτό
1: που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Βουλιάγματος δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο έχει νόημα οι πολιτικές της κυβέρνησης και το νέο σύμφωνο που έρχεται να αντιμετωπίσει.
0: Έπρεπε να το πει από την αρχή, γιατί μας τρόμαξε. Ναι. Μπράβο του. Δηλαδή,
1: πάντως,
0: δεν γίνεται.
1: Παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι, να το πω. Με την έννοια ότι υπάρχουν οι διαφοριστικές γραμμές μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.
0: Η σωστή διατύπωση πάντως.
1: Για το ζήτημα το μεταναστευτικό.
0: Η σωστή διατύπωση είναι τους πνίγουμε τους ανθρώπους ή δεν τους πνίγουμε. Για να φαίνεται
1: αυτό,
0: γιατί μιλάμε.
1: Σύμφωνο, θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπει και κέντρα. Κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Και ήδη ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, έχει αποκαλύψει ότι είναι σε επαφές με χώρες της Αφρικής, προκειμένου οι μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα να πηγαίνουν σε ένα κέντρο που μπορεί να φτιαχτεί ενδεχομένως από το 27 σε χώρα της Αφρικής. Και αυτό για την αντιπολίτευση, την πλευρά της δημοκρατικής ή προοδευτικής, αν θέλετε, αντιπολίτευσης, εν πάση κατηγορείται η κυβέρνηση για κέντρα ουσιαστικά που θυμίζουν άλλες εποχές. γυρίζοντας πίσω και πάλι αρκετές δεκαετίες, για στρατόπεδα συγκέντρωσης ουσιαστικά που επιχειρεί να φτιάξει κυβέρνηση σε χώρες τρίτες. Και εκεί πάλι έθεσε το βήμα ο κύριος Πλεύρης, απαντώντας κυρίως την κριτική από τη δεξιά πλευρά της αντιπολίτευσης, από την ελληνική λύση και την Νίκη. Τελικά, τι θέλετε, να φτιάξουμε αυτά τα κέντρα ή να παραμένουν μετανάστες στην Κρήτη και στη Σάμο και αλλού?
0: Στην Κρήτη και στη Μάνη θα στείλουμε φυρμάνη. Τι ώρα, Αντρέα μου, γίνεται η ψηφοφορία?
1: Να πω ότι το καταψηφίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα.
1: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας το νέο σύμφωνο.
0: Υπάρχει κάποιος κοινός τόπος? Υπάρχει κοινός τόπος στις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης?
1: Βλέπουμε διαφορετικό τρόπο η πλευρά της κέντρο-αριστεράς από εκείνη της δεξιάς.
0: Δηλαδή, οι μεν το βλέπουν πολύ αυστηρό, οι δε το βλέπουν πολύ χαλαρό.
1: Ότι δεν κάνει τίποτε για την πραγματική αποτροπή. Ουσιαστικά, η πλευρά της ελληνικής λύσης και της Νίκης, ναι, με τον τρόπο τους τάσσονται. Δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, υπέρ του βουλιάγματος.
0: Και
1: εν πάση περιπτώσει, υπέρ του ακόμα
0: των σκληρών μέτρων αποτροπής, αρκεί να μην φτάσουν.
1: Αρκεί να μην φτάσουν εδώ στη χώρα μας ή όποιοι μετανάστες. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πιο ανθρωπιστική, θα έλεγα, προσέγγιση. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω και το τελευταίο, γιατί ίσως έχει ένα ενδιαφέρον, με βάση τα στοιχεία που έδωσε εδώ ο κύριος Πλεύρης σχετικά με το μεταναστευτικό, είπε ότι όντως αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη. Είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας όπου έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμινο του 26 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ωστόσο, συνολικά οι αφίξεις μεταναστών έχουν μειωθεί κατά 31% σε πανελλαδικό επίπεδο και κατά 61%
0: σε σχέση με...
1: Σε ποιες?
0: Σε σχέση με τι, με πότε έχουν μειωθεί?
1: Μιλάει ουσιαστικά την περίοδο 2015-19, είχαμε 1 εκατομμύριο και πλέον άτομα.
0: Με πέρυσι, ναι.
1: Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα έχουμε ούτε 200.000 μετανάστες στην Ελλάδα. Και όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, το 19 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι 28.000.
0: Σε βάζω στη βάρκα της αποχώρησης και σε διώχνω, γιατί ήρθαν οι τίτλοι και μαγριοκοιτάζουν εδώ.
1: Καλώς.
0: Εντάξει, Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτιέται κάποιος, λέει, μα πώς γίνεται οι τίτλοι να αγριοκοιτάζουν? Όχι, έτσι ψέματα το είπα. Άννα, ο Γιώργος. Είσαι έτοιμος πάντως εσύ. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1891 στην Ινδιάνα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, ο Cole Porter. Εδώ τον ακούμε και με Billie Holiday, οπότε θα πάμε πολύ γλυκά στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί, φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής. Βρέθηκε πλημμένη μπλούζα του 65χρονου με πιθανό λεκέ αίματος, ενώ ο ίδιος έφερε αμοιχές στα χέρια. Αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι βρήκε νεκρούς την σύντροφό του και τον γιο της. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιεραγάκης. Στην Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Καιρός σχεδόν αιθρίος, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, συναυλία Γιάννης Κότσιρας και φίλοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ιφαντής. Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Ιουνίου, συναυλία Μίλτος Πασχαλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
3: Και η συνέχεια με τον άρχοντα των πλήκτρων.

Jonathan Douglas Lord, ο John Lord δηλαδή, ο κορυφαίος αυτός Άγγλος μουσικός, συνθέτης και κιμπορντίστας, γεννήθηκε 9 Ιουνίου του 1941. Έφυγε στα 71 του από τη ζωή το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Ταξιδρυτικό μέλος των θρυλικών Deep Purple.

0: Έπαιζε ένα Hammond που το συνέδεε και με ενισχυτές κιθάρας για να φτιάξει έναν ήχο ιδιαίτερο. Βαθύς γνώστης της κλασικής μουσικής με πολύχρονες σπουδές, μάλιστα το περίφημο Concerto for Group and Orchestra, το που είχε συνθέσει ο ίδιος, το έπαιξαν οι Deep Purple με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Είναι μνημειώδες έργο του ροκ αυτό. Μνημειώδη είναι όμως και αξιομνημόνευτα μάλλον τα μηνύματά σας. Αριστεία από Ιωάννα, συγχαρητήρια. Α, ιδιαίτερα στον κύριο Παπασταματίου, μπράβο Αριστεία μου. Σου λέει, το διαβάσει. που έπαιξε, λέει, και ο μήνας έχει 9 για να θυμόμαστε πότε πληρωνόμαστε. Τι Βυζαντινή είσαι, Αριστεία μου. Αν και νομίζω είναι και κάποιες επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν αυτό που λέμε πρώτη του μηνός. Ο Γιώργος από Ξάνθη, καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι τα καλύτερα. Για να φύγουμε από το τηλεφωνικό κέντρο, να πάμε με το Μίτσο. Από Δυτική Μακεδονία, καλό απόγευμα. Σαν σήμερα το 34 στο Ντιτρόιτ του Μίτσιγκαν γεννήθηκε ο σπουδαίος συνθέτης, ερμηνευτής Τζάκι Βίλσον, Τζάκ Λιρόι Βίλσον Τζούνιορ, τον Bill Ward and His Dominos, που ενέπνευσε από Springsteen μέχρι και Elvis. Αυτό με την κόρη της συζύγου του υπουργού που έκανε δωρεά στο Παλέρμο, δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω και όλα τα κουτσομπολιά. Η Αλεξάνδρα, διαλέγω, λέει, Wonderful Tonight, αν και λατρεύω τα μπιτλάκια, αλλά η κιθάρα του Κλάπτον είναι εκτός συναγωνισμού, άρα και εσύ τον Κλάπτον θα διάλεγες, από ό,τι καταλαβαίνω, Αλεξάνδρα μου. Αγαπητέ Νεκτάρι, εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα σας. Ο Νεκτάριος από Πάτρα και ο Κώστας. Μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έδωσε μεγάλη αύξηση στους Μητροπολίτες. Είναι όλοι στην κυβέρνηση καλοί χριστιανοί. Μάλιστα, θα το μεταφέρω αρμοδίως. Πάμε και στο Viber. Ο Γιάννης, γεννήθηκε ο John Lord των Deep Purple σαν σήμερα το 41, πολύ σωστό. Το 47 έρθε στη ζωή ο Mick Box, τον Uriah Heep, και αυτούς τους έχουμε ετοιμάσει, μπράβο Γιάννη. Γεννήθηκε το 78 ο Matt Bellamy των News. Πάμε στην Ποθητή, και μόνο το όνομα δηλαδή, με μια φωτογραφία. Από πού είναι αυτό, καλέ, τι ωραίο νησί, τι... δεν μπορώ από αυτή τη γωνία. Για στείλε μια ενημέρωση να ξέρουμε τι χάνουμε, αγαπητοί Ποθητοί. Ο Γιάννης, δεν θα έπρεπε, λέει, να καταλογιστεί πρόστιμο στο καράβι που προκάλεσε τη ρήπανση? Τα πρόστιμα στη θάλασσα είναι πολύ ακριβά, αναφέρεται στην μυρωδιά. Μα δεν το βρήκαν. Είναι το επικρατέστερο σενάριο ότι από κάποιο καράβι ήρθε. Δεν το εντοπίσαμε. Άμα το είχαμε εντοπίσει, μάλλον πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας, λέω εγώ, τους σταθερούς. Στο Παρίσι έγινε κάτι ανάλογο. Ήταν μια μυρωδιά που έφτασε, λέει, από την Νορβηγία, και βρήκαν από ποιο εργοστάσιο έφυγε αυτό η μυρωδιά και βάλαν και πρόστιμα και τέτοια. Γιατί έχουν ένα σταθερό σύστημα σταθμών που τα βρίσκει αυτά, η Κατερίνα. Δεν του λέει κάποιος ότι δεν πιστεύει στο χριστιανισμό? Αν αναφέρεσαι, λέει, Κατερίνα, στον κύριο Βορύδη, διευκρίνησε μετά ότι ειρωνευόταν τους ακροδεξιούς ο άνθρωπος. Γι' αυτό το είπε, όχι ότι το έθεσε το ερώτημα αυτό το ρητορικό στα αλήθεια. Τώρα που μου το θυμίσατε, λέει, 13ο και 14ο μισθό δεν είχε ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι για το δημόσιο, στον ιδιωτικό παίρνουν. Στο δημόσιο, άρχοντας των πλήκτρων είναι ο David Greenfield των Stranglers, μου λέει ο Σπύρος. Εντάξει, εγώ είπα ποιο ήταν το προσωνύμιο του Lord, Σπύρο μου. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες διαφωνίες. Άμα να τσακωθούμε, καλύτερα πάω να παίξω μπάλα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θυμίζω και εγώ, όπως ο κύριος Βορύδης, ότι αστειευόμενος το είπα να τσακωθούμε, δεν το εννοούσα. Έρχεται ο Δημήτρης Καϊμάς, λοιπόν. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Σαν σήμερα το 1976, τελικός κυπέλου Ελλάδας στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά παίζουν Ολυμπιακός και Ηρακλής. 2-2 πάνε σε παράταση, 4-4 πάνε στα πέναλτι το κύπελο το παίρνει ο Ηρακλής. Η πρώτη εμφάνιση, μεγάλη εμφάνιση, του Χατζηπαναγή, γιατί νομίζω μας είχε βάλει και εμάς κάτι κολλάκια. Εκείνη τη χρονιά, την επόμενη, τον είχε φέρει μεταγραφή ο Ηρακλής και τον έβλεπες μετά στο γήπεδο και δεν πίστευες ότι είναι πραγματικός ποδοσφαιριστής.
2: Χωρίς να λέω κάτι για τον Ηρακλή, αφού μου δίνεις αυτή την πάσα, έτσι.
0: Ναι, γιατί μας ήρθε ξανά στην πρώτη κατηγορία. Για πες.
2: Αλλά δεν ξέρω ποια θα ήταν έτσι η πορεία του Χατζηπαναγία αν έπαιζε σε ομάδες.
0: Και είχε πάει Ευρώπη. Θα τρίβαν τα μάτια τους, θα γινόταν της κακομοίρας.
2: Θα παίζαν πιο συχνά η Ευρώπη. Δηλαδή, αν θα βλέπαμε να παίζει, ας πούμε, στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Θα σκοτωνόντουσαν να τον πάρουν. Γιατί δεν ήταν ότι έκανε μόνο φιωριτούρες. Τα έκανε σε μια ταχύτητα και μια εκρηκτικότητα που δεν το πίστευες ότι γίνονται αυτά τα πράγματα που έκανε ο Χατζηπαναγής.
2: Είναι μια φάση τώρα, δεν θυμάμαι αν είναι με το παραπραστανίτη ή με...
0: Μπορεί.
2: Με το μπέκ του Πανεκκλήφου.
0: Που τον έστειλε στο περίπτερο να πάει να αγοράσει σπίρτα.
2: Ναι, που... Πρέπει να σπάσει τιμές με τις προσποιήσεις από εδώ από εκεί.
0: Ήταν απίθανος.
2: Ο αμυνόμενος πρέπει να πει άστο παναφύγω ρε παιδάκι. Μεταξύ.
0: Ναι, το κόβουμε. Θα πάω πρώτα στα μπαλέτα εκεί πέρα, να μάθω λίγο και θα επιστρέψω. Λοιπόν, τι έχουμε, για πες.
2: Έχουμε καταρχήν εδώ εχώρια τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, έκανε το 2-1.
0: Και έχει πυροδοτήσει σωρή αντιδράσεων, υποψιάζομαι, δεν ξέρω.
2: Όχι, όσα είχαμε ζήσει. Πολύ πιθολά, δηλαδή, ως και τίποτα.
0: Δεν είπανε στην ΕΡΤ ότι δεν έδειξε τα κατάλληλα πλάνα και δεν μπορέσαμε να παίξουμε καλό μπάσκετ.
2: Τελεφαντρό, όχι. Σήμερα δεν είχαμε απολύτως τίποτα. Πάμε τώρα Τετάρτη, δηλαδή αύριο θα είναι επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
2: Είτε πάμε σε 2-2 και θα έχουμε μέσα στο Μουντιάλ τον τελικό που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Είτε
0: αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει το παραμύθι.
2: Έτσι,
0: πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο.
2: Οπότε μπάνιο δεν το βλέπω μετά τις 19. Τουλάχιστον εμείς οι αθλητικοί. Έτσι.
0: Ναι, εμείς θα παίρνουμε μαζί μας τα τάμπλετς.
2: Καλά θα κάνετε και έτσι πρέπει.
0: Θα βάζουμε εδώ την ΕΡΤ.

0: Σχεδόν όλα τα κανάλια θα έχουν τις ΕΦΕ, έχουν τους αγώνες και εκπομπές πάνω στο Μουντιάλ, αυτά τηλεοπτικά, όπως είπες και εσύ εδώ στο Earth News, πρωί, μεσημεράκι, στα δύο
1: απογευματόβραδο μετά το απολύτως σχετικό και 12 παρά. Οπότε
0: ναι, θα έχουμε μία, νομίζω,
1: θα σας παρακολουθώ. Και άμα σας ξεφύγει κανένα εφωνικό, καμιά γενική, θα παίρνω τηλέφωνο. Θα
0: λέω ναι. Την επόμενη το απόγευμα.
1: Έτσι, ακριβώς. Ωραία, Δημήτρη μου. Οπότε το αυριανό είναι το.
0: Ναι, βεβαίως. Έτσι και ναι.
1: Το δυνατό.
0: Και σιγά-σιγά, εμείς θα λέμε πολλά μεταγραφικά, να είστε
1: εδώ.
0: Γιατί μικρός χαμούλης.
1: Ο Νίκολιτς κάθεται μέχρι το 29 στην ΑΕΚ. Σε κάτι ομάδες βλέπω έρχονται.
0: Ναι. Με ονόματα, γιατί μπορεί να λέμε για Μουντιάλ, αλλά μέσα Ιουλίου. Τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου έχουμε προγραμματικά.
1: Διαβάζω εγώ για όλες τις ομάδες, αλλά θέλω από σένα ονόματα και διευθύνσεις. Εδώ ο Μίτσος λέει μάλλον για το. Για τον Στυλιανόπουλο λέει, που είπε Χατζιπαναγία μου. Χατζιπαναγία μου, καλό.
0: Εγώ είπα παραπρασανίδιο Στυλιανόπουλο.
1: Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ήμουν και εγώ τώρα, δεν πειράζει. Ωραία, εντάξει Δημήτρη μου.
0: Ωραία,
1: καλό βράδυ, γεια.

κυρία στα μαύρα. Επειδή μας το θύμισε και ο Γιάννης, ότι σαν σήμερα το 1947 ο Μάικλ Φρέντερικ Μπόξ, ο Μικ Μπόξ όπως ήταν γνωστός, γεννήθηκε στο Ανατολικό Λονδίνο, πολύ δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στο Σουράια Χιπ. Νομίζω το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν άλλαξε ποτέ από την αρχική σύνθεση του 1969, ο αιώνες πριν.

0: λοιπόν είμαστε με απολύτω σχετικό. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Είχαμε μια πολύ καλή πρόθεση, ειλικρινώς το λέω, αλλά ξέρετε, μερικές φορές κάτι εδώ ο Μίτσος με την Dua Lipa, τι έχετε πάθει? Α, μάλιστα, επειδή λέει η Dua Lipa γιόρτασε το γάμο της με τον Callum Turner στο Παλέρμο και είχαν υποστεί περιορισμούς οι κάτοικοι, τους κατηγόρησαν ότι νίκιασαν την πόλη ολόκληρη, είναι και νότια αυτή, είναι Σικελή στο Παλέρμο, δεν επεξεγέλασε. Και γι' αυτό λοιπόν τι έγινε, επικρίσεις ότι το Παλέρμο έγινε σαλόνι για διάσημους φίλους. Α, εσύ λες για το μνημείο που έγινε δεξίως. Βρε παιδιά, βρε παιδιά, όλη την ώρα στα Facebook πρέπει να είσαστε, θα μου πεις, δεν πρέπει το μνημείο να το σεβόμαστε? Ναι, αλλά όχι ότι δεν έχουμε και άλλα θέματα πολύ μεγάλα. Βλέπω εδώ, Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στην Τύρο με 8 νεκρούς παρά τις προειδοποιήσεις Τραμπ και Ιράν. Μα δεν είχε πει και ο κύριος Νετανιάχου ότι κάπως θα το μαζέψει, γιατί έχουν χαλάσει σχέσεις του με τον κύριο Τραμπ? Και με αυτή την ιστορία δεν μπορεί, ό,τι και να πεις πραγματικά, 5 λεπτά μετά μπορείς να διαψευθείς. Όχι εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, οι πρωταγωνιστές. Δηλαδή βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει σταματούν εκεί εχθροπραξίες και στο Λίβανο και αυτά, να δούμε τι θα κάνουμε. Και μια ώρα μετά βλέπεις ότι άλλα σου είπε, άλλα έγιναν. Εν τω μεταξύ διαβάζω και κάποια ενδιαφέροντα άρθρα, δεν μπορώ τώρα να σας δώσω μεγάλο κομμάτι, για την ισχύ του Ισραηλινού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι υπάρχει μια προοδευτική πτέρυγα στους δημοκρατικούς που με αφορμή όσα έχουν γίνει στη Γάζα αλλάζει κάπως τις ισορροπίες. Και ξέρετε όλα αυτά τι κάνουν οι λομπίστες, πώς παρεμβαίνουν σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Έτσι παίζεται πια το πολιτικό παιχνίδι. Είναι και αυτό ένα θέμα που αξίζει να το έχουμε, αυτό που λέμε, υπό την υποψία μας. Για να δούμε, γιατί μου ήρθαν και κάποια τελευταία μηνύματά σας τα οποία δεν θέλω να τα αδικήσω. Σας έλεγα ότι είχαμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτή την ιστορία με το φυτοπλακτόν στον Θερμαϊκό. Εκεί η μυρωδιά ήταν πάρα πολύ βαριά, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνουν έρευνες και τα λοιπά. Εκτός από την αποκρουστική εικόνα, δηλαδή αυτό το καφέ περίεργο πράγμα που έφτασε μέχρι την παραλία, είχε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ακτής, δημιουργούν όλα αυτά μία ανησυχία. Μάλιστα διάβαζα ότι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ο κύριος Διαμαντάκης, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, επισημένοντας ότι η μέση θερμοκρασία των νερών του Θερμαϊκού έχει ανέβει κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Μικρό βάθος του κόλπου και αυτή η καφέ παλίρη από εκεί που εμφανιζόταν μια φορά το χρόνο εμφανίζεται 2 και 3, και είναι μια τουριστική πόλη Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάμε. Υπάρχει το θέμα του λιπάσματος των ποταμών, δηλαδή ανθρώπινη δραστηριότητα, απορροές στα ποτάμια και από τα ποτάμια, μεταφορά υπολοιμάτων από γεωργικά λιπάσματα, από αστικά λίμματα, και όλο αυτό το υλικό είναι η καλύτερη τροφή και διατροφή για το φυτοπλανκτόν. Μετά η μυρωδιά είναι αποπνικτική, δηλαδή εκεί στην παραλία υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα, και όλα αυτά στην ουσία που μας πηγαίνουν, παιδιά, στο πώς προστατεύουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Γιατί μπορεί να εντυπωσιαστήκαμε όλοι από τον λευκό καρχαρία που σε τέτοιο μέγεθος για πρώτη φορά μπόρεσαν να τον βιντεοσκοπήσουν στο νερό και όλα τα σχετικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαταράξει σε πολύ άσχημο βαθμό τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Και μάλιστα να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο βίντεο μπορεί να έγινε viral, για το να δεις ένα λευκό καρχαρία. Καλά, φανταστείτε τους δίτες που τον είδανε από εδώ εκεί. Αυτό είναι ζώο? Ναι, δεν είναι τώρα, για πεξεγέλασε. Αλλά ήταν, λέει, χαλαρός, ένιωθε ότι είναι αρχηγός στο περιβάλλον. Οι δίτες όμως αυτοί, ξέρετε γιατί ήταν εκεί? Και μου έκανε εντύπωση γιατί όσους και όσες ρώτησαν δεν ήξεραν. Λέει για το Λευκό. Όχι. Είχαν πάει σε ένα ναυάγιο για να κόψουν τα υπολείμματα των αλλιευτικών διχτυών. Τα οποία τι γίνεται, όταν χαλάσουν, όταν κάτι τους κοπούν και τα λοιπά, τα αλλιευτικά τα κόβουν επί τόπου για να μην τα κουβαλάνε έξω, που δεν έχουν που να τα πετάξουν, και τα αφήνουν στη θάλασσα. Αυτά πηγαίνουν λοιπόν σε διάφορες αυξομοιώσεις του ύψους του εδάφους ή σε ναυάγια ή σε κάποιους υφάλους και γίνονται ζωντανές παγίδες που σκοτώνουν. Α, τα καταφέραμε. Να δούμε τώρα τι θα καταφέρουμε να πούμε. Ίσως συνεχίσουμε αύριο την συζήτησή μας, γιατί καταφέραμε να βρούμε τον κύριο Χαρίτονα Σάρλ Χιντήρογλου, που είναι ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Αριστοτέλειο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Συγγνώμη, αλλά δεν γινόταν. Είχα ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, δεν.
1: Δεν είχε. Στην δικό χειμώνα δεν είχα σήμα, αλλά δεν μπορούσα και να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μου έτυχε κάτι ξαφνικό. Ναι, σας ακούω.
0: Να πούμε, αν θέλετε, κάτι πολύ σύντομο τώρα και μήπως, αν θέλετε, αύριο ξεκινώντας και 20 την εκπομπή, θα δείτε πώς είναι τα ραντεβού σας. Να το πούμε πιο αναλυτικά, γιατί εμείς σε 3-4 λεπτά φεύγουμε. Ναι. Θέλουμε να μας πείτε αν αυτό το φαινόμενο του ευτροφισμού, κάπως έτσι το διάβασα, ναι, το φυτοπλακτόν, εκτός από ενοχλητικό στην όψη και τη μυρωδιά, δημιουργεί και περαιτέρω κινδύνους. Αυτό πρωτίστως.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους εάν το αντιμετωπίσουμε με τον πιο φυσικό τρόπο. Θα αφήσουμε το σύστημα να λειτουργήσει, οι αέριδες θα δημιουργήσουν κάποιο ρεύμα και θα μεταφέρουν όλο αυτό το, όλη αυτή την ερυθρή παλίρρια
0: και θα το πάρει.
1: Και θα το πάρει.
0: Γιατί όμως είναι εμφανίζεται φαινόμενα πιο συχνά, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, αυτό είναι το ανησυχητικό.
1: Η εμφάνισή τους είναι αναμενόμενη λόγω των καιρικών συνθήκων. Πολλές βροχές, πολύ φερτή οργανική ύλη στην υδάτινη στήλη από το ξέπλυμα των κερσαίων οικοσυστημάτων και φυσικά υψηλές θερμοκρασίες. Mm. Αυτοί οι συνδυασμοί και η άπνοια βέβαια δημιουργούν αυτές τις υπερβολικά ευνοϊκές συνθήκες αναπαραγωγής του φυτοπλακτού. Του φυτοπλακτού μάλιστα που κάνει τα φαινόμενα αυτά της ερυθρής παλίρρειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που συμβαίνει. Θέλω να πω ότι τα έχουμε ξαναζήσει και θα τα ζούμε ίσως και με πιο ένταση εάν δεν φυσήξουν οι αναμενόμενοι αέριδες.
0: Μάλιστα. Η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ευθύνεται γι' αυτό?
1: Ευθύνεται, φυσικά και ευθύνεται, διότι δεν είναι μόνο το φυτοπλακτό. Το φυτοπλακτό βρίσκει τροφή. Για να βρει τροφή σημαίνει ότι κάποιος του την παρέχει. Λίγο τα λιπάσματα, λίγο η ρύπανση των του πολεοδομικού
0: αραβάζουμε το χεράκι μας.
1: Ναι, βέβαια, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Και φυσικά η πλαστική ύλη, η οποία έχει συσσωρευτεί και έχει καλύψει αρκετές περιοχές του κόλπου όπου δεν μπορούν να οξυγονώνονται τα υποστρώματα. Όλο αυτό το σύστημα είναι ανθρωπογενή παρέμβαση, όπως και να το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ευτυχώς.
0: Ναι, τώρα που το έχουμε το φαινόμενο, αλλά γενικά δεν μπορεί να βελτιώσει τη δραστηριότητά του,
1: φυσικά,
0: για να μην λέει μετά μου μυρίζει παραλία.
1: Όχι,
0: γιατί
1: φυσικά,
0: εκεί μας πιάνει φυσικά, το κλάμα το μεγάλο.
1: Φυσικά. Εμείς τα θέλουμε όλα. Θέλουμε και την πλαστική σακούλα μας, θέλουμε και τα σκαφάκια μας, θέλουμε και το. Όλα μαζί δεν γίνεται. Κάπου θα πληρώσουμε την ύφη.
0: Αθέατη η δραστηριότητά μας, αλλά όταν γίνεται αισθητή και βλέπουμε τη θέα, τότε μας πιάνει το δράμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. αυτό το αθέατο ανθρώπινο άγγιγμα. Λοιπόν, Invisible Touch. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι Genesis σαν σήμερα το 1986. Και τώρα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ευρυδίκη Χάντζιο, παρακαλώ, για να έχετε όλη την εικόνα της επικαιρότητας. Φεύγουμε ήσυχοι και αύριο εμείς μετά τις 6 θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράου Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντσου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, το gov.gr, έκλεισε 6 χρόνια παρουσία στη ζωή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τη διαφθορά και συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT εκλογές του 2027. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνομιλία με την δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαρπούρ, απευθεία σύνδεση με την εκδήλωση. Οι ζυμώσεις και η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον δρόμο για τις εθνικές κάλπες τη δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ξετυλίγεται το κουβάρι του θρίλερ με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο δίκτυο υποστήριξης του αναζητούν οι αρχές, στο μικροσκόπιο τα ταξίδια σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία ψάχνουν πυρήνες της οργάνωσης σε όλη την Ευρώπη. Με δυσκολία τηρείται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Για πιθανή συμφωνία τις επόμενες μέρες μιλά και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Αγγελίας. Νεκρή μητέρα και γιος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλληλών κινούσε τα νήματα στην Αττική. Ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε αποκαλυπτικές συνομιλίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος στα σενάρια για πρόορες εκλογές, έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επιτυχική εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ενώ μεταξύ σε λίγη ώρα, Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, την οποία υποδέχεται η online εφημερίδα iEfημερίδα.gr, γιορτάζοντας τα 15 χρόνια λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
6: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννο. Άγιε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
5: Καλό απόγευμα, μάλλον. Είμαι συνηθισμένη έτσι από το δελτίο το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 27. Εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε βέβαια και το ChatGPT μετά από ερώτηση συναδέλφου. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος, έτσι που θα παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.
7: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ανέφερε πως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στην χρήση της τεχνολογίας, λέγοντας πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα. Η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας και στην περίοδο που ήταν ο ίδιος υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, ανέφερε πως ήταν επί της ουσίας αυτός ο τίτλος. Ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλύτης για να αλλάξει το κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία, είπε, έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, σημειώντας πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει με τη λειτουργία του gov. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Και όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Έφερε το παράδειγμα της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για πολιτική παρέμβαση ή σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτό το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στη χώρα. Σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες αποτελέσουν και ένας από τους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ανέφερε τις εκλογές του 27 για μία ακόμα φορά. Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που συνταγματικό του χρόνου.
5: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
6: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαρπούρ για τα 15 χρόνια που γίνονται για την ΑΕ εφημερίδα.
8: Πάνω από 30 χρόνια. Είμαι στο CNN πάνω από 43 χρόνια από την ίδρυσή του τον Τέντ Τέρνερ. Ο Τέντ το ίδρυσε με μια αποστολή να αναζητήσει την αλήθεια, να ακολουθήσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα γεγονότα και να κάνει ρεπορτάζ δείχνοντας όλες τις πλευρές της. Της κάθε ιστορίας. Δεν ευρώμε κάτι, ούτε δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Διότι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ρεπορτάζ και να δώσεις την εικόνα από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεκαθαριστεί και ειδικά μετά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Έχω πει σε φίλους ότι του έδινα 6 μήνες πριν πάρω μια απόφαση για το πού θα πηγαίναμε. Πριν περάσει το εξάμηνο, είχα φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σύγχυσης. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει chaos με βάση την εικόνα που είχα για την εμπειρία μου. Και πλέον διαρωτώ με, τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποιος είναι ο στόχος της. Είναι ο στόχος της να διαλύσει την τρέχουσα τάξη, είναι να δημιουργήσει ζώνες επιρροής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις ξέρουμε σίγουρα. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στην αναδυόμενη ισχύ της Κίνας, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο ξεκίνησε ένα πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν? Ποιο είναι ο στόχος που θέλουν να πετύχουν? Διότι θέλουμε όλοι να γυρίσουμε και να πούμε τα πήγαμε καλά. Όμως δεν έχει συμβεί. Αν σκεφτείτε ότι το καθεστώς ακόμα παραμένει στη θέση του, δεν έχει γίνει, δεν έχει κατασταθεί αυτό εφικτό. Και προσπαθούν τώρα να ξεμπλέξουν από αυτό. Οπότε οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, βλέπουν τα πράγματα. Βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Έχουν διαφορετική άποψη. Παράλληλα, υπάρχουν οι δασμοί, υπάρχουν αυτά τα εμπορικά εμπόδια, υπάρχουν ισχυροί άντρες στον πλανήτη όπως ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι τα πάνε καλά. Αναφέρομαι τη Βόρεια Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάρα πολλά άρθρα στους New York Times για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να αναδυθεί, να διατηρηθεί ως μια ισχυρή παρουσία στην περιοχή με σύμμαχο την Ρωσία, με σύμμαχο την Κίνα κτλ. Εγώ είμαι μπερδεμένη, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, κύριε Μαμπούρ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ο επικεφαλής μιας σχετικά μικρής αλλά γεωστρατηγικά πολύ σημαντικής χώρας. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη, άρχισα να διαβάζω την βιογραφία του Βενιζέλου. Ένας μικρός ήρωας για μένα, ένας ήρωας για μένα. Και μετά από περίπου 100 χρόνια έχουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, συγκρούσεων, ανταγωνισμών. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδος, είχε κατανοήσει τη σημασία των συμμαχιών, τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για την, να βρει την κατάλληλη στιγμή για να αναδυθεί και ο ίδιος. Οπότε, επίσης είχε καταλάβει την σημασία του να επιλέγει τη σωστή πλευρά στην ιστορία. Οπότε, μετά από 100 χρόνια περίπου από τότε, πώς εσείς βλέπετε τη θέση της Ελλάδος και τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας σε αυτό το πολύ ασταθές περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την Κριστιάν. Συνήθως οι δυο μας είμαστε απέναντι στο τραπέζι ή στην οθόνη, στο πλαίσιο κάποιου συνεντεύξεων. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης και κακής πληροφόρησης, πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία να είναι αμερόληπτη, και αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, γνωρίζω λοιπόν ότι αυτή η σφαγή, αν θέλετε, από περιεχόμενο παράγεται μέσω της ενητής νοημοσύνης, αυτό το κύμα πληροφορίας καθιστά ακόμα πιο σημαντική την αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και των εκφραστών γνώμεων. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης των παραδοσιακών μέσων σε αυτό το κατακαιρματισμένο πλαίσιο. Το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον

0: ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς συνομή προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και όταν ήρθε η στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά. Υπάρχουν κοινές απειλές. Η Ελλάδα τα πήγε καλά ως χώρα απέναντι σε αυτές τις απειλές. Κατά πρώτον, θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βενιζέλος. Μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες. Και βεβαίως υπάρχει και η πίστη ότι σε μια εποχή ανανεωμένων γεωπολιτικών ταραχών η σκληρή ισχύ μετρά. Και από όλα αυτά τα διδάγματα, ποιο είναι αυτό ένα συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με τον ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Ταυτόχρονα όμως, βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή και είμαστε ουσιαστικά μια γέφυρα μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη ή στη Δύση, αν θέλετε, αλλά και όσων συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο έχει μεγάλο δυναμισμό. Ήταν βαθιά η σημαντική προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να αναπτύξουμε δεσμούς με τις χώρες του κόλπου. Το υποστήριξα αυτό και το υποστήριξα μάλιστα και σε περιόδους κρίσης και το υλοποιήσαμε αυτό και στο πλαίσιο των επιθέσεων από το Ιράν. Αναπτύξαμε μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Το υποστήριξα αυτό εξ αρχής και το λέω διότι στο πλαίσιο του IMEC η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης και είναι μια εξέλιξη που θα διαμορφώσει και τον κόσμο στο μέλλον. Συνεπώς, για την Ελλάδα η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή την δυτικό-στροφή προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύ μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε από τον νέο μας ρόλο, να τον αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις ΗΠΑ, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, Κριστιαν, θα ήταν λάθος μου να σε έχω εδώ δίπλα μου και να μην σε ρωτήσω, δεδομένου ότι ήσουν στην καρδιά της ζωντανής δημοσιογραφίας ως anchor woman για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Ποιες ήταν για σένα οι πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διεθνών ζητημάτων κατά την περίοδο αυτών των τριών περίπου δεκαετιών. Χαίρομαι που ανέφερες τη λέξη κάλυψη και όχι μόνο την τεχνική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι όταν εγώ ξεκίνησα το πρώτο μου ρεπορτάζ, ουσιαστικά ήταν αυτό από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991 και τότε το CNN έγινε το απαραίτητο παγκόσμιο δίκτυο για την κάλυψη και αυτό συνέπεψε με την άνοδό μου, αν θέλετε, ως ανταποκρίτρια στο εξωτερικό. Οφείλω να πω ότι τότε καλύπταμε τις ξένες ειδήσεις, δηλαδή από το εξωτερικό, όπως και τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Μιλάω για το CNN.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου διοργανώνεται η εκδήλωση της online online η εφημερίδα και του Economist, αποτυπώνοντας το μέλλον στα πλαίσια της οποίας παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Αμαρπούρ. Ο Πρωθυπουργός βέβαια τόνισε πόσο σημαντική είναι η αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και αναφέρθηκε στην εποχή αυτή που όλοι παρατηρούμε τον, και τις γεωπολιτικές αναταραχές στον πλανήτη και όπως επεσήμανε η σκληρή ίσχυς μετρά και στο σημείο αυτό η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και στο σταυροδρόμι Υπήρων παίζει τον σημαντικό της ρόλο ενισχύοντας την διπλωματική προσέγγιση πάντα με τις χώρες που επιλέγει προς αυτό το σκοπό και την ενδυνάμωσή της στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον. Λοιπόν, μπορούμε όμως τώρα να συνεχίσουμε να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα των ελεγχών στο κυβερνητικό σχήμα και να πάμε γι' αυτό το λόγο στον Νότι Ανανιάδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τη δική του εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα μάλλον.
1: Καλό απόγευμα, είδες και εγώ καλό μεσημέρι. Δεν είναι δύσκολο να το συνηθίσω.
2: Λοιπόν, να μου επιτρέψεις μου πάμε στον ανασχηματισμό και την επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, για την ακρίβεια να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο σκιαγραφώντας την επόμενη μέρα του IEFBRD και του Economist, τη συνομιλία του με
1: στην
2: την
1: εκδήλωση, Αμαντούρ,
2: στην εκδήλωση αυτή, είναι μια αποστροφή που λέει ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως ορθώς
1: δείχνοντας προς τη Δύση, έτσι.
2: Ακριβώς. Και προσθέτοντας ότι το αποτύπωμά της εν πάση περιπτώσει μπορεί να υπάρχει λόγω της οικονομικής ισχύως της, της οικονομικής ανάπτυξής της. Είναι ένα συνδυασμός δηλαδή από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία ή αντίστροφα.
1: Εγώ σημειώσα και κάτι άλλο μου επιτρέπεις και το που ξεχώρισε και επισήμανε το θέμα της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την ευθύνη που φέρει η εκαστοτική κυβέρνηση αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο.
2: Σωστά. Σωστά. Τώρα, για να έρθουμε στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, ένα το κρατούμενο είναι ότι ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες λέγανε ότι τρία πράγματα δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Η υποτίμηση, βεβαίως υποτιμήσεις από την ώρα που είμαστε στο ευρώ δεν έχουμε, άρα πάει αυτό. Οι πρόορες εκλογές και οι ανασχηματισμοί. Είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ο ανασχηματισμός για την Πέμπτη. Πιέζαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη χτες στο briefing και, και επισήμως και off the record να μας πει τι και πώς και πότε θα γίνει. Ευνηδίασε λοιπόν, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας προαναγγελθής ανασχηματισμός. Έγινε ανασχηματισμός μόλις τέλειωσε λίγο μετά το briefing. Ένα το κρατούμενο, το τρίτο στοιχείο που δεν προαναγγέλλεται είναι οι πρόεδρες εκλογές. Η κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης εμάς στην τηλεόραση του Ερτινιούς το πρωί επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027 για να έχει ολοκληρωθεί και να κριθεί επί των παραδοτέων η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ δεξιάς ατζέντας, όπως κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα αναφέρεται και στον κύριο Μαρκόπουλο και στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριος Σιμόπουλος αντικατέστησε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε την περαιτέρω και είναι πλέον υπουργός οικονομικών, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, υπάρχει συνεπής ατζέντα, και είπε ότι τα δύο αυτά στελέχη δεν κρίθηκαν ποτέ και έδωσαν μάχες. Έκανε λόγο για ψευτοπατριωτικές κορώνες και αντιπαρέθεσε σε αυτές τα εξοπλιστικά προγράμματα, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβάθμιση F-16, Viper, αναμονή για τα F-35, και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, του Κάζους Μπέλη των γειτόνων ξανατόλων της Τουρκίας, και βεβαίως απέρριψε αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές επιτυχίες όπως περιγράφει η κυβέρνηση, παραδεχόμενος στην ακρίβεια που υπάρχει παντού στην Ευρώπη και υπενθυμίζοντας ότι επί Τσίπρα κυβέρνηση Ριζανέλ, δηλαδή ήμασταν 27 στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέρριψε την κατηγορία, τη μομπή που αποδίδεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει επιλέξει κυβέρνηση αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είχαμε επιλέξει αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά, τότε θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Οι πολίτες, αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι πολίτες βλέπουν και συγκρίνουν. Και στο τέλος, όταν πάνε στην κάλπη, κρίνουν με βάση αυτή τη σύγκριση.
1: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, που απέρριψε με αφορμή τον ανασχηματισμό τα περί δεξίας τροφής, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.
3: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
1: Στο ΠΑΣΟΚ δρομολογούν εξόρμες στην κοινωνία, σχολιάζοντας ότι οι προσωπαγείς σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις. Να ακούσουμε την βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη.
4: Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
1: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε κοπάσεις σοκομματική αναταραχή στη συνέχεια της πρότασης του κρατηφά μέλου που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τους βουλευτές του κόμματος, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη.
5: Πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
6: Πρέπει να συνοδεύεται και από μια απάντηση. Μια απάντηση από την Ελλάς, από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τις εξελίξεις σχολίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της Ελλάς. Να την ακούσουμε.
7: Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μία συζήτηση περί προσωπικότητων νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα, στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 16%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14,7%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική και ακολουθεί στην πέμπτη θέση οριακά πίσω με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφει 4,6%, φωνή λογική 4% και πλεύση ελευθερίας 3,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν ποσοστό κάτω της μονάδας στο 0,6% και 0,4% αντίστοιχα.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα στον διεθνή χώρο, με μεγάλη δυσκολία τηρείται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου για να μας δώσει όλα τα τελευταία που έχει το ρεπορτάζ.
9: Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο 2 εβδομάδες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας μάλιστα σήμερα νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και στο Ραουλπίντι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν και του Λιβάνου, Ασίμ Μουνίρ και Ροντόλφ Χάικαλ, με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πάντως για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια για 38η φορά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις, όπως σας είπαμε, επόμενες μέρες. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι εκεχηρίες στο Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και πρόσθεσε οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να αποφευθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Έπειτα

0: αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ωστόσο βαθιά ανίσχυση για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα και να επαναλάβει την έκκλησή του για άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστική βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα, Βερδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι του θρίλερ με το 37χρονο Παλαιστίνιο εξετυλίγει η αντιτρομοκρατική που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμασε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται ξενυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να εντοπιστούν αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς εξετάζουν τώρα.
3: Ακριβώς τα ταξίδια και οι τριχών επαφές που είχαν εμπλεκομένες στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες μαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτού που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συνεργαζόμενων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη όσο και στη Γερμανία όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συνεργαζόμενων της Κύπρου ήταν στη Κουάλα Λουμπούρ για την αποκοινό εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα βεβαίως συνεχίζεται καθώς θεωρούν δύσκολη αρχή στην Κύπρο να ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και τη παραμονή που είχε για αρκετό διάστημα εκεί ο 37χρονος. Έχουμε δεδομένο ότι με το άσυλο που είχαν, με που απολάμβαναν οι συλληφθέντες λόγω των όσων περικρατούν στον τόπο τους, είχαν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών οπουδήποτε επιθυμούσαν. Άρα, ειδικά για τα ταξίδια που έχουν κάνει σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εξετάζεται εάν εκεί είχαν κάποιες επαφές με ομοεθνείς τους και ανάπτυξη περαιτέρω δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου από την ΕΕΠ, έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς του στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, και εμείς να πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, τον Κωστή Κωνσταντίνο. Κωστή, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
4: Καλησπέρα, Βρυδίκη. Ναι.
1: Καλησπέρα. Ναι, ωραία. Γιατί δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνο, φαίνεται ότι αποτελούσαν πυρήνες της Χαμάς και ότι ο 37χρονος, σίγουρα στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, είναι λοιπόν εκεί στις έρευνες που γίνονται, αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέλος, όπως λέγαμε και πριν, με το Θοδωρή, ενός δικτύου το οποίο λειτουργούσε υπόγεια. Σε κάθε περίπτωση.
4: Εδώ η εκτίμηση, Βρυδίκη, είναι ότι ήταν δίκτυο και μάλιστα η ανησυχία, η πολύ μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως δεν μιλάμε μόνο για μία ασπίρα, για ένα κύκλωμα, για ένα δίκτυο, αν θέλεις, τρομοκρατικό, αλλά αν υπάρχουν περισσότεροι πυρήνες στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Οι δύο είναι 52 και 58, ο άλλος είναι 32 και 37, οι άλλοι δύο. Οι νεαρότεροι λοιπόν είναι αυτοί που συνομιλούσαν με τον συγκεκριμένο στην Κρήτη. Ο ένας είχε εισέλθει μάλιστα παράνομα στην Κύπρο, ο άλλος διέμενε εδώ. Οι δε δύο μεγαλύτεροι είναι από τη δεκαετία του 80 στην Κύπρο και έχουν πάρει και κυπριακή υπηκότητα. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για αρκετές διασυνδέσεις οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν. Ο ένας εκ των δύο νεαρών συλληφθέντων είχε πάει με τον άλλον της Κρήτης στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά και εδώ η εκτίμηση των αρχών είναι ότι

0: δεν είναι ολόκληρη η εικόνα αυτό που έχουμε και ότι ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη η εικόνα. Και ακριβώς αυτό προσπαθούν να δουν αυτή τη στιγμή, να δουν μέχρι πού φτάνει, γιατί φαίνεται ότι, όπως έλεγε και ο Θοδωρής προηγουμένως, έχει και άλλες διεθνείς προεκτάσεις. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μεμονωμένο αυτό όπως στην αρχή κάποιοι ίσως να νόμισαν ότι ήταν κάποιος που πίζεται να κάνει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, Φεδίκη.
1: Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο που είχε αναλάβει να μαγνητοποιήσει χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού όλο αυτό φαίνεται να είναι μεγάλο.
0: Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ακριβώς. Στην Κύπρο είναι βέβαιη ότι εδώ θα είχαμε χτύπημα, όπως μάλλον και στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναζητούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
2: Απόγευμα, Ευρωϊκή Δίκη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε ένα σούπερ μάρκετ να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές και στα άλλα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται σε φτηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα έχει την επωνυμία Πόσο Κάνει και θα μπορεί κανείς να την κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο. Και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Τώρα, να πούμε, Βιδίκη, ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Και όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, προωθείται παράλληλα και μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Δηλαδή, μια συμφωνία με τους εμπόρους, έτσι ώστε να κρατάνε τις τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος στη συνέντευξή του, το κέρδος είναι απολύτως σεβαστό, όμως απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και αυτός θα είναι ο στόχος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στα συμβούλια, κύριο Κουπικιακοφίν, την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Όπως καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
4: Το
3: ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα.
4: Όχι,
3: για το
4: παράγει.
3: Σύνολο. Από εκεί και πέρα εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
1: Τώρα, με μία νέα απόφαση, η ΑΔΕΣ φύγει το ουγγλιό στην φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό απόγευμα.
5: Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ελεκτικό μηχανισμό επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής. Το νέο πλήθος και ο Ευρυδίκη κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Και όπως ορίζει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στην ίδια βίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής, το MyData. Και να πούμε ακόμα ότι

Η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. 36 ώρες σε περίπτωση. Η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας

0: παρεμβάσεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε ποινές που φτάνουν ακόμα και τους 24 μήνες λουκέτο σε αυτές τις εταιρείες.
1: Μάλιστα.
0: Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε σε πολυδομή Αττικής, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος, και φέρονται ότι χρηματίζονταν για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
3: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέσα βρισκόταν η τέταρτη συλληφθήσα για απολογία, και εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία της, τότε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς θα περάσει. Θα περάσουν τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διαφθοράς. Η γυναίκα, η οποία κατήχε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Γαλατσίου, και ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση. Δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Μόνο στο γραφείο της γυναίκας στην εργασία της βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
1: Συγκλονίζει διπλή δολοφονία στο Λόγκο Γιαλίας, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όσοι υποπτώσεις εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Παραμένει αναστατωμένη η τοπική κοινωνία του Λόγκου. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η τραγωδία στην αστυνομία, στελέχη της βρέθηκαν στον χώρο και τον απέκλεισαν, πραγματοποιώντας μέχρι και αυτή την ώρα έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του και ο βαθμός εμπλοκής του στο περιστατικό. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Μαζί, μάλιστα, είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών, όπως και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη, και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζει τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρπούρ, στα πλαίσια της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον, την οποία και ακούμε και μιλάει αυτή τη στιγμή.
5: Συμφόρησης που στραγγαλεί στο Παγκόσμιο Εμπόριο. Θεωρώ και δεν λέω να πάρει η χρονιά πίσω όλη την κράτη επιχάρηση, αλλά πρέπει να φέρουμε αξιόπιστα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάντε κάτι για να το καταλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ήδη στα κόκκινα ο προπολογισμός του κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Και υπάρχει μια αυξανόμενη έτσι ανησυχία, αν και δεν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα στο ορίζοντα, υπάρχει, να το πω, μια δυστυχία μεταξύ των ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στις διάφορες κοινωνικές τάξεις της Ρωσίας γι' αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, γίνατε κομμάτι αυτής της ιστορίας το Μάρτιο, όταν επισκεφτήκατε την Οδυσσό, μια πολύ σημαντική πόλη για τους Έλληνες, για την Ελλάδα.
6: Russian ballistic missile
5: exploded.

0: Υπήρξε ένας ρωσικός βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εξεράγει κάποια χιλιόμετρα από την αυτοκινητοπομπή σας. Άλλαξε αυτό τότε την άποψή σας για τον πόλεμο? Βλέπετε κάπως να τελειώνει αυτός ο πόλεμος? Νομίζω η Ουκρανία πάντα αποτέλεσε ένα πόλεμο της Ευρώπης, διότι είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται στην έντος της Υπήρου μας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, που δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν δια της βίας, το να αμφισβητήσουμε τέτοιες νεο-υπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να ξαναναβιώσει μάλλον το παρελθόν της, το λαμπρό παρελθόν της, αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής. Και χαίρομαι που το αναφέρατε, που αναφέρατε τον Οδυσσό. Να μην ξεχνούμε ότι
1: μετά την καταστροφή
0: η Μαριούπολη ήταν μια από τις πρώτες που καταστράφηκαν, και εκεί είχαμε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Οπότε για άλλους τους λόγους είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί? Γιατί πρωτίστως έχει παγώσει η μάχη στο πεδίο της μάχης, οι συγκρούσεις δηλαδή έχουν παγώσει. Σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Ουσιαστικά η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και θεωρώ ότι το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στη τελική ανάλυση το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφη η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη. Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάθε λογικός δρόν θα καταλάβει.
2: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κεντρικό ξενοδοχείο που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιαν Αμαρπούρ, και το σημείο το οποίο ανέλυαν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο για το θέμα, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Έκανε αναφορά στην Μαριούπολη, μια πόλη πολύπαθη με μεγάλη ελληνική κοινότητα, και είπε βέβαια ότι είμαστε σε θέση τώρα, ο Πούτιν έχει περισσότερα κίνητρα για συμφωνία και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί είναι να μην υπάρχουν άλλα εμπόδια, όπως βάζει τις παράλογες απαιτήσεις της η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Και να πάμε τώρα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαρτιά. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα.
2: Το συνήθισα, λέω όλο καλό μεσημέρι. Ναι, ναι.
3: Καλό απόγευμα, Βρυβίνη, καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Σε λίγη ώρα ψηφίζεται εδώ στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εφαρμογή και στη χώρα μας του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο που υιοθετήθηκε το 2024 έπειτα από πολυετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, με το νομοσχέδιο αυτό, στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου, θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, όπως λέγεται, στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθούμε ότι στο νέο σύμφωνο προβλέπεται ότι θα υπάρχει και η πρόβλεψη, προβλέπεται και η ύπαρξη αξιοποίηση μάλλον κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Φάνος Πλεύρης, έχει ενημερώσει ήδη ότι εντός του 2026 θα υπέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και την Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην εισαγωγική του παρέμβαση σήμερα στην Ολομέλεια, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ροές, έδωσε κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, ότι οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα ήταν λιγότερες από 200.000 και όσον αφορά τις εκκρεμίες αιτήσεις ασύλου, το 2019 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι μόλις στις 28.000. Κατά το πρώτο πεντάμενο του έτους, είπε, είχαμε μείωση των ροών, ωστόσο σημείωσε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδος που έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμενο του 26 είχαμε 5.500 αφίξεις και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να καταψηφίζουν ένα κανονισμό με το οποίο έχει συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει.
2: Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εκτός και θες να προσθέσεις και κάτι άλλο, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πλεύρη, ναι.
3: Βεβαίως, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν σύσσωμη αντιπολίτευση.
2: Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
4: 2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους δείχνει και την πολιτική που ακολούθησε διαχρονικά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Μέχρι 12 Ιουνίου όποιος περάσει από την Ελλάδα και πάει σε οποιαδήποτε χώρα που υπογράψαμε συμφωνίες είναι πρόβλημα αυτών των χωρών.
2: Λοιπόν, Ανδρέα Μαρατιά, έρχομαστε πάλι σε σένα να δούμε και τι γίνεται με την αντιπολίτευση, όπου είχαμε βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
3: Ναι, απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση, είπε, και το άσυλο αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, καθώς προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και πρόσθεσε ότι και αφού χαρακτήρισε υποκριτικό τον καυγά για το τι έγινε το 2015 και τι συμβαίνει σήμερα, έστρεψε τα βέλη του και προς τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και προς το σύνολο της αντιπολίτευσης, μιλώντας για στρατηγική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι θεραπεύοντες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε μπίζνα την ιστορία με τα ασυνόδευτα παιδιά, λέγοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν χαθεί 25.000 ασυνόδευτα, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Δαρχιός έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεξες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κάνει διαχείριση του προβλήματος και όχι αποτροπή. Ευρυβίκη.
2: Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζολα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που άσκησαν βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
5: Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 24.
6: Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
2: Τώρα, πειράκατα της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Το σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κορελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.
8: Κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας.
2: Βέλια κατά της κυβέρνησης και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατιώ, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
8: Σε αυτό το θέατρο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν κανονισμό που επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης λάθρομετανάστευσης.
9: Να μην υποστηρίζεται η πολιτική σύσταση στρατοπέδων συγκεκριμένων.

0: Έγινε η χώρα της Αγιονάρας, έγραψε χθες ο κύριος Γκβίρ στο X, σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Ελμπαρό, ενώ το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον επίσης ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών. Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ.
1: Λοιπόν, Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να ακούσουμε τώρα λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δημήτρη Φαναριώτη, στη ρύθμιση του ήχου Θάνο Τσιμέκα. Επεξεργασία ηχητικών Ιέφη Γεργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο λίγο λεπτό δελτίο και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτείων, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φαίνεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ. Σε εκδήλωση του Economist αλλά και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα, είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα την βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

150 μετανάστες εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Στην επιχείρηση διάσωσής τους συμμετείχαν 3 σκάφη του λιμενικού σώματος και 3 παραπλέοντα πλοία. Μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες, αλλά νωρίτερα σε διπλή επιχείρηση του λιμενικού είχαν διασωθεί 132 μετανάστες. Σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φαίνεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην

Alert News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Alert News Radio

Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, στον οποίο ό,τι βλέπετε αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όπως θα νόμιζε κάποιος άλλος που δεν αναγνωρίζει ούτε καν τον εαυτό του στο είδωλο που βλέπει μπροστά του και τον κοιτάζει.

Ο κύριος Τσίπρας έκανε μεγάλο φάουλ προτού καν αρχίσουν οι αγώνες του πρωταθλήματος. Κλήθηκε να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ, στο οποίο ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές, αν όχι ο πρώτος. Απάντησε όμως αρνητικά. Ο τίτλος της ερευνητικής εκπομπής που παρουσίασαν η Ελένη Βαρβιτσιώτη και η Βικτόρια Δενδρινού στο Sky προέκυψε από μια απάντηση που έδωσε ο Jean-Claude Juncker όταν τον ρώτησαν πόσο κοντά έφτασε η Ελλάδα στην καταστροφή, δηλαδή στην έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είπε δύο λέξεις μόλις: στο χιλιοστό.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που συγχωρεί και ανέχεται τα πάντα. Την τρέλα στους δρόμους, τους χιλιάδες ντελιβεράδες που ακόμα και ένα φραπέ τον μπαίνουν στον πολύ άσχολο Έλληνα που είναι στο γραφείο του και βαριέται να σηκωθεί. Ένα πρόσωπο που μου προκάλεσε το ενδιαφέρον είναι η χείρα του εκλειπώντος Γιώργου Σουφλιά.

0: κυρία Μαριάννα Κόρακα, η οποία, όπως διαβάζω σε ανάρτηση του συναδέλφου μου στην ελευθεροτυπία του Θάνου Λαμπρόπουλου στο Facebook, αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στον Κυριάκο Μητσοτάκη που πήγε στην κηδεία του ανδρός της. Του εξήγησε όμως το γιατί. Συγκεκριμένα, είμαι υποχρεωμένη να σας ευχαριστήσω που ήρθατε, αλλά δεν θα σας χαιρετήσω όμως, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, είπε η χείρα του αημνήστου πολιτικού και εξέπληξε τους πάντες. Όπως διαβάζω στη σχετική ανάρτηση, είναι γνωστό σε αρκετούς που γνωρίζουν την σύζυγο του Σουφλιά ότι δεν είχε κρύψει ποτέ τα αριστερά της, πιστεύω, καθώς στενός συγγενής της υπήρξε στέλεχος του ΚΚΕ. Η ανάρτηση της ημέρας είναι από τον δικό μας τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, που μας δίνει μια σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, αλλά σήμερα έγραψε αυτό το μικρούλι στο Facebook. Πασχίζοντας, πάσχοντας από νεαρή ηλικία, από ιδιοπαθή υπέρταση, δεν αποτόλμησα να δω το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Διαβάζοντας τις αναρτήσεις, σας αντιλαμβάνομαι ότι έκανα καλά τις αναρτήσεις σας. Θα μου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Έτσι και αλλιώς, και μόνο στο άκουσμα του ονόματος Τσίπρας, μου ανεβάζω σφιγμούς. Η μνήμη είναι ύπουλο πράγμα. Νομίζεις ότι έχεις διαχειριστεί ένα άσχημο βίωμα, αλλά όταν στο φαίνουν μπροστά σου, η έκρηξη των συναισθημάτων σε αποδιοργανώνει. Για πολλωστή φορά, πρόσωπο της ημέρας, ορίζουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως μεταδίδει το Reuters, αυτός και η γη του έβγαλαν 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 μήνες με μια κρυπτοζαριά, αλλιώς στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Ας πάμε εντάχει και στα μέτωπα των πολέμων. 1532 μέρες πολέμου στην Ουκρανία. Και έχουμε τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η αύξηση των αεροπορικών επιδρομών σε ρωσικές εγκαταστάσεις ενέργειας και καυσίμων έχει διαταράξει τον εφοδιασμό σε αρκετές νότιες περιοχές, ανέφερε τη Δευτέρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το Υπουργείο Ενέργειας. Ο στρατός της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξε επίσης την βάση μεταφόρτωσης πετρελαίου Γκρουσόβαγια κοντά στο Νοβοροσίσκ, στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Το συγκρότημα είναι ένας από τους μεγαλύτερους τέτοιους κόμβους στη Νότια Ρωσία για πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου. Ρωσικές επιθέσεις σκότωσαν 3 ανθρώπους και τραυμάτισαν 6 στην περιοχή του Χάρκοβο στην βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. 2 άνθρωποι επίσης σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και 4 παιδιών ηλικίας 5, 10, 13 και 12 ετών από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην κεντρική περιοχή Ζαπορίζια. Και τέλος, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάια Κάλλας, δήλωσε ότι ένας νέος προτινόμενος γύρος κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας περιλαμβάνει 80 καταχωρήσεις που στοχεύουν το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, τους παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους προπαγανδιστές της Ρωσίας. ...942 μέρες από τη σφαγή της Χαμάς την 7η Δεκάτου 2023 σε 2 εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει τελειώσει ουσιαστικά ο πόλεμος, αλλά υπάρχουν μερικές εστίες που δεν λένε να σβήσουν. Σήμερα είναι επίσης 127 μέρες έχουμε από τον ξεσηκωμό του κόσμου στο Ιράν και 68 μέρες από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο κατά του Ιράν. Από αυτή την γωνιά του κόσμου έχουμε τα εξής. Μαχητής της Χεζμπολάχ διεισδύει στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να επαναλάβει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι ο νέος νόμος θα καταστήλει τους Ιρανούς και άλλους πληρεξούσιους, καθώς η MI5, η μυστική αστυνομία στην Αγγλία, οι μυστικές υπηρεσίες, προειδοποιεί για αύξηση των επιθέσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. Και 17 λεπτά μετά τις 8 είναι η ώρα τώρα να καλησπερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο πρώτο θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Ανοίγει για μας ο Νίκος την αυλαία της εκπομπής επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας εγχώριας και εξωτερικής που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Καλησπέρα Νίκο μου, ευχαριστώ
1: γεια
0: πολύ. Για πες, τι ξεχωρίζεις λοιπόν από τις πολλές ειδήσεις που υπάρχουν?
1: Αυτά τα οποία ανέφερες προηγουμένως κατ' εμέ είναι τα μεγαλύτερα. Δηλαδή το ότι κατάφερε ο Τραμπ και η οικογένειά του να βγάλουν σε λιγότερο από 20 μήνες 2,5 δις είναι ένα ηλικιώδες ποσό. Δηλαδή αυτοί που λένε ότι ο κύριος Τραμπ ακόμη και τους πολέμους τους κάνει για business ή οτιδήποτε άλλο, ότι ασκεί μια συναλλακτική πολιτική, είναι τρομακτικό αν το διανοηθούμε. Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο σε όλη την πολιτική ιστορία, σε όλο τον κόσμο, εκτός από κάποιους δικτάτορες στην Αφρική ή στην Ασία.
0: Αυτό που έκανε δεν μπορεί νομίζω κάποιος να πει ότι είναι παράνομο, αλλά ηθικά είναι απαράδεκτο. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, όταν ας πούμε ελέγχεις ο ίδιος την πληροφόρηση και οργανώνεις με τέτοιο τρόπο το δημόσιο βίο, τα οικονομικά γεγονότα, θα έπρεπε να μην ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα οι επικεφαλής των κυβερνήσεων και των κρατών κατ' εμέ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό είναι τρομακτικό. Και βέβαια με το Ιράν, τον πόλεμο που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται, τώρα ένα απάτσι που κατερρύφθη, είπε ο Τραμπ ότι το ρίξαν οι Ιρανοί και θα πρέπει να απαντήσουμε, ενώ μέχρι χθες μας έλεγε ότι έβαλε τις φωνές στον Νετανιάχου με αυτά που κάνει για να σταματήσει και να τα βρούμε και λοιπά. Είναι πρωτοφανή χρήση αυτά τα οποία ζούμε και αυτά νομίζω είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Πολλοί από εμάς, Νίκο μου, πιστέψαμε ότι πάει το Ιράν, διαλύθηκε, σκόρπισε, το χτύπησαν οι Ισραηλινοί, το χτύπησαν τα αμερικανικά στρατεύματα και από αέρος και από θαλάσσης. Όμως φαίνεται ότι το Ιράν όχι απλώς αντέχει, αλλά κρατάει τη δύναμή του.
1: Όχι μόνο αυτό, έχω την εντύπωση ότι θα βγει και κερδισμένο στο τέλος.
0: Γιατί, πώς?
1: Κοίταξε να δεις. Το καθεστώς δεν έπεσε. Αντίθετα, από ό,τι φαίνεται, πολλοί κόσμος συσπηρώθηκε γύρω από το καθεστώς όταν δέχεται επίθεση και είναι λογικό. Δεύτερον, το πυρηνικό πρόγραμμα που μας λένε ότι για αυτό το κάνανε, δεν έχουμε μάθει τι έχει γίνει. Θυμάσαι και παλαιότερα είχε πει ο Τραμπ ότι εξαφάνισαμε τις διατηρητικές βόμβες που είχα ρίξει, το οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο είχε το Ιράν, που δεν έχει όπλα βέβαια πυρηνικά, αλλά αυτό το υλικό που μπορεί να φτιαχτεί μια πυρηνική βόμβα. Τώρα επίσης δεν έγινε τίποτα. Ένα κράτος το οποίο είναι 90 τόσα εκατομμύρια δεν μπορεί, δεν είναι τώρα Βενεζουέλα που πας, μπαίνεις μέσα, απαγάγεις τον πρόεδρο, βάζεις μια διευθύνουσα σύμβουλα δικιά σου στην κυβέρνηση. Είναι άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ νομίζω ότι δύσκολα από εκεί θα βγει.
0: Να συμφωνώ. Νίκο μου, έχω στα ερχόμενο στα εσωτερικά μας τώρα, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα για να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Έπραξε καλά και αν ναι, γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί ο κύριος Τσίπρας. Συνήθως ήθιστε όλοι όσοι πήραν μέρος σε...
0: Μα ήταν ο πρωταγωνιστής του.
1: Ναι, ήθιστη, του... ας πούμε. Ο κύριος Τσίπρας προτίμησε να μείνει στην ασφάλεια του βιβλίου του με βάση αυτά τα οποία περιέγραψε αυτός και όχι να απαντήσει. Γιατί είπε ότι αυτό το οποίο κάνετε είναι προπαγάνδα πολιτική κλπ. Αλλά σε μια χώρα δυτική και προηγμένη οι πρωταγωνιστές ήθιστε να μιλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και μου έκανε θετική εντύπωση το ότι οι στελέχοι εκείνης εποχής όπως ο Παπάς, ο Σταθάκης και άλλοι μιλήσανε.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει ο κύριος Τσίπρας το δίλησε πολιτικά και είδε ότι δεν τον συμφέρει ενδεχομένως να νομοποιήσει ο ίδιος με την παρουσία του το ντοκιμαντέρ αυτό των δύο συναδελφισσών.
0: Εν πάση περιπτώσει η επιστροφή του όπως έχει γίνει στην πολιτική σκηνή του τόπου, εσύ τι περιμένεις από την δεύτερη έτσι επάνωδο του Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα?
1: Κοίταξε να δεις, καταρχήν θα πρέπει να δούμε τι θέση θα καταλάβει στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτό προκύπτει από μόνο από το πρόσωπο Τσίπρας ή από, από τον αποδεκατισμό και των υπολείπων κομμάτων πίσω-πίσω?
1: Εγώ λέω ότι είναι το πρόσωπο Τσίπρα, ο αποδεκατισμός του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εκεί έχουμε διασπάσεις συνεχείς και της Νέας Αριστεράς. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ εξαϊρώνεται. Μην ξεχνάμε ότι ήταν για περισσότερο από 10 χρόνια το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι που έφτασε να κυβερνήσει. Δεν υπάρχουν αριστερά κόμματα με τέτοια ποσοστά. Και τώρα έχει φτάσει στο έσχατο σημείο εξευτελισμού και πολυδιασπάσεων. Αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την αδυναμία του Πασόκ να εκμεταλλευτεί τόσο την κυβερνητική φθορά. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία πήρε 40-41% και οι δημοσκοπήσεις χωρίς αναγωγή και χωρίς εκτίμηση ψήφου. Όπως βγαίνουν τα αποτελέσματα είναι στην περιοχή του 25, λίγο πάνω λίγο κάτω. Το Πασόκ λοιπόν, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξαερώθηκε, η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη φθορά, δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Οπότε τώρα βλέπει να κινδυνεύει όχι μόνο η δεύτερη θέση από τον Τσίπρα και θα παλεύει για την τρίτη θέση με την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως υπάρχει χρόνος ακόμη να αλλάξουν όλα αυτά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Είμαστε ακόμη στην αρχή, θα πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο Κουρνιακτός, να δούμε τι τελικά θα προσφέρει το κάθε νέο κόμμα. Ακόμη είναι στη φάση οργανωτικής ανασυγκρότησης και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει τελικά κόμμα και ο κύριος Σαμαράς και πότε, που μπορεί να αναδιατάξει πλήρως το κομματικό σκηνικό. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας, Χρήστο, πάρα πολλά πράγματα για ό,τι αφορά το εγχώριο κομματικό σκηνικό και αν επιβεβαιωθούν και όλες οι πληροφορίες των ξένων οίκων ή των μεγάλων εφημερίδων που όλοι σχεδόν μιλάνε για ένα πολύ σκληρό χειμώνα ενεργειακά και στα τρόφιμα, στον πληθωρισμό παντού, τότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί στη χώρα μας και πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες, η περίπτωση του κυρίου Σαμαρά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με την έννοια του ότι σαν να επαναλαμβάνεται ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί κιόλας. Δηλαδή, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ήταν η πολιτική άνοιξη το πρώτο δικό του...
1: Το
0: 13.
1: Το
0: 93. Και τώρα πάλι φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται να παρουσιάσει νέο κόμμα. Τι είναι το πρόβλημα με τον κύριο Σαμαρά?
1: Η διαφορά του τότε και του τώρα είναι ότι μετά την αποχώρηση και την ίδρυση πολιτικής άνοιξης 93, ο Σαμαράς επέστρεψε και όχι μόνο επέστρεψε, κατάφερε να εκλεγεί αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και να γίνει πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τώρα έχουμε διαγραφή του Σαμαρά, δεν έχουμε αποχώρηση του Σαμαρά, έχουμε διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, επειδή ασκούσε σκληρή κριτική ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, και βλέπουμε ότι συμπαρατάσσεται μαζί του και ο ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός,
0: ο Καραμαλής.
1: Ο Καραμαλής, που η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε, είναι ένα καραμαλικό στην ουσία ακόμα.
0: Ναι, ο οποίος όμως ήταν άφαντος για πολλά χρόνια, δεν ήθελε
1: να... άφαντος για 12-13 χρόνια ήταν στη Βουλή και δεν είχε μιλήσει ούτε μία φορά.
0: Ναι, ναι.
1: Πάση περιπτώσει, το τι θα γίνει ακριβώς, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν και πότε θα κάνει το κόμμα και ο κύριος Σαμαράς, αν αυτό θα κόψει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πλέον διαβάζω και συμποθέτω και αναλύσεις που λένε ότι μπορεί να, αν φτιάξει κόμμα και πάρει ένα 4, 5, 6 ή παραπάνω ποσοστό Σαμαράς, μπορεί τότε να μην έχουμε και το 25% που δίνει τον πόνους στο πρώτο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνεις, αυτό θα είναι το πολιτικό σκηνικό και ο δημόσιος βίος θα γίνει άνω κάτω κυριολεκτικά. Γιατί θα ισχύσει το σύστημα της απλής αναλογικής. Το πρώτο κόμμα θα έχει λιγότερο από 100 έδρες.
0: Ο κύριος Καραμαλής θα μείνει εκτός ή υπάρχει πιθανότητα να συμπλέψει με τον Σαμαρά? Το ίδιο, την ίδια ιδεολογία έχουν, εν πάση περιπτώσει.
1: Εκτός δεν θα ασχοληθεί κομματικά ο Καραμαλής. Λέγεται όμως ότι εμέσως, χωρίς να βγει δημόσια και ανοιχτά, εμέσως θα στηρίξει τον κύριο Σαμαρά μέσω πολιτικών του φίλων, κομματαρχών ή επιρροών που έχει ανά την Ελλάδα. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο, βλέπουμε ότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί σχεδόν σε μηνιαία βάση εμφανίζονται σε κάποια κοινή εκδήλωση, είτε προσεκλημένη από κάποιο think tank, είτε για την παρουσίαση κάποιου βιβλίου, είτε για κάποιο άλλο γεγονός, εμφανίζονται μαζί και έχουν τις ίδιες παραπλήσιες απόψεις και ασκούν δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Άρα, τι να σου πω τώρα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει το κόμμα, πότε θα το κάνει και πού θα καθίσει ο Τσίπρας, αν θα κρατήσει η Καριστιανού, που από ό,τι βλέπω δεν φαίνεται να κρατάει δυνάμεις, ενώ είχε τη μεγαλύτερη αποδοχή και παραμένει δημοφιλής και η ίδια. Είναι το τοπίο, είναι άγνωστο. Τα πάνια του λαού έρχονται και, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ποτέ δεν χαλάμε τα μπάνια του λαού. Όταν τώρα μπαίνουμε και σε φάση Μουντιάλ, θα σου έλεγα από τώρα ραντεβού του Σεπτέμβριο πάμε.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
1: Σε
0: ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλό βράδυ. Ο Νίκος Φελέκης, δημοσιογράφος στο Πρώτο Θέμα και στην ιστοσελίδα matrix24.gr. Μπαίνω συχνά σε αυτή τη σελίδα, σας την συστήνω. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής και είχαμε αυτή την συζήτηση που ακούσατε. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας ΑΗ Εφημερίδα. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Έχει προσαχθεί 65χρονος ιταλικής καταγωγής, ο οποίος αρνείται την εμπλοκή. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στους 192 ανέρχονται οι αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από αλλιευτικό σκάφο στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων της Κρήτης. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Η κλασική μας έτσι μινιατούρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής μας, στο οποίο δεύτερο μέρος θα καλησπερίσουμε ευθύς τον κύριο Στέλιο Φενέκο, υποναύαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο σήμερα του πολιτικού κόμματος Κοινωνία Αξιών που ιδρύθηκε το Μάιο του 2012. Είναι επίσης πρόεδρος του Επιστημονικού Ινστιτούτου Αλέξανδρος Παπαναστασίου και εμείς θα εστιάσουμε την κουβέντα μας σε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και γεωοικονομικά θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μας ακούν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Φενέκος υπήρξε επίσης, αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91 και έπαιξε σε αρκετές ομάδες, Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα, Μήλωνα, και διατέλεσε και πρόεδρος στον αθλητικό σύλλογο του Sporting για αρκετό καιρό. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Φενέκο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά ήταν και καταπληκτική μουσική υπόκρουση. Που δεν σας κρύβω ότι ένα από τα όνειρά μου ήταν να μπορούσα να παίξω πιάνο κάποια στιγμή.
0: Ναι, και εγώ έχω αυτό το καημό. Έφτασα μόνο μέχρι την κιθάρα, αλλά το πιάνο είναι ο βασιλιάς όλων. Ναι. Ακούτε μουσική, εσείς όταν δουλεύετε ή όταν ξεκουράζεστε?
1: Βεβαίως, και μάλιστα ήμουν τυχερός όταν παραλαμβάναμε τις εργάτες από την Ολλανδία και δουλεύαμε πολύ σκληρά. Δίπλα ήταν ένα κλαμπ που πουλούσε CD κλασικής μουσικής σε πολύ χαμηλές τιμές. Και είχα την ευκαιρία το βράδυ εκεί στην ηρεμία να ακούω πάρα πολλά όμορφα κομμάτια κλασικής μουσικής. Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας περάσουμε λίγο τώρα στα βαρέα και ανθυγινά, όπως λέμε. Πείτε μας, αν γνωρίζετε, τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Ταΐπ Ερντογάν για την γαλάζια πατρίδα. Τι φανταζόμαστε? Δεν νομίζω να το έχουμε δει.
1: Κοιτάξτε, η τάση που υπήρχε μέχρι τώρα στο πεδίο, στην πράξη, ήταν αυτό που λέμε creeping jurisdiction ή creeping recognition. Δηλαδή, διεύρυνση των δικαιοδοσιών μέσα από το πεδίο των αρμοδιοτήτων και των περιοχών όπως ορίζονται είτε για κυριαρχικά δικαιώματα, είτε για εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που μπορεί να γίνουν από διεθνείς οργανισμούς όπως είναι η έρευνα, η διάσωση κλπ. Το recognition έχει να κάνει με το ότι σε αυτού του είδους τις δράσεις της η Τουρκία πάντα ζητούσε να έχει αναγνώριση από διεθνείς φορείς και από άλλες χώρες και τις προσκαλούσε στις δράσεις της ή έστελνε κείμενα στον ΟΗΕ, στον IMO κλπ. Προκειμένου να τεκμηριώσει αυτή την παράνομη εντός εισαγωγικών διεκδίκησή της. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τώρα τα μαζεύει και τα βάζει σε αυτό το νομοσχέδιο, εκχωρώντας αρμοδιότητες στα αστυνομικού τύπου όργανα της χώρας, που είναι η ακτοφυλακή ενδεχομένως, οι δυνάμεις της έρευνας και διάσωσης, το λιμενικό κλπ, προκειμένου έτσι να πακτώσει αυτού του είδους τις διεκδικήσεις.
0: Μάλιστα. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί στα τελευταία λίγο σας έχασα. Πείτε μου επίσης, τι άλλο μπορεί να μας κάνει να ανησυχούμε όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά? Είχαμε την αίσθηση ή μάλλον και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τα βρούμε μαζί τους. Εσείς τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το πεδίο τώρα που λέμε, το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι επειδή η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα και έχει μηχανισμούς, από τη στιγμή που περάσει και γίνει νόμος κάτι τέτοιο, τότε οι επιμέρους υπηρεσίες θα αυθαιρετούν και θα προσπαθούν να το εφαρμόσουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον καλύτερο. Αυτό είναι μια γενεσιουργός αιτία ψιλοκρίσεων στο Αιγαίο. Άρα η μία ανησυχία είναι αυτή. Και η δεύτερη ανησυχία μου είναι ότι θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί, άμα τελειώσει η κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ΝΑΤΟ ή και σε άλλα ζητήματα όπως είναι στα στενά, όπως είναι ζητήματα διεθνούς δικαίου που τελούνται με προαμφισβήτηση αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί εις βάρος δικών μας.
0: Ο Ταγί Περντογάν είναι ορθό να πει κάποιος ότι βγαίνει αλόβητος από όλη την πολεμική ατμόσφαιρα και την αναταραχή στην περιοχή την γενικότερη, και του Αιγαίου αν θέλουμε, αλλά κυρίως της Μέσης Ανατολής.
1: Έχετε δίκιο, και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, διότι και οι γεωπολιτικοί αναλυτές στο παρελθόν είχαν καθορίσει ορισμένες χώρες που τις θεωρούσαν pivotal states, δηλαδή κεντρικά states. Η Τουρκία λοιπόν, επειδή ακριβώς είχε αυτό το κοσμικό μεσουλμανικό προφίλ, ήταν πάντα πολύτιμη σύμμαχος στο δυτικό κόσμο. Και αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύεται μαζί με τον χαρακτήρα που προσπαθεί να δώσει, ότι διευρύνει τα δικαιώματά της σε περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του μουσουλμανικού κόσμου, των Τουρκομάνων κλπ. Άρα ναι, έχει κεντρικό ρόλο και έχει και καλοθελητές, διότι έχει μεγάλη, χαμηλά εργασιακό κόστος, με πολύ μεγάλο πληθυσμό, βιομηχανία μεγάλη, και άρα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αληθορίζουν προς τη μεριά της.
0: Μάλιστα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει στρέψει το βλέμμα του και τα βέλη του πολλές φορές σε αρκετές χώρες, όποια θέλετε ονομάστε την κιόλας, ακόμα και τη Γροιλανδία ήθελε να πάρει. Στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, εδώ στο Νότο δεν έχει φαίνεται ασχοληθεί καθόλου. Υπάρχει περίπτωση να εμπλακεί στα ελληνοτουρκικά ακόμα και στο κυπριακό?
1: Φαντάζομαι ότι έχετε δει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Σάρουμαν που στρέφει το βλέμμα του. Πολύ φοβάμαι ότι αν ο Σάρουμαν στρέψει το βλέμμα του στην περιοχή μας, θα μας κάνει άνω κάτω, και ελπίζω να καθυστερήσει σε άλλες περιοχές του κόσμου.
0: Ναι, να μην του έρθει η όρεξη αυτή. Ναι. Πώς βλέπετε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών? Μαθαίνω ότι υπάρχει μία αντίδραση πολύ μεγάλη, η οποία όμως δεν βγαίνει προς τα έξω. Τι συμβαίνει? Φοβούνται, δεν νιώθουν αρκετά δυνατοί, όχι τόσο πολύ για να τον ανατρέψουν, αλλά για να υπάρχει ένα μέτωπο αρκετά ισχυρό, το οποίο να του λέει κάποτε όπ, εκεί δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, και επειδή έχω ζήσει στην Αμερική και γνωρίζω πολύ καλά το διοικητικό του κυβερνητικό του σύστημα, η Αμερική έχει αντισώματα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ τι κάνει? Λειτουργεί μεταξύ μια σύνθεση συμφερόντων της μεγάλης ελίτ που έχει οικονομικά συμφέροντα, και ταυτόχρονα και του εντός εισαγωγικών χαμηλού μορφωτικού επίπεδου Αμερικανών, οι οποίοι θεωρούν την Αμερική με τα όπλα, με την αλαζονία, με την υπερηφάνεια κλπ. Όμως οι αντιστάσεις, τα αντισώματα του θεσμικού συστήματος των ΗΠΑ, είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσουν, και ήδη δηλαδή γίνονται ενέργειες. Και άλλωστε και αυτός είναι ο λόγος που έχει περιορίσει αυτή τη στιγμή τη δράση του στο Ιράν. Αυτό φοβάται, τις θεσμικές αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό των

0: διψάζαμε να πούμε προς τη μια ή την άλλη πλευρά αν κάνει κάτι καλό ή αν κάνει κάτι κακό. Και πάντα οι θέσεις μας είναι τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Όμως ξέρετε, συνήθως σε περιόδους κρίσεων κυριαρχούν φωνές ακραίες. Και το βλέπουμε αυτό. Η κοινωνία αξιών λοιπόν δεν χρηματοδοτείται από κανέναν, έχει σοβαρά στελέχη, έχουμε κατέβει σε εκλογές. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι κάνουμε πολιτικό ακτιβισμό, διότι τις θέσεις μας τις δίνουμε σε όλα τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, think tanks κλπ., προκειμένου να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το δημόσιο διάλογο προς μια πιο ορθολογική κατεύθυνση.
1: Έτσι, σκανάροντας τα πολιτικά κόμματα που έχουμε σήμερα, στο σύνολο τους, δεν θα αναφέρω το ένα ή το άλλο, αυτά τα οποία επισημάνατε τώρα, δηλαδή ότι ο δικός σας ο χώρος, το δικό σας το κόμμα ακολουθεί τον ορθολογισμό, έχει τεκμηριωμένες και κοστολογημένες τις προτάσεις που λέτε ότι μπορείτε να εμφανίσετε, κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα θεσμικό, είναι γεγονός. Όπως υπάρχει και ένα ζήτημα της πολιτικής έκφρασης του λόγου. Και τελευταία έγραψα ένα άρθρο που λέω ότι ο πολιτικός λόγος σήμερα θα πρέπει να αναγορεύσει τον πολίτη στο κέντρο της συζήτησης και όχι το εκλογικό αποτέλεσμα στο καθαυτό. Τον πολίτη ως αυτόν που εκχωρεί τις εξουσίες στα κόμματα και στην κυβέρνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που σεβαστούμε τον πολίτη και η ενημέρωσή μας, η συμμετοχή του πολίτη χωρίς δογματισμούς και χωρίς πελατειακή σχέση κλπ. Αναβαθμιστεί και σεβαστούμε τους θεσμούς, τότε εγώ πιστεύω ότι η δημοκρατία μας θα λειτουργήσει, διότι δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε θεσμούς, δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε, αλλά χρειάζεται βελτιώσεις.
1: Ως υστερόγραφο θα αναφέρω αυτό που διάβασα και με ενθουσίασε επίσης, ότι ήσασταν γνωστός αθλητής του μπάσκετ την περίοδο 73-91, σε αρκετές ομάδες πήγατε, Παναθηναϊκό, Sporting, Μαρούσι, Λάρισα και Μήλωνα, και ήσασταν και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΟ Sporting από το 10 έως το 2011. Το μπάσκετ είναι το άθλημά σας, αυτό που αγαπάτε?
0: Κοιτάξτε, είχα ξεκινήσει ως αθλητής του Στίβου, αλλά το μπάσκετ είναι πιο κοινωνικό. Τότε, τα χρόνια μου τουλάχιστον. Σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός γαλουχεί χαρακτήρες. Εκεί τα πράγματα δεν είναι. Εκεί αναγκάζεσαι να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να συνεργαστείς και σε κάθε περίπτωση να κάνεις φίλους, καλύτεροι φίλοι μου από το χώρο του μπάσκετ. Κοινωνικοποιείσαι, κρατιέσαι από διάφορες άλλες παρεκβάσεις και σε κάθε περίπτωση για μένα, επειδή αντιλαμβάνεσαι, δεν έμπλεξα ποτέ την καριέρα μου στο ναυτικό μέχρι που έφτασα ναύαρχος με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ ήταν στον ελεύθερο χρόνο μου και χωρίς μισθούς και χωρίς αμοιβή. Έπαιζα αμυστή που λένε, γιατί υπήρχε ασυμβίβαστο. Ήταν όμως η εξισορροπητική τάση μπροστά σε ένα σύστημα που ήταν πολύ σκληρό και αυταρχικό, όπως είναι οι ενόπλες δυνάμεις, και ο αθλητισμός με έφερνε στα ίσα μου.
1: Μάλιστα. Κάνω πηγαίνω λίγο πίσω για κάτι που θυμήθηκα τώρα, ακούγοντας έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Τζον Κίτμερ, ο οποίος ασχολείται πολύ με τους πολέμους, είναι συγγραφέας, αλλά έχει και είναι τις εξωτερικές σχέσεις τις κατέχει καλά, και μου έλεγε συγκεκριμένα ότι οι πόλεμοι και δεν κερδίζονται ούτε από αέρος, ούτε από πυράβλους, ούτε από ντρόνς. Το ναυτικό είναι εκείνο που θα κερδίσει πολέμους. Αυτό ισχύει ακόμα.
0: Βεβαίως, και η Ελλάδα ήταν

0: social media. Τι έχουμε εδώ τώρα λοιπόν? Φρένο στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης ζητά η Anthropic, η εταιρεία πίσω από το Claude. Προειδοποιεί ότι τα ισχυρότερα μοντέλα αρχίζουν να δείχνουν σημάδια που μπορεί να δυσκολεύουν τον ανθρώπινο έλεγχο και ζητά διεθνή συμφωνία για προσωρινή επιβράδυνση της ανάπτυξής τους. Η Βάλια Καϊμάκη θα μας εξηγήσει γιατί η Anthropic ζητά από τους άλλους της AI να κάνουν κράτη. Βάλια μου.
1: Καλησπέρα. Η Anthropic είναι η εταιρεία που έχει φτιάξει το Claude, του οποίου το τελευταίο μοντέλο, όσοι παρακολουθούν την εκπομπή, θα θυμούνται ότι το έχουν τραβήξει πίσω, γιατί είναι τόσο δυνατό που βρίσκει τρύπες ασφαλείας παντού και κινδυνεύει το παγκόσμιο σύστημα να καταρρεύσει. Και, έτσι λοιπόν η Anthropic ζητά το εξής: να γίνει μια συμφωνία κυρίων, να ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο όπως ρυθμίζονται τα πυρηνικά η τεχνητή νοημοσύνη, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της, και ειδικά όταν θα φτάσουμε στη στιγμή που η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να βελτιώνει τον εαυτό της. Όχι από κάποιο... θα του δίνουμε μια εντολή, έτσι, μια προτροπή, και θα του λέμε βελτίωσε τον εαυτό σου. Και θα είναι ικανό τότε σε αυτή την περίπτωση να το βελτιώνει τα μοντέλα αυτά. Αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλες τρύπες ασφαλείας παντού. Όπως έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές, όλα τα συστήματα, κανένα σύστημα δεν είναι πραγματικά απόρθητο. Έτσι. Απλώς οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να βρουν τις τρύπες. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να βρει τις τρύπες ασφαλείας. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν όχι μόνο οι Αμερικανοί γίγαντες, αλλά θα πρέπει να γίνουν και γεωπολιτικές συμφωνίες, και κυρίως Αμερικής και Κίνας. Έτσι. Γιατί αυτές είναι οι δύο χώρες που τρέχουν μπροστά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό θα είναι λίγο πρόβλημα. Βέβαια, εχθές λέγαμε ότι λέγαμε για τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι μπορεί και να ζητήσει έτσι ένα είδος φορολόγηση. Πριν από λίγες μέρες υπέγραψε και ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο λέει ότι η Αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έως και 30 μέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Θα δούμε. Πάντως, πάμε προς ρύθμιση. Είναι η πρώτη φορά στην τεχνολογία, ναι, η πρώτη φορά που ο κόσμος ανησυχεί και πάμε προς ρύθμιση, από ό,τι φαίνεται.
0: Και,

0: μέρες παρουσίασα στην Πράγα το βιβλίο μου «Haunting Voices», την αγγλική έκδοση του βιβλίου που στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Της ντροπής». Ένα βιβλίο για την αμόχωστο μέσα από 73 μικρές ιστορίες, κάθε μια εμπνευσμένη από μια φωτογραφία της Περίκλης της πόλης. Το παρουσίασα στα μέλη του Ιρλανδικού Book Club της Πράγας και ομολογώ πως πήγα με μια ανησυχία. Τι θα ακούσουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι όταν θα τους μιλήσω για την Κύπρο? Μια ακόμα εθνική τραγωδία? Μια ιστορία εισβολής και κατοχής? Ή κάτι βαθύτερο? Κάτι που ίσως να ακουμπά και τη δική τους εμπειρία? Έχω παρουσιάσει αρκετές φορές αυτό το βιβλίο σε ελληνικό και κυπριακό κοινό. Πολλές φορές νιώθω πως οι άνθρωποι έρχονται σαν να έρχονται σε ένα μνημόσυνο. Ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Και βέβαια όλα αυτά υπάρχουν. Πώς να μην υπάρχουν? Μόνο που εγώ δεν έγραψα αυτό το βιβλίο για να οργανώσω ακόμα ένα μνημόσυνο. Το έγραψα για να ρωτήσω κάτι πιο δύσκολο. Τι κάνει ο εθνικισμός, η μυσαλλοδοξία και ο ρατσισμός στους ανθρώπους? Πώς φτάνουμε να μην βλέπουμε πια τον άλλον ως άνθρωπο? Και πόση ευθύνη έχουμε κι εμείς όταν αφήνουμε την πολιτική, το φόβο ή τη σιωπή να αποφασίζουν στη θέση μας? Αυτό δεν ακούγεται πάντα εύκολα, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση πως η συλλογική μας μνήμη λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά. Οι άνθρωποι ξέρουν ήδη τι πρέπει να νιώσουν. Θλίψη, συγκίνηση, αγανάκτηση. Εγώ όμως προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Προσπαθώ να περάσω από τη μνήμη στην αυτογνωσία. Και έχω καταλάβει πως αυτό είναι πολύ πιο απειλητικό για έναν άνθρωπο που από το ίδιο το πένθος. Το πένθος ενώνει. Η αυτοκριτική αποσταθεροποιεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να κλάψουμε πάνω από το χυμένο γάλα παρά να αναρωτηθούμε γιατί χύθηκε, ποιοι το άφησαν να χυθεί και τι κάνουμε για να μην χυθεί ξανά. Και όταν θέτεις αυτά τα ερωτήματα, κάποιοι θυμώνουν, σε κατατάσσουν γρήγορα στους αφελείς, στους φιλότουρκους, στους προδότες. Είναι πιο εύκολο από το να ακούσουν. Εκείνο το βράδυ όμως με τους Ιρλανδούς ένιωσα κάτι διαφορετικό. Δεν ήξεραν όλοι λεπτομέρειες για την Κύπρο και δεν χρειαζόταν. Άκουγαν την ιστορία της αμοχώστου και χωρίς να κάνουν εύκολες συγκρίσεις ένιωθα πως μέσα τους γύριζαν στα δικά τους. Όχι γιατί η Κύπρος και η Ιρλανδία είναι ίδιες περιπτώσεις. Δεν είναι. Κανένα τραύμα δεν αντιγράφει ένα άλλο. Αλλά υπάρχουν εμπειρίες που συνομιλούν. Ο διχασμός, η μυσαλλοδοξία, οι κοινότητες που μαθαίνουν να φοβούνται η μια την άλλη, ο πόνος που αφήνει πίσω της η ιστορία όταν μετατρέπεται σε ταυτότητα και σε όπλο. Και τότε κατάλαβα κάτι που για μένα είχε μεγάλη σημασία. Η δική μας ανοιχτή πληγή δεν τους έκανε απλώς να σκεφτούν την Κύπρο. Τους έκανε, νομίζω, να θυμηθούν ότι οι ίδιοι προχώρησαν κάποτε ένα βήμα παρακάτω. Όχι ότι λύθηκαν όλα, όχι ότι εξαφανίστηκαν οι μνήμες, αλλά ότι υπάρχει τελικά η δυνατότητα μιας μετακίνησης. Αυτό πήρα εγώ από εκείνη τη βραδιά. Δεν ήταν μια επιβεβαίωση πως άρεσε το βιβλίο μου. Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η αίσθηση ότι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει με το δικό τους τρόπο το βάρος του διχασμού μπορούν να ακούσουν την ιστορία μας, όχι για να αποφασίσουν ποιος έχει δίκιο, αλλά για να σκεφτούν πως μπορεί κάποτε να γίνει το επόμενο βήμα. Στο τέλος της βραδιάς μου ζήτησαν να ξαναβρεθούμε σε 2 μήνες αφού πρώτα θα έχουν διαβάσει το βιβλίο. Αυτό για μένα λέει πολλά. Δεν ήταν μια τυπική πρόσκληση. Ήταν σαν να μου έλεγαν «θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση». Αυτό που έζησα είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να κάνει η λογοτεχνία. Όχι να λύσει συγκρούσεις, ούτε να συμφιλιώσει από μόνη της ιστορίες και λαούς, αλλά να δημιουργήσει το χώρο όπου η μνήμη δεν θα είναι μόνο μνημόσυνο, θα είναι και ευθύνη. Η αρχή μιας πιο δύσκολης, αλλά ελπιδοφόρας συνομιλίας.
1: Η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή έκανε το

βήμα παρακάτω ή και παραπάνω αν θέλετε, και μας έδωσε τη σκέψη της ημέρας. Την ευχαριστούμε βεβαίως. Και κλείνουμε με ένα πολύ αγαπημένο σε μένα συγκρότημα. Τους έχω δει και ζωντανά, live όπως λέμε, στο Δουβλίνο. Το όνομά τους είναι οι Dubliners, από το Δουβλίνο, και το κομμάτι έχει τίτλο The Irish Rover. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε πάλι αύριο. Yes.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επομένων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας σχετικά με το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν τώρα οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί περιμένουν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες που έγιναν μέσα και έξω από τη μονοκατοικία για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας τόσο για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα την βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνελήφθηκε κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι τρεις ανθρώπους σε σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι δύο μαθητές, ηλικίας 14 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, όπως και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όμως τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρά, όπως διευκρίνησε η αστυνομία του Μάντσεστερ.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά με θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Νεφέλη Λιγερού για τη συνέχεια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Τζόναθαν

0: καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
3: Earth News Radio 105,8.

Τεστερ News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη, η οποία φαίνεται για Τετάρτη και μακάρι να ήταν Πέμπτη, αλλά είναι απλά Τρίτη, 9 του μηνός. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η Μαρία Σφυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βιβέ Νικολοπούλου στον ήχο. Όλοι μαζί θα πορευτούμε για την επόμενη ώρα.

Και εκεί που το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα βράζει από μια δολοφονία που έγινε ένα χρόνο νωρίτερα από ένα νεαρό Σιχ, ο οποίος σκότωσε ένα φοιτητή στη Βρετανία και κυκλοφόρησε το βίντεο, και οι αστυνομικοί αντί να πιάσουν το θύμα, το θήτη, έπιασαν και συνέλαβαν το θύμα, το οποίο έλεγε «Με έχουν μαχαιρώσει, με έχουν μαχαιρώσει», αλλά ο θήτης φώναζε «Όχι, δεν του έκανα τίποτα, αυτός μου μίλησε, με έβρισε, με προσέβαλε, μίλησε με ρατσιστικό τρόπο». Λοιπόν, έγινε η δίκη και έχουν κυκλοφορήσει τα βίντεο. Γενικά υπάρχει μια τρομερή αναταραχή. Και τώρα στο Belfast ετοιμάζονται πάρα πολλές αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, διότι τη Δευτέρα ένας Ιρλανδός επιτέθηκε σε έναν άντρα, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά στο πρόσωπο. Κυκλοφορούν συγκλονιστικά και πάρα πολύ βία βίντεο στο διαδίκτυο. Θα σας έλεγα να μην τα δείτε. Σίγουρα το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Και είναι πάρα πολλές οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και οι άνθρωποι που είναι έτοιμοι να κεφαλοποιήσουν και να εργαλειοποιήσουν το πλήθος που είναι αναστατωμένο και θυμωμένο, και όλα αυτά είναι περίεργα και πολύ δυσάρεστα.

παρατηρήσει. Το έχω πάντως παρατηρήσει εγώ πριν από μια εβδομάδα. Όχι, ήταν 2-3. Πριν από 2-3 εβδομάδες, λοιπόν, το περιοδικό Time έκανε. Δημοσίευσε μια έρευνα, υποτίθεται ανεξάρτητη δημοσιογραφική έρευνα, που περιέγραφε τη δύσκολη καθημερινότητα του Πούτιν και πώς αυτός φοβάται και πώς έχει απομονωθεί και έχει, υποτίθεται, αλλάξει το πρόγραμμά του και έχει απομακρύνει ανθρώπους που ήταν κοντά του κτλ. Τώρα επανέρχεται, όχι το περιοδικό Time, αλλά γενικά βρετανικά μέσα και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουν γνώση των εσωτερικών διαδικασιών του Κρεμλίνου και ότι είναι τέτοιος ο φόβος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη ζωή του, που κάλεσε τις δύο μεγαλύτερες κόρες του και τους είπε: «Ελάτε να εγκατασταθείτε μαζί μου σε αυτό το προστατευμένο συγκρότημα κατοικιών στη βορειοδυτικά Ρωσία για να είμαστε ασφαλείς». Δεν ξέρω πόσο σοβαρά πρέπει να τα παίρνουμε όλα αυτά.

ήταν... Έχουμε και ένα καλό νέο, αν και μεγάλη, με μεγάλη καθυστέρηση. Είμαστε σε αυτό το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή, όπου ένας Πολωνός καθηγητής είχε δολοφονηθεί και αποδείχθηκε ότι πίσω από αυτή τη δολοφονία κρυβόταν η μητέρα των παιδιών του και πρώην σύζυγός του. Λοιπόν, η πρώην σύζυγός του αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή και έτσι εμείς μάθαμε ότι 11 μήνες μετά τη δολοφονία τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, τώρα δεν ζει κανένας τους, ήταν ακόμα στη μονάδα προστασίας παιδιού Αγίου Ανδρέας. Και ο θείος, ο οποίος ταξίδεψε, ήρθε εσπεσμένα στην Αθήνα για να βρεθεί στο πλευρό τους όταν έγινε γνωστό ότι η μητέρα τους έβαλε τέλος στη ζωή της, και τέλος πάντων ζήτησε να πάρει τα παιδιά να φύγουν από τη δομή και να ζήσουν με την οικογένειά τους. Εμένα μου έκανε τρομερά κακή εντύπωση ότι 11 μήνες τα παιδιά μετά από αυτό το τόσο δραματικό και τραγικό περιστατικό στη ζωή τους, που φυσικά τα έχει τραυματίσει, ένα ξύτυλα, ήταν ακόμα σε δομή. Τέλος πάντων, τώρα έχουν πάει με τον θείο τους. Δηλαδή, ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιες αρχές στην έκκληση του θείου να πάνε να ζήσουν μαζί τους.

Μήπως είδατε το viral βίντεο, viral έγινε τις τελευταίες ώρες, ενός γορίλα, ενός 13χρονου αρσενικού γορίλα, ο οποίος καυγαδίζει με τη σύντροφό του και μετά τον καυγά, όταν τα πράγματα φαίνεται να ηρεμούν, αυτός πέφτει σε βαθιά περισυλλογή. Και βλέποντας αυτό το βίντεο, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην πει: το έχω ζήσει, έχω υπάρξει στη θέση αυτού του γορίλα, τον καταλαβαίνω απόλυτα.

και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη με την υπόθεση Epstein. Η Leslie Groff καταθέτει ενώπιν της Επιτροπής Εποπτείας και Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η Leslie Groff. Λοιπόν, η Groff είναι μια γυναίκα η οποία εργάστηκε για τον Epstein κάτι λιγότερο από 20 χρόνια. Όταν και αυτός συνελήφθη και ξέρουμε πως κατέληξε όλο αυτό, άρα γνωρίζει σχεδόν τα πάντα γι' αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει βρεθεί πάρα πολύ κοντά του. Και το όνομά της συμπεριλήφθηκε, βρέθηκε, το συναντάει κανείς στα εκατομμύρια έγγραφα που δημοσίευσε πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οπότε είναι πολύ εκείνοι που λένε ότι πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει η Groff και πρέπει να δούμε τι έχει κάνει η Groff. Δηλαδή, στάθηκε απλά ως εργαζόμενη, έχει ίσως κάποιες ευθύνες, έχει και αυτή εκφοβήσει θύματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα για την εμπλοκή της Leslie Groff στην υπόθεση του Epstein. Τυπικά, μια από τις δουλειές της ήταν να κλείνει ραντεβού. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Να κλείνει ραντεβού για μασάζ, να κλείνει ραντεβού με ανήλικα κορίτσια. Έχει διαφορά.

τύπος, μάθατε για τον Ραχμί Κόουτς, είναι μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του τουρκικού επιχειρηματικού κόσμου. Έχει συμβάλει στον εξυγχρονισμό της τουρκικής βιομηχανίας. Έχει ένα κολοσσό, τώρα τον τρέχουν τα παιδιά του. Τα δύο από τα τρία, το ένα έχει φύγει από τη ζωή, ο διάδοχος. Έχει μια περιουσία 2,5 δις, προσωπική περιουσία. Τέλος πάντων, είναι ένας παντοδύναμος επιδραστικός επιχειρηματίας 95 ετών, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις όταν κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης είπε ένα ανέκδοτο το οποίο ήταν κρύο, ατυχές, προσβλητικό για μια κουρδίσα γυναίκα που επισκέπτεται γιατρό. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχει νόημα να σας το επαναλάβω. Το θέμα είναι ότι η εισαγγελία της Μύρνης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα. Ποιο είναι το αδίκημα? Δημόσιας προσβολής κοινωνικής ομάδας. Και πολλοί είπαν ότι ίσως αυτό έχει να κάνει, τα αντανακλαστικά δηλαδή της αγγελίας της Μύρνης, έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και ο ομιλός του δεν τα πάει τώρα τελευταία πολύ καλά με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

0: θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων γρήγορα γρήγορα να επιστρέψουμε έτσι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τι μας ξημερώνει. Είναι Φέλη Γέρου, είναι στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε.
1: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground?

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Πρέπει να μειώσουμε και άλλους, καθώς ό,τι αφορά τη μεσαία τάξη, η υπερφορολόγηση συνεχίζει να είναι μια πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί φέροντας πολλαπλά τραύματα. Προσήχθη 65χρονος ιταλικής καταγωγής, αρνείται την εμπλοκή. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θέρετρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 32 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

πολύ για το θυμό που επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω εξαιτίας αυτής της δολοφονίας ένα χρόνο νωρίτερα με τον Σιχ, ο οποίος απροκάλυπτα και απρόκλητα δολοφόνησε ένα φοιτητή. Τέλος πάντων, και τώρα είχαμε έναν άντρα ο οποίος μαχαίρωσε πάρα πολύ άγρια στο δρόμο, στο Belfast. Δεν σας είπα όμως και στη Γαλλία, διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργή και η κυβέρνηση στη Γαλλία προσπαθεί να τη διαχειριστεί. Αυτή η οργή έχει να κάνει με τον θάνατο ενός 11χρονου κοριτσιού. Είναι μια υπόθεση που έχει πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση για το αν υπάρχει αποτελεσματικότητα στη μάχη κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών. Σε πάρα πολλές πόλεις της Γαλλίας, περισσότερο από 60-70.000 άνθρωποι διαδήλωσαν για να εκφράσουν το θυμό τους και ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι θα αυστηροποιηθούν οι ποινές και θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, γιατί δεν υπάρχει χώρος σε τέτοια εγκλήματα για γραφειοκρατία.

0: έχουμε μαζί μας τον ηθοποιό Προμηθέα Αληφερόπουλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα πούμε για τα International Emmy Awards, όπου ήσασταν ένα από τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
0: Να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι είναι αυτό.
1: Ναι, φυσικά. Τα πρώτα απ' όλα τα Emmy Awards είναι τα αμερικάνικα τηλεοπτικά βραβεία. Δηλαδή βραβεύουν τις σειρές τους, τις καλύτερες σειρές σε κωμωδία, σε δράμα, κάθε χρόνο στην Αμερική. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και τα International Emmy Awards, την ίδια ακαδημία ας πούμε, τα οποία διαγωνίζονται σειρές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή αφορούν σειρές οι οποίες είναι σε άλλες γλώσσες, από κάθε ήπειρο, και σειρές οι οποίες είναι στα αγγλικά αλλά όχι από την Αμερική, δηλαδή από τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αγγλία κτλ. Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα, ανοίγονται με έναν τρόπο ώστε να δημιουργήσουν κριτικές επιτροπές σε διάφορες πόλεις του κόσμου, όπου κάποιοι άνθρωποι του χώρου, δηλαδή ηθοποιοί, παραγωγοί, συγγραφείς, σκηνοθέτες, βλέπουν σειρές από άλλη ήπειρο, δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να δούμε από την Ευρώπη, βλέπουμε από άλλες ήπειρους, και πέραν διάφορες φάσεις ώστε να προαχθούν αυτές οι επιλεγμένες κάποια στιγμή στα βραβεία που γίνονται τον Νοέμβριο στη Νέα Υόρκη.
0: Φανταστικό. Πώς ήταν η διαδικασία, δηλαδή λίγο πόσο κρατάει, πώς γίνεται όλο αυτό?
1: Μια ημερίδα είναι στα αλήθεια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που ήμουν εγώ, που είναι τα semi-finals, είναι η μη τελική δηλαδή. Η τελική, δηλαδή από αυτά, ένα από όλα αυτά που είδαμε ας πούμε και βαθμολογούσαμε, θα περάσει και θα είναι στα τελικά βραβεία στην Αμερική. Ήταν μια ημερίδα λοιπόν για μας, ήμασταν το πρωί εκεί, μαζευτήκαμε έτσι κάποιοι άνθρωποι, τους γνώριζα τους περισσότερους ενώ.
0: Βέβαια, από το χώρο όλοι οι συνάδελφοι.
1: Ναι. Και αρχίσαμε από τις 9 το πρωί να βλέπουμε ξένες σειρές από όλο τον κόσμο.
0: Τι καλύτερο.
1: Και να κρίνουμε σε δύο ας πούμε... πώς να το πω, σε δύο τομείς. Το ένα ήταν η πρόθεση, το πόσο πρωτότυπη είναι η ιδέα, το όλο κόνσεπτ ας πούμε, η όλη σύλληψη μιας σειράς, και μετά η εκτέλεση, παραγωγικά, υποκριτικά, σκηνοθετικά κτλ. Δίναμε τις βαθμολογίες μας στο τέλος της μέρας, κάναμε τις σημειώσεις μας και στο τέλος της μέρας δίνουμε τις βαθμολογίες μας online, πολύ χεμίζια κτλ. Και δεν επιτρέπεται να συζητήσουμε φυσικά για ποιες σειρές είδαμε κτλ. Αυτό έχει απολυμνιστικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Και ναι, αυτή ήταν η εμπειρία.
0: Πολύ ωραίο, γιατί εντάξει, κάπως μπαίνουν ας πούμε Έλληνες καλλιτέχνες, οι άνθρωποι του χώρου, σε αυτό που λέμε παγκόσμια τηλεοπτική δημιουργία. Κάπως υπάρχει μια.
1: Ξέρετε, υπάρχει αυτή η τάση τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο διεθνή τα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Το λέω επειδή μου λέει από τα 20 χρόνια που ήμουν σε αυτή τη δουλειά, όταν ξεκίνησε ήταν πολύ κλειστά τα πράγματα. Εκεί πάνω στη δεκαετία, εγώ που δούλεψα στο εξωτερικό, έκανα κάποιες ξένες δουλειές. Ήταν πολύ τρομερό το ότι
0: έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει σήμα. Έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο ή να καθίσετε κάπου αλλού ή τέλος πάντων ακίνητος. Θα το παλέψουμε. Ναι.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Τέλεια, πολύ καλά. Λέγατε λοιπόν ότι είστε 20 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και τα πρώτα 10 χρόνια ήταν πολύ διαφορετικό το τοπίο.
1: Ήταν πολύ κλειστό. Το τι γινόταν έξω δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα. Εκεί πάνω στην δεκαετία που δούλευα και περίπου έτυχε να με βρει μια casting director από το εξωτερικό, επειδή είχε δει δύο ταινίες μου, ξέρω, σε φεστιβάλ έξω. Ναι. Αλλά θυμάμαι ότι έπαιξα έξω και ήταν πολύ, τι λες, πώς έγινε αυτό. Τώρα παρατηρώ.
0: Ναι, είναι λίγο ήταν εξωπραγματικό σενάριο, ας πούμε, κάπου.
1: Ναι, τώρα είναι πολύ πιο διεθνές το casting και ζητάνε ανθρώπους, δηλαδή θέλουν, ας πούμε, για τους Αμερικανούς εξωτικό στοιχείο και ζητάνε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Τους αρέσουν οι διαφορετικές προφορές, οι διαφορετικές εθνικότητες, τα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η αγορά έχει ανοίξει. Γυρίζονται πάρα πολλά πράγματα εκτός Αμερικής.
0: Έχει να κάνει και με τις πλατφόρμες και με αυτή τη μαζική παραγωγή και ότι όλοι καταναλώνουν κάνουμε την ίδια στιγμή τα πάντα, τα ίδια πράγματα.
1: Ναι, σίγουρα. Υπάρχει αυτός ο διεθνισμός έτσι αλλιώς και στη γλώσσα πια, ότι όλοι καταναλώνουν ειδικά πράγματα στα αγγλικά. Απλώς η ιδιαιτερότητα των EMIS συγκεκριμένων, των International EMIS, και αυτό που τουλάχιστον για μένα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, είναι ότι μου δόθηκε ευκαιρία να δω τηλεοπτικές σειρές σε άλλες γλώσσες, όχι στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να δω σειρές από υπήρους και από χώρες που δεν θα έβλεπα ποτέ. Ενδεχομένως να έβλεπα κάποια ταινία φεστιβαλική που θα ξεχώριζε από κάποια χώρα. Αλλά σειρά τηλεοπτική δεν θα είχα ποτέ εικόνα τι κάνουν τηλεοπτικά σε άλλες χώρες. Και έχεις την ευκαιρία, ξέρεις, να δεις πράγματα από τον πολιτισμό τους έτσι λίγο πιο πώς να το πω, πιο καθαρά. Και ναι, είναι νομίζω είναι έτσι αρκετά καλό για το μέλλον αυτό και για αυτό το άνοιγμα των συνόρων.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Κυρία Λιφερόπουλε, το καλοκαίρι

0: ετοιμαστούμε για να μπούμε πιο ζεστά, γιατί αρχές Οκτώβρη θα ανέβει.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια, γεια. Καληνύχτα.
0: Γεια χαρά.

να σας πω ότι ανακοίνωσε τα 4 μέλη του πληρώματος. Τους 4 δηλαδή που θα συμμετάσχουν στην αποστολή Artemis 3. Είναι ένα από τα επόμενα και πολύ κρίσιμα βήματα αυτού του αμερικανικού προγράμματος επιστροφής ανθρώπων στη Σελήνη. Λοιπόν, 4 Αμερικανοί αστροναύτες και ένας Ιταλός. Ξεκινούν άμεσα την εκπαίδευσή τους και η αποστολή προβλέπει μια σειρά σύνθετων δοκιμών σε τροχιά γύρω από τη γη το 2027.

διάβασε ένα πολύ ωραίο άρθρο στη Lifeo για τη Φρίντα Κάλλο και το πως το μουσείο Dolores Olmedo ανοίγει επί τα από 6 χρόνια και έχει 26 παραπολισματικά έργα της Φρίντα Κάλλο. Μέχρι εδώ καλά. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Dolores Olmedo στην πραγματικότητα το μουσείο αυτό το έφτιαξε, το δημιούργησε ως ναό στον Diego Rivera. Δεν είχε καμία συμπάθεια στη Φρίντα Κάλλο, τη θεωρούσε ασήμαντη μπροστά στον Diego Rivera, και τώρα είναι η Φρίντα Κάλλο που πρωταγωνιστεί και κυριαρχεί στο μουσείο.

Bueno. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη 10 του μηνός, 10 Ιουνίου. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Εσείς παραμένετε στο Earth News Radio 105,8, γιατί ακολουθεί ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές ισχύς μετρά, επισήμανε τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Τον δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή τον δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα είναι ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση. Αν θα έχει, συγγνώμη, ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επισήμανε ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γεννητικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιού και για συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι

0: Το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Συνελήφθη και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας και στην αυγή της νέας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας την επικαιρότητα της ημέρας που φεύγει, της ημέρας που ολοκληρώνεται, αλλά βέβαια και της ημέρας που ξημερώνει. Έτσι, μεσαυριανής πάντοτε.
1: Πάντως, να πω για τον Γιώργο Τσολάκη που κάνει τη μουσική επιμέλεια στην εκπομπή. Πραγματικά αυτό το τραγούδι και τι δεν μας θυμίζει, Βαγγέλη. Έτσι, τα νιάτα μας.
0: Billie Jean, Michael Jackson.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, μόνο μου ήρθε να κάνω το Moonlight Walking ακούγοντάς το. Η αλήθεια είναι ότι και η Βίβιαν Νικολοπούλου, να πούμε, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ισφυρόαιρα είναι στην παραγωγή μας και φροντίζει να μαθαίνουμε άμεσα και να συνδεόμαστε όπου πρέπει, με όποιον πρέπει. Έχουμε μια ημέρα σήμερα, Δημήτρη, που είναι πολύ πλούσια σε πολιτική επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι ότι κυριάρχησε η πολιτική, η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα σήμερα, και μάλιστα είχαμε και σειρά δηλώσεων από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συμμετείχε πριν από λίγο σε μια συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ στο συνέδριο, στην εκδήλωση αυτή που συνδιοργάνωσαν. Ναι.
1: Και να πούμε ότι η Κριστιάνα Μαμπούρ δεν είναι μια τυχαία δημοσιογράφος, είναι η chief anchor woman του CNN, δηλαδή η κορυφαία παρουσιάστρια του CNN. Δεν θα την ξεχάσω τότε με τον Έμπολα, όπου έδινε ρεπορτάζ, γύρω στη δεκαετία του 90 ήταν, έδινε ρεπορτάζ από ένα φρικιαστικό τοπίο που γύρω της υπήρχαν χιλιάδες πτώματα και αυτή ψυχρεμότατη έδινε όλο το ρεπορτάζ. Πρόκειται για σπουδαία δημοσιογράφο, έτσι, να το ξέρουμε αυτό δηλαδή, γιατί λέμε όλοι μια δημοσιογράφος του CNN.
0: Είναι μεγάλη προσωπικότητα του χώρου μας, της δημοσιογραφίας, και έχεις δίκιο που το
1: και
0: τονίζεις.
1: Και ήταν και η γυναίκα του Νίκολας Μπέρνς, ο οποίος ήταν υφυπουργός εξωτερικών.
0: Αυτό δεν το γνώριζα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί εσύ ξέρεις και τα κουτσομπολιά. Αυτό είναι,
1: όχι, εντάξει. Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι
0: πάντοτε.
1: Αυτό. Πολύ, πολύ δυναμικό ζευγάρι και πολύ ικανό. Η Αμανπούρ, εντάξει, τώρα τι να πούμε. Είναι σαν να λέμε αν ήταν καλός ο Λάρι Κίνγκ.
0: Συμμετείχε σε εκδήλωση, λοιπόν, την οποία συνδιοργάνωσε ο Economist και το I Εφημερίδα, και είχαν εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα, η αλήθεια είναι, συζήτηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια συζήτηση μέρος της οποίας παρακολουθήσαμε και απευθείας σε σύνδεση με το γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιείται εδώ στο μαγκαζίνο μας, στο βραδινό μας μαγκαζίνο, με την σήμερα με την κυρία Χάτζιου.
1: Με την κυρία Ευρωδίκη Χάτζιου.
0: Με την Ευρωδίκη Χάτζιου. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο...
1: Να πούμε, μια και το είπες, γιατί ήταν η Ευρωδίκη Χάτζιου. Ο Θάνος Γιαφάκας, ο καλός μας φίλος και παρουσιαστής του μαγκαζίνου,
0: Έχει γενέθλια
1: σήμερα.
0: Και Θάνο, τα γιορτάζει όπως πρέπει.
1: Ναι, χρόνια πολλά, Θάνο, καλές βουτιές. Όπως μου είπες, έχει ξεκινήσει πολύχρονος, πάντα ευτυχισμένος και δυνατός.
0: Η αλήθεια είναι ότι του το ευχηθήκαμε και από τηλεφώνου προσωπικά, ναι, αλλά νιώθαμε και δύο αυτή την ανάγκη να του το πούμε και δημόσια, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ένας από τους πυλώνες αυτού εδώ του ραδιοφώνου. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Λέγαμε, λοιπόν, για αυτήν την εκδήλωση στην οποία κυριάρχησαν τα ζητήματα της οικονομίας, και αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο ουσιαστικά, Δημήτρη, μαζί το παρακολουθούσαμε, έστειλε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη πλέον στηρίζεται ακριβώς αυτό, στην ισχύ της οικονομίας της. Αυτό ήταν και το μήνυμα το οποίο θέλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στείλει από εκεί, και υπερτόνισε και το ζήτημα της σταθερότητας παράλληλα.
1: Ναι, και πρέπει να πούμε ότι μετά και από την απόφαση αυτή που έλαβε η Κομισιόν πριν από λίγες ημέρες, ότι η χώρα μας βγαίνει από τις προβληματικές οικονομίες, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης, είναι άλλο ένα εύσημο πέραν της επενδυτικής βαθμίδας που είχε έρθει πριν από λίγους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στον διεθνή χώρο η Ελλάδα θεωρείται πλέον μια εύρωστη και σταθερή οικονομία, και αυτό έχει τεράστια σημασία με δεδομένη την φοβερή πολιτική αστάθεια, γεωπολιτική αστάθεια που επικρατεί, έτσι.
0: Ναι. Και βέβαια αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε σε όλους τους, σημείωσε σε όλους τους τόνους, είναι ότι προκειμένου να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε, είπε, της φοροελαφρύνσης που θέλουμε και την στήριξη των εισοδημάτων μέσα σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτικά περίοδο που δημιουργεί και όλες αυτές τις οικονομικές δυσχέρειες, ότι πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ακριβώς αδιαπραγμάτευτη συνθήκη, η σταθερότητα στην χώρα και η οικονομική αυτή κατάσταση την οποία έχει δημιουργήσει το οικονομικό μας επιτελείο. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε μάλιστα τι είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος υπερτόνισε τη σημασία της σταθερότητας και λίγο πολύ έδωσε και το διακύβευμα των εκλογών.
2: Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στερεά, έτσι ώστε οι όροφοι που οικοδομούνται σταδιακά να μας οδηγήσουν σε μια σταθερότητα. Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα, γιατί αυτό μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας σε μια περίοδο που άλλες χώρες μαστίζονται από ελλείμματα. Η Ελλάδα κινείται προς την σταθερότητα, έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους φόρους και να προσφέρουμε μια στήριξη στα εισοδήματα στις ευαίσθητες και ομάδες και οικογένειες. Οι επόμενες εκλογές λοιπόν θα είναι αν θα συνεχίσουμε τις αλλαγές και το τι ακόμα πρέπει να αλλάξει.
0: Ακούσαμε τι είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην συζήτηση αυτή που είχε πριν από λίγο στην εκδήλωση αυτή του iEfemerida και του Economist, και μάλιστα στάθηκε ιδιαίτερος, ρωτήθηκε βέβαια αντίστοιχα, οπότε με τη σειρά του και εκείνος στάθηκε ιδιαίτερα στα γεωπολιτικά ζητήματα, στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η περιοχή μας και στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα απέναντι σε αυτές τις γεωπολιτικο-στρατηγικές δύσκολες της ευρύτερης περιοχής, Δημήτρη, και είπε ότι η χώρα μας αποτελεί στην ουσία μια γέφυρα. Μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολή. Εκεί μίλησε ιδιαίτερως για τον τρόπο που προσπάθησε η ελληνική πλευρά, η Αθήνα, να προσεγγίσει και τις χώρες του κόλπου αλλά και την Ινδία. Και από εκεί και πέρα βέβαια τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε σχέση και με τα ενεργειακά.
1: Και γιατί λέμε ότι η Ελλάδα ανήκει, είναι Ινδοευρωπαϊκή χώρα? Γιατί ακριβώς είναι το σταυροδρόμι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στο σταυροδρόμι πολιτισμών, έτσι, μεγάλων πολιτισμών.
0: Και πάντοτε η χώρα μας βρίσκονταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό ήταν, ήταν χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Τώρα, αναφορικά με το, στην πρώτη γραμμή σχέσης, όπως είπαμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Και κάπου, την Ευρώπη όμως.
0: Και την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Είναι,
0: αυτό το ξεκαθάρισε και νομίζω ότι έχουμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα να ακούσουμε για το πώς περιέγραψε ουσιαστικά την εξωτερική πολιτική της χώρας μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τον τρόπο που έρχεται να συγκεράσει και την γεωγραφία.
2: Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας πάντοτε μπροστά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που σκοπεύουμε να τιμήσουμε, όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.
3: Για την Ελλάδα, η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση, όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή την δυτικόστροφη προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύ μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε από τον νέο μας ρόλο, να τον αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό Δημήτρη και για το ζήτημα της διπλωματίας και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, τόσο αναφορικά με την Ευρώπη, στην οποία ανήκει, αυτό είναι ξεκάθαρο όπως είπε, όσο όμως και για τις Ηνωμένες Πολιτείες με την σχέση αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ παραγωγική.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να μια χώρα να διατηρεί εξίσου καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο Τραμπ δεν έχει και την καλύτερη γνώμη για την Ευρώπη. Παλιότερα μας είχε λούσει με διάφορα επίθετα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά...
0: και τους θεσμούς τους
1: και τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς και όλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι εμείς ως χώρα παραμένουμε στο επίκεντρο της Δύσης γενικότερα. Και αυτό είναι νομίζω πολύ θετικό, ειδικά σε αυτές τους καιρούς που ζούμε, όπου όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν είναι βέβαιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι προς το τέλος της συζήτησης ρωτήθηκε και για το Ουκρανικό ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και η αλήθεια είναι αυτό το οποίο είπε είναι ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, είπε στην ουσία. Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου προκειμένου να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει λόγο πλέον να συνεχίζει αυτό τον πόλεμο, όπως δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Παρόλα αυτά,
1: κανείς δεν μπορεί να είναι.
0: Όλα τα δεδομένα, αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι τώρα είναι η ώρα. Ο πόλεμος έχει βαλτώσει.
1: Είναι ένας τεράστιος πόλεμος φοράς, Βαγγέλη, να μου επιτρέψεις να πω ότι είναι 4 χρόνια και έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς. Μην κοιτάς που δεν κυκλοφορούν οι αριθμοί. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί στην καλύτερη περίπτωση και από τις δύο πλευρές. Ο πόλεμος αυτός δεν είναι όπως οι παλιοί πόλεμοι όπου είχαμε συγκρούσεις στρατού. Όλη αυτή την βρώμικη δουλειά, και όχι μόνο στην Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά και στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιφερειακές συγκρούσεις, τη βρώμικη δουλειά την κάνουν τα drones. Δηλαδή δεν έχουμε πια τόσα πολλά πυρά πυροβολικού, γιατί στην αρχή στον πόλεμο στην Ουκρανία που δεν ήταν τόσο εξελιγμένα τα drones, λέγαμε ότι λείπουν οβίδες, μιλάγαμε και με στρατηγούς εδώ πέρα, λείπανε οβίδες των 155 mm, μάλιστα τα εργοστάσια δεν μπορούσαν να παράξουν παραπάνω. Όμως τα drones, τα οποία να πούμε ότι η Ουκρανία είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές drones στον πλανήτη, κάνει και εξαγωγή δηλαδή. Και τα drones.
0: Εξαγωγή σε τέτοιο βαθμό που βρήκαμε μέχρι και εδώ, στη Λευκάδα.
1: Που βρήκαμε και στη Λευκάδα, ακριβώς. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, γιατί ενώ είναι μικρά, όχι αυτό αυτός της Λευκάδας, τα μεγάλα.
0: Όχι, μιλάμε για τα υποβρύχια,
1: αλλά λέμε
0: για
1: τα θαλάσσια. Τα υπτάμενα drones, ας πούμε, μεσαίας κατηγορίας, είναι τόσο φωνικά. Δηλαδή εκεί που κάθεσαι σε ένα σπίτι έρχεται ένα drone, σκάει και έχει 5-10 νεκρούς κατευθείαν. Φαντάσου τώρα που στην τελευταία επίθεση που είχαν εξαπολύσει οι Ουκρανοί εναντίον της Ρωσίας εξαπέλυσαν γύρω στα 700 drones. Απ' την άλλη, για να μπορέσεις να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, Βαγγέλη, θες πυράβλους. Ο πυράβλος κοστίζει $200,000, $500,000, $100,000. Το drone κοστίζει $50,000. Δηλαδή, για να μπορέσεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχει συμβεί στο Ισραήλ. Το Ισραήλ δαπάνησε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών για να λειτουργήσει το Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος, από τις επιθέσεις των drones. Και χτυπούσαν οι πυράβλοι τα drones.
0: Των φθηνών drones,
1: έτσι, ακριβώς. Φθηνός θάνατος.
0: Μάλιστα. Αλλά από την άλλη, ξέρεις ότι αν αυτό το drone βρει το στόχο του, θα θρηνήσει θύματα.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και σίγουρα πλήττει και τον εγωισμό σου. Αναφορικά τώρα με το Ισραήλ, λέμε, ναι. Αν ένα φθηνό drone από το Ιράν πέσει στα εδάφη σου και σκοτώσει πολίτες σου.
1: Μα απεδείχθηκε ότι το Iron Dome δεν ήταν άτρωτο. Και πώς να είναι άτρωτο, όταν άλλο εξαπολύει 100, 200, 500 drones, θα σηκωθούν πάρα πολλοί πύραυλοι αντιεροπορικοί, αλλά δεν θα φτάσουν.
0: Και θυμάσαι πως δοκίμαζαν κιόλας οι Ιρανοί με τα drones, δοκίμαζαν τις αντοχές του θόλου αυτού των Ισραηλινών.
1: Ακριβώς, και δεν απεδείχθη τόσο υψηλής αντοχής ο θόλος. Ήταν καταιγιστικές οι επιθέσεις, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο στον πόλεμο δεν μπορείς να πεις, ξέρετε, μην κάνετε τόσο σκληρές επιθέσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση αυτή που
1: για
0: είχε
1: Πούτιν,
0: πριν
1: και για
0: από
1: τον
0: λίγο
1: Πούτιν,
0: και για τον Πούτιν, για τη Ρωσία γενικότερα και το Ουκρανικό.
3: Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Γιατί? Γιατί πρωτίστως με συγκρούσεις, δηλαδή ο Παγώση, σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων, αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στη τελική ανάλυση, το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφη η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη. Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας συνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο.
0: Και αυτό ήταν το μήνυμα από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική πλευρά, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, πόσο κοντά θα μπορούσαμε να είμαστε στην πράξη όμως για το τέλος αυτού του πολέμου, Δημήτρη, μένει να το δούμε.
1: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει το εδαφικό τώρα, το συγκεκριμένο, δηλαδή Λουχάνσκ, Ντονέτσκ.
0: Και αυτό διπλωματικά είναι πολύ δύσκολο να λυθεί, φοβάμαι.
1: Βέβαια. Είναι περιοχές όπου κατά το 70-80% οι κάτοικοι είναι ρωσόφωνοι. Mm-hmm. Συνεπώς θα ήθελαν μια σχέση με τη μαμά Ρωσία. Ωστόσο δεν πάβει να είναι ουκρανικό έδαφος, mm-hmm. το οποίο εγώ αναρωτιέμαι, δηλαδή πώς θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία οι Ουκρανοί με τους Ρώσους χωρίς να παραχωρήσουν εδάφη, δηλαδή που τα οποία έχουν σχεδόν καταλάβει, έτσι, αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι. Δηλαδή,
0: να θυμίσω ότι έχουν αναγνωριστεί από την Μόσχα και εδάφη τα οποία δεν βρίσκονται στην κατοχή της.
1: Σωστό.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Οπότε υπάρχει ένα μπλέξιμο εκεί ιδιαίτερο.
1: Είναι ένας πόλεμος φθοράς, Βαγγέλη, 4 χρόνια και τώρα. Όταν mm-hmm. ξεκίνησε, λέγαμε αμάν και πότε να τελειώσει. Δεν τελείωσε. Ξεκίνησε ο άλλος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που λέγαμε δεν πρέπει να γίνει πόλεμος φθοράς αυτής της Μέσης Ανατολής.
0: Και έχει αυτό μία... λίγο αφού είχε βγει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας, τάζοντάς μας, ότι θα τελειώσει το πόλεμο της Ουκρανίας σε λίγες μέρες.
1: Ποια ήταν η σημερινή δήλωση ότι τελειώνει ο πόλεμος? Ποια φορά ήταν αυτή που είπε
0: σήμερα,
1: αυτή
0: που είπε σε 2-3 μέρες, είπε σήμερα.
1: Από 2-3 μέρες έως 2 εβδομάδες.
0: Θα έχουμε συμφωνία. Ναι. Ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: 38 ναι. φορές το έχει πει.
0: 38
1: το διάβαζα, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Και το κακό είναι ότι.
0: 38 φορές έχει κάνει το χρηματιστήριο, έτσι, να
1: τρέξει. Ελαττήριο, πάνω κάτω. Και βεβαίως αυτό είχε γραφτεί και κατά κόρον, το πόσο όταν είσαι καλά ενημερωμένος επενδυτής, μέγαλο επενδυτής, γιατί μόνο αυτοί έχουν την πολύ υψηλή ενημέρωση. Αν ξέρεις, ας πούμε, ότι 2 ώρες, 1 ώρα πριν ανακοινώσει την εγκεχηρία, ότι μετά θα εκτιναχθούν τα χρηματιστήρια και αγοράσεις φτηνά, θα πουλήσεις πανάκριβα. Έτσι.
0: Πρέπει να είσαι φίλος του Τραμπ παρόλα ναι. αυτά για να το καταφέρεις αυτό.
1: Θα πούμε μετά από τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για ακόμη, Πούτιν, για το θέμα αυτό, το ρωσικό, mm-hmm, και mm-hmm. για τον Πούτιν συγκεκριμένα, ο οποίος κάπου πήγε βόλτα με τις κόρες του. Θα μας πεις εσύ τον τρόπο.
1: Θα σας το πω,
0: ας περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και έρχονται αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας «Η Εφημερίδα». Μαραθώνιες οι απολογίες των έξι που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς στο χώρο των πολεοδιομιών. Ζευγάρι σε αρχηγικό ρόλο με ισχυρές θέσεις. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή από τις 10 απόψε έως τις 6, ήδη δηλαδή από τις 10 είναι κλειστή έως αύριο στις 6 το πρωί προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν έθριος αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: επιστρέψαμε και πάλι με αυτό το υπέροχο κομμάτι, το οποίο ήρθε να το διασκευάσει και να μας το ξαναθυμίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα η Μαντόνα και La Bambola.
1: Η κούκλα.
0: Η κούκλα, ακριβώς, και περνά και μηνύματα μέσα από την ερμηνεία της η Μαντόνα, μάλιστα, στηριζόμενη στους τίτλους του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και μιλά για μια γυναίκα που μένω παγωτό, πως λέμε, έμεινα κόκαλο, έμεινα άγαλμα. Έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν, στα ιταλικά, τα οποία είναι τόσο μελωδική γλώσσα, σωστά.
1: Ναι, είναι τραγουδιστική. Μα εγώ επειδή είμαι από την Κέρκυρα, πρέπει να σου πω ότι όποτε πηγαίνω στην Κέρκυρα, μετά από 4-5 μέρες με πιάνω να
0: μιλάς τραγουδιάρικα.
1: Να μιλάω λίγο τραγουδιάρικα, ναι. Είμαι...
0: Να σου πω αυτό, θέλω να μου το κάνεις μια φορά, σε μια εκπομπή να το κάνουμε.
1: Να αρχίσεις τον Αύγουστο που θα είμαστε φουλ χαλαροί.
0: Να αρχίσεις, να αρχίσεις και να μου μιλάς τραγουδιστικά, έτσι.
1: Θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία για το ραδιόφωνο αυτή. Έχουμε αφήσει όμως.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει τον Πούτιν μετέωρο. Τον έχουμε αφήσει κούκλα.
1: Ακριβώς. Τον έχουμε αφήσει La Bambola. Λοιπόν. Λέγαμε πριν για τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τον Πούτιν κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με εγγλέζικες εφημερίδες, κατά κύριο λόγο, και βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Πούτιν πλέον φοβάται για τη ζωή του και κάλεσε τις κόρες του να ζήσουν μαζί σε μια έπαυλη φρούριο. Μαζί με δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρωσπροέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, εγκαταστάθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ένα ιδιαίτερα προστατευμένο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι στη βόρειο-δυτική Ρωσία και όχι στη Μόσχα. Τώρα, οι πληροφορίες αυτές.
0: Από τρόν, πόσο καλυμμένο είναι το συγκεκριμένο
1: συγκρότημα. Φαντάζομαι τώρα για να μένει κοντζάν πρόεδρος της Ρωσίας.
0: Θα δημιουργηθεί και εκεί ένα θόλος.
1: Θα υπάρχει όσο να είναι, κάτι θα υπάρχει. Δεν ξέρω αν θα είναι θόλος, αλλά θα είναι σίγουρα κάποια αντιντρόν συστήματα. Δηλαδή, αλλιώς γιατί να πάει εκεί.
0: Γιατί έχει γίνει στόχος. Επεχείρησαν επανειλημμένα να πλήξουν την προεδρική κατοικία και το κρέμα.
1: Ναι, και το εντυπωσιακό ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτά τα drones που εξαπέλυσαν τότε μπήκανε με φορτηγά στη Ρωσία και διέσχισαν περίπου 800 χιλιόμετρα πριν εξαπολυθούν. Και τότε όλοι διερωτώνται πώς είναι δυνατόν δύο φορτηγά με εχθρικά drones να διασχίζουν το ρωσικό έδαφος και να πλήττουν τη Μόσχα. Και όμως έγινε. Τώρα οι πληροφορίες για την συγκεκριμένη κατοικία του Πούτιν προέρχονται από το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι, το Telegram. Το οποίο δημοσιεύει συχνά ρεπορτάζ σχετικά με το Κρεμλίνο, αλλά και τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία. Το συγκεκριμένο λοιπόν μέσο λέει ότι στο συγκρότημα έχουν μεταφερθεί επίσης μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν και έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Όπως είπαμε, το Βαλντάι βρίσκεται, δεν το είπαμε μάλλον, το λέμε τώρα, 370 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Μόσχας και θεωρείται μια από τις πλέον προστατευόμενες περιοχές της Ρωσίας. Εκεί λέει, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, φέρεται να διαμένει και η φερόμενη ερωμένη του Πούτιν, η πρώην Ολυμπιονίκης της Δεσμικής Γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, μαζί με τους δύο γιους που διεθνή μέσα αναφέρουν ότι έχει αποκτήσει.
0: Είναι του Πούτιν.
1: Έτσι λένε τα μέσα.
0: Πόσα παιδιά έχει ο Πούτιν?
1: Πολλά.
0: Γιατί πολλά. Κάθε τόσο η αλήθεια είναι ότι φημολογείται ότι και η τάδε που εμφανίστηκε αυτό του μοιάζει και λοιπά, και πιθανολογούν ότι είναι μία ακόμη κόρη που έχει και μένει με τη μητέρα της, γνωστό μοντέλο ή αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής και λοιπά.
1: Μα δεν θυμάσαι ότι...
0: Πουλάει.
1: Πουλάει και είχαν πει κιόλας, αν θυμάσαι το άλλο, το conspiracy theory, θεωρία συνωμοσίας, ότι αυτός που βλέπουμε δεν είναι ο Πούτιν, είναι ένας σωσίας του. Άντε να το αποδείξει αυτό τώρα με πλάνα τηλεόρασης. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ακουστεί και αυτό, ότι ο Πούτιν είχαν πει ότι είναι πάρα πολύ άρρωστος, ότι πεθαίνει. Εντάξει, τώρα είναι ένας άνθρωπος.
0: Εγώ τον βλέπω υγιέστατο πάντως. Κάθε εκεί, πότε είναι την πρωτοχρονιά, είναι που πηγαίνει και
1: μπαίνει μέσα
0: στα παγωμένα νερά. Έτσι,
1: και υπασία κάνει. Και βεβαίως. Οπότε να θυμίσουμε ότι
0: και
1: ήταν.
0: Υπασία ημίγυμνος.
1: Ακριβώς. Ήταν από τους καλύτερους στον κόσμο στο τζούντο.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε, δεν είναι τυχαίο δηλαδή.
0: Τώρα μου έρχονται στο μυαλό κάποια πλάνα του έτσι να ρίχνει κάποιον κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί κανείς δεν τόλμησε, φαντάζομαι, να κάνει το αντίθετο. Να επιχειρήσει να ρίξει
1: τον πρόεδρο
0: κάτω. Πώς λέγαμε κάποτε εδώ ότι δεν είναι δυνατόν να πάει σε στρατόπεδο ο υπουργός άμυνας και να του σπάσει ο στρατιώτης το αυγό, το κόκκινο αυγό, το Πάσχα. Εκεί που τσουγκρίζουν. Έτσι και
1: φαντάζομαι. Γιατί μετά θα φάει μια δεκαήμερη.
0: Στην περίπτωση εκείνη. Έτσι. Λοιπόν, τώρα με έφερε χρόνια πίσω αυτή η σκέψη.
1: Πού πήρε, Ευαγγέλη, μια και το συζητάμε.
0: Στη Λίμνο. Στη Λίμνο.
1: Στη Λίμνο. Πεζικό ήσουν.
0: Στην Ακριτική Λίμνο και ήμουνα στο Πεζικό, στο 251, στο λιβαδοχώρι τη Λίμνου και έμεινα αρκετά εκεί. Έμεινα 15 με 16 μήνες στη Λίμνο.
1: Καλά, εμείς κάναμε στρατό και εγώ 23 μήνες έκανα.
0: Όχι, ήταν 18 στο σύνολο η αλήθεια. Είναι ο στρατός μου. Αλλά του, έκανα, ήμουν το μεγαλύτερο διάστημα εκεί γιατί δεν το μετάνιωσα. Από, από ένα σημείο και μετά, ενώ στην αρχή ήθελα να φύγω, μετά δήλωσα μετάθετο.
1: Ξέρεις, μου είπε ένας φίλος μεγαλύτερος όταν πήγα, μου λέει: είναι οι τελευταίες διακοπές της ζωής σου. Και λέω: τι μου λέει τώρα αυτός ο τύπος, στο στρατό είναι οι τελευταίες διακοπές της ζωής μου. Και όμως ήταν οι τελευταίες διακοπές της ζωής μου γιατί δεν δούλευα τότε.
0: Το κατάλαβες ετεροχρονισμένο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα να προσγειωθούμε λίγο στην πιο πεζή καθημερινότητα, Δημήτρη,
1: ναι, και
0: να
1: επιστρέψουμε. Έχω μια τάση απογείωσης, για λέγε.
0: Ναι, όμορφο είναι να ξεφεύγουμε, ναι, κάθε τόσο με το έναν έναντι τον άλλο τρόπο και αυτό το νόημα έχει και η εκπομπή αυτή, η οποία θα σας συντροφεύει για όλο το καλοκαίρι από τις 10 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και με μένα θα είμαστε εδώ με μικρά διαστήματα διακοπών, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον, τα οποία όμως θα έχουμε τους τρόπους να τα γεμίζουμε έτσι όπως πρέπει και πάντοτε να είμαστε επίκαιροι και ενημερωμένοι προκειμένου να σας ενημερώνουμε καθημερινά για όλες τις εξελίξεις
1: και
0: της ημέρας.
1: Και όχι μόνο για τις σημαντικές πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις, υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Θα τις ακούσετε αργότερα σήμερα.
0: Έτσι, υπάρχουν και αυτές τις οποίες τις χρειαζόμαστε πότε-πότε για να γελάσει λίγο το χυλάκι μας που λέμε. Ναι. Έτσι.
1: Την καλή είδηση θα σας την πούμε, θα κάνουμε προαναγγελία τώρα. Θα σας πούμε στη δεύτερη ώρα πόσο κοστίζει το πρώτο σέρβις σε ένα από τα σπουδαιότερα σούπερ κάρ στον πλανήτη.
0: Όπως πάντοτε ο Δημήτρης Φαναριώτης έχει αυτά τα ξεχωριστά ερωτήματα για να μας κολλάει, έτσι, και να μας αφήνει λαμπάμπολα.
1: Εντάξει, τι να κάνω, μια δυναμία έχω κι εγώ. Στο έχω πει αυτό νομίζω, ότι 7 χρονών περπάταγα με το συγχωρεμένο τον πατέρα μου στην Αθήνα και μου λέει: ας πάρω το καινούριο Mickey Mouse που βγήκε. Και του λέω: όχι, βγαίνει ένα περιοδικό τότε που λεγόταν Auto Express. Και λέω: όχι, θέλω να πάρεις το Auto Express. Μου λέει: τι να το κάνεις. Λέω: θέλω να μάθω για τα αυτοκίνητα. Από τότε ξεκίνησε ένας έρωτας, ο οποίος δεν τελείωσε ποτέ. Κάποτε έκανα και ειδικό τύπο. Πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τις αδυναμίες.
0: Επιστροφή στην πολιτική επικαιρότητα. Επανέλαβε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και καταρχάς θα πούμε ότι γιορτάζουμε τα 6 χρόνια του gov.gr. Το gov.gr έχει αλλάξει τη ζωή μας. Αυτό κατά κοινή ομολογία. Έχει απλοποιήσει διαδικασίες που μας έτρωγαν πολλές ώρες από τη ζωή μας άδικα.
1: Δεν θυμάσαι που πηγαίναμε στην εφορία για να πάρουμε ένα εκαθαριστικό, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια δουλειά, και θυμάμαι ότι έπρεπε να φύγω εδώ στο Αμαρουσίου την εφορία που πήγαινα, έπρεπε να φύγω 8 ώρα το πρωί, να στηθώ στην ουρά που ήδη υπήρχε από αυτούς που είχαν πάει από τις 7.30 και αν ήμουν τυχερός να τελειώνω 11-12. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνεις ένα κλικ στον υπολογιστή, τελείωσες.
0: Δηλαδή, ακόμη και οι μεταβιβάσεις. Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων.
1: Αυτό που το πας.
0: Τις πινακίδες των αυτοκινήτων,
1: αυτό
0: θυμάσαι.
1: Που το πας.
0: Τι γίνονταν στα τέλη κάθε έτους που μαζεύονταν ο κόσμος στις εφορίες προκειμένου να θέσει σε ακινησία το όχημά του γιατί δεν είχε να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Κυρίως σε παλιά αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Mm-hmm. Αυτοκίνητα τα οποία είχαν απαξιωθεί και είχαν όμως ιδιαίτερα υψηλά τέλη κυκλοφορίας βάσει του κυβισμού τους. Και στείνονταν στις ουρές προκειμένου να καταθέσουν τις πινακίδες. Όλα αυτά πλέον. Το γνήσιο της υπογραφής και. Όλα αυτά πλέον γίνονται μέσω του gov.gr, το οποίο γιόρτασε 6 χρόνια και στην εκδήλωση την οποία έγινε προς τιμήν του, έγινε από την πλευρά του Πρωθυπουργού ένας απολογισμός της ψηφιακής μεταρρύθμισης του

0: να παρεμβάλλεται κάποιος άλλος, πλήττει και τη διαφθορά.
1: Ένα μεγάλο τμήμα αυτής της επιτυχίας, όχι ολόκληρης, αλλά μεγάλο τμήμα, νομίζω ότι πρέπει να πιστωθεί και στον κύριο Πιερακάκη και στον Δημήτρη Βαστεργίου, τον σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον οποίο είχαμε συνομιλήσει πολλές φορές παλιότερα στον αέρα του Earth News Radio 105,8. Ο κ. Παστεργίου ήταν ο πιο επιτυχημένος δήμαρχος που έχει πάρει ποτέ στα Τρίκαλα. Εκλεγόταν προς Ξεβαγγέλη με ποσοστό πάνω από 80%. Mm-hmm. Που όταν εκλέγεσαι πάνω από 80%, ψήφισαν όλοι. Mm-hmm. Και αν πας στα Τρίκαλα, θα νομίζω ότι είσαι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έχει αυτόματα λεωφορεία. Έχει λεωφοριόδρομους.
0: Αυτόνομα, ε.
1: Αυτόνομα. Ναι, αυτόνομα. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι μια πόλη την οποία την είχαν κατατάξει στις 20 καλύτερες πόλεις της Ευρώπης από άποψη ποδηλατόδρομων, έτσι. Δηλαδή πας και τα κάνεις όλα με το ποδήλατο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, θέλω να πω.
0: Πραγματικά τίποτε δεν είναι τυχαίο. Και εκεί χρησιμοποίησαν λίγο, έγινε ένα, έτσι, ένα παιχνιδάκι, γιατί χρησιμοποίησαν ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος εδώ, ο συνάδελφος, ναι, από το Earth News. Έβαλε στο chat GPT και ρώτησε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Και του απάντησε το 2027, αναμένουμε.
1: Και κάτι ρώτησε το chat GPT.
0: Ρώτησε λοιπόν με αφορμή αυτό και με αυτόν τον εφάνταστο τρόπο ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ρώτησε ακριβώς τον Πρωθυπουργό πότε θα γίνουν οι εκλογές και είπε ότι επιβεβαιώνω το chat GPT ως προς το χρόνο διεξαγωγής και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί, όπως είπε, από τη Νέα Δημοκρατία, για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Εγώ θα βάλω ένα δύσκολο στο chat GPT. Θα τον ρωτήσω ποια νούμερα πρέπει να παίξω για να κερδίσω τον τζόκερ ή το λότο.
0: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ναι. Δεν θα σου δώσει νούμερα.
1: Δεν θα μου δώσει, θα μου αρνηθεί.
0: Δεν θα σου δώσει.
1: Γιατί αν εφόσον είναι artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, θεωρεί.

0: Εδώ λέμε με τον Βαγγέλη το Σαρίτη, ωραία που θα ήταν να ήμασταν τώρα στο Σανζελιζέ να πίνουμε ένα ωραίο καφεδάκι. Ο Βαγγέλης μου λέει τέτοια ώρα πίνουν κρασάκι, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν πηγαίνει.
1: Και κάπου εκεί άρχισε να μα ανοίγει η όρεξη και να το γυρίζουμε πάλι στο φαγητό, έτσι. Όπω το συνηθίζουμε, η αλήθεια είναι.
0: Έχουμε μια αγάπη και οι δύο με το φαγητό.
1: Έτσι,
0: το έχουμε.
1: Έτσι. Τι λοιπόν, επιστροφή και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε λίγο, Δημήτρη, αυτό το οποίο συμβαίνει στην αντιπολίτευση πλέον. Βλέπουμε
0: ο
1: ότι
0: κακός χαμός.
1: Γίνεται ο κακός χαμός. Βλέπουμε και τις αλλαγές που έχουμε στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Τα πράγματα έτσι όπως καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, με αυτές τις φωτογραφίες της στιγμής, όπως λέμε. Η τελευταία δημοσκόπηση, Δημήτρη, ήταν αυτή της interview για την Political. Εκεί η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυνάμεών της στο 31,2%. Ακολουθεί σταθερά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς. Βρίσκεται σταθερά πλέον στη δεύτερη θέση σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις με 16% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Στη δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων είναι λίγο πιο κάτω από το 16, νομίζω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι 15 περίπου. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί, όπως είπες, με 14,7. Η Ελληνική Λύση στο 8,2, έχει πέσει ο κύριος Βελόπουλος. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρνιστιανού εμφανίζει σημαντική κάμψη και μετά την αρχική δυναμική φτάνει στην πέμπτη θέση οριακά με 8,1%.
1: Οριακά πίσω από τον κύριο Βελόπουλο, έτσι. 8,2 η Ελληνική Λύση και 8,1 το κόμμα της Μαρίας Καρισθιανού.
0: Αυτός που είχε εξαφανιστεί είναι ο κύριος Νατσιός, η Νίκη. Δηλαδή κάτι είχα δει σε κάτι δημοσκοπήσεις.
1: Είναι κάτω από το 3%.
0: Κάτω από το 3%, μπράβο.
1: Γι' αυτό και δεν το βλέπουμε στην κάρτα που έχουμε.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Το ΚΚΕ είναι στο 4,6. Η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου στο 4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2. Και είναι χαρακτηριστικό τι γίνεται με τα κόμματα της αριστεράς, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι, είναι κάτω από τη μονάδα. Είναι στο 0,6 και το 0,4 αντίστοιχα.
1: 0,6% ο ΣΥΡΙΖΑ και 0,4% η Νέα Αριστερά.
0: Απορροφήθηκαν από τον κύριο Τσίπρα όλοι αυτοί. Μα εδώ είδες ότι.
1: Μα υπήρξε απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
0: Ναι,
1: υπήρξε
0: και
1: η σύγκριση του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, η οποία και ενεκρίνεται.

0: λύθη από την πλειοψηφία.
1: Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω εξής. Η αντιπολιτευτική τακτική βασίζεται σε μία λογική, το πώς θα καταφέρουμε να εκδιώξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την εξουσία. Okay. Αλλά το θέμα είναι, τα κόμματα έχουν προγράμματα βέβαια, αλλά δεν, αυτά τα προγράμματα προς το παρόν δεν έχουν δώσει αξιόπιστες λύσεις σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η ακρίβεια. Δηλαδή, καλά είναι να κάνεις αντιπολίτευση και να λες θέλω να φύγει ο Α για να έρθει ο Β. Απ' την άλλη όμως πρέπει να μπορέσεις να το, να το υποστηρίξεις αυτό με κάποιο πρόγραμμα το οποίο θα πείσει ενδεχομένως τον αναποφάσιστο ψηφοφόρο, που δεν είναι και καθόλου λίγοι αναποφάσιστοι, έτσι.
2: Η οικονομία πάντως σε κάθε περίπτωση βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στην πολιτική αντιπαράθεση και είναι και ένας από τους τομείς για τον οποίο, με αφορμή τον οποίο επιτίθεται και το ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή προς την κυβέρνηση. Υπάρχει μια εξόρμηση προς την κοινωνία που δρομολογείται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Με το βλέμμα βέβαια πάντοτε και στα νεοεισερχόμενα κόμματα, για τα οποία από τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό το οποίο σχολιάζουν είναι ότι προσωποπαγείς τέτοιοι σχηματισμοί σύντομα θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα επιστρέψουν πλέον στηρίζοντας κόμματα τα οποία έχουν ολοκληρωμένες λύσεις, περίπου σαν και αυτές που περιέγραψες και εσύ νωρίτερα, ναι. Δημήτρη.
1: Ξέρεις, αν μου επιτρέπεις, το βράδυ από επαγγελματική διαστροφή, ας το πούμε έτσι, βλέπω πάρα

0: που είπαμε, της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος για σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν φωνές στο εσωτερικό, όπως ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξ αρχής είχε ταχθεί με την πλευρά Πολάκη και Ρένας Δούρου, λέγοντας ότι πρέπει να. Δεν ήταν υπέρ της σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να δούμε, να συμφωνήσουμε, να μιλήσουμε, να δούμε κατά πόσον μπορούμε να συμπλέψουμε. Αυτή ήταν ουσιαστικά η πλευρά, ναι. η απέναντι πλευρά από τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Και όλοι που φύγει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο φαινόμενο στην Ευρώπη. Προσπαθώ να σκεφτώ ένα αντίστοιχο φαινόμενο με την παρουσία ενός κόμματος, δύο κόμματα, τα οποία ήταν εντός Βουλής, να εξαφανίζονται. Δηλαδή, λες και φύσηξε αέρας, πήρε τη σκόνη τους και εξαφανίστηκαν με τη μία. Είναι εντυπωσιακό σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, η ευκολία, εννοώ, με την οποία το μέλος ενός κόμματος το εγκαταλείπει τρέχοντας για να πάει σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από το δικό του, έχει καλύτερες προοπτικές, μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα ο Νίκος Παπάς ζητά από τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμφωνία παρόλα αυτά δεν υπάρχει. Και όχι. Αυτό το οποίο λένε από την πλευρά του κόμματος.
1: Αφού προσαρμοπαγές το κόμμα του Τσίπρα, θα φέρει το Φάμελο.
0: Αυτό που λέει ότι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, αλλά εδώ δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία, ούτε θα κρατήσουμε θέσεις. Κρατημένες θέσεις και συμφωνίες δεν υπάρχουν εδώ σε εμάς, αλλά οι πόρτες είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει μπορεί να εγγραφεί στο κόμμα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Έτσι. Και τώρα για να κλείσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε και ότι και ο κύριος Γαβρίλος αυτό που είπε είναι ότι δεν θα υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στην κίνηση του κυρίου Τσίπρα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι χρειάζεται μια σαφής απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του για το αν αποδέχονται την υπέρβαση προσωπικών στρατηγικών προς όφελος του κοινού σκοπού. Από την πλευρά της πάντως,
1: η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της ΛΑΣ, είπε ότι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας και το να εμπλακούμε συζήτηση περί προσώπων δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ναι, okay, κυρία Αντωνοπούλου, αλλά κάπως πρέπει να στελεχωθεί ένα κόμμα, να έχει σκιώδεις υπουργούς, να έχει διάφορα στελέχη έτσι, που να έχουν ένα σημαντικό ρόλο εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχω την αίσθηση, και αυτή είναι η απολύτως προσωπική μου άποψη, έτσι, δεν προσπαθώ να την περάσω, απλώς λέω την εκτίμησή μου, ότι είναι τόσο προσωποπαγές το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, όπου αυτοί οι οποίοι θα ταχθούν στο πλευρό του εν πάση περιπτώσει δεν θα είναι άτομα με πολύ ισχυρή προσωπικότητα ή εν πάση περιπτώσει μια προσωπικότητα η οποία θα μπορεί κάπως έστω σε ένα μικρό βαθμό να συγκριθεί με τον κύριο Τσίπρα.
0: Δεν είναι όμως προσωποπαγές το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού?
1: Είναι, 100%.
0: Δεν είναι του Κυριάκου Βελόπουλου?
1: Δεν ξέρω για το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.
0: Της Ζωής Κωνσταντοπούλου?
1: Καλά, αυτό κι αν είναι προσωποπαγή.
0: Της κυρίας Λατινοπούλου?
1: Και αυτό προσωποπαγές. Απλώς δεν εννοώ ότι αυτά τα κόμματα τα οποία ανέφερες πολύ σωστά ότι είναι προσωποπαγή δεν έχουν μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε για τίτλους, Δημήτρη μου,
1: δελτίο
0: και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Ναι.
0: Δελτίο.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Με αναρτησή, το Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των ΗΠΑ, ενώ πραγματοποιούν

0: σε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε πως για τις ενόπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Χωρίς να αναφερθεί συγκεκριμένα στο αμερικανικό Απάτσι, ο Αραχτσί τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν λοιπόν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Τον δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή τον δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής αναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επισήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας έτσι ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιού, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά τις μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μικρόφωνο και πάλι στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά και η αλήθεια είναι λίγο νωρίτερα κατά την, όσο ακούγαμε και το δελτίο ειδήσεων, συζητώντας για το μεταναστευτικό, αυτήν την περίοδο βλέπω πόσο αυξημένες είναι οι ροές λόγω και της καλοκαιρίας, έτσι, κυρίως στην Κρήτη. Πάνω από 350 άτομα έφτασαν στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις αρχές. Φαντάζεσαι τώρα 350 αφήξεις μέσα σε μία ημέρα.
1: Το πιο τραγικό από όλα αυτά, ξέρεις ποιο είναι, προσπαθώ να καταλάβω την ψυχολογία όλων αυτών των προσφύγων, μεταναστών και τα λοιπά που έρχονται. Το ξέρεις ότι οι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είναι σε ένα σκάφος. Ο Θεός να το κάνει σκάφος, ένα πλεούμενο να το πούμε.
0: Γιατί ξέρουμε όλοι αυτοί οι δουλέμποροι ουσιαστικά, γιατί έτσι λειτουργούν, σαν δουλέμποροι. Πόσο πραγματικά απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους σκάφη.
1: Μα έχουν βιάσει και γυναίκες πρόσφυγες, έχουν κάνει πάρα πολλά. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι οι δουλέμποροι. Διάβαζα ότι εκτός από τα φουσκωτά τα οποία έρχονται, υπάρχουν κάτι μεταποιημένα μικρά φορτηγά, τα οποία όμως αντί να τα έχουν αφήσει να έχουν έρμα, να είναι δηλαδή να πλέει σωστά το πλοίο, έχουν ένα μικρό κινητήρα με λίγο καύσιμο και στην
0: το απαλύτως απαραίτητο κύμα, μόνο,
1: το απαλύτως απαραίτητο
0: για να φτάσει στον προορισμό.
1: Ακριβώς. Και στο πρώτο μελτέμι δυνατό που φυσάει, αυτό παίρνει κλίση και βυθίζεται. Και πνίγονται οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, οι δουλέμποροι αυτοί είναι το χειρότερο είδος ανθρώπων που μπορεί να υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Mm-hmm. Και ο άλλος σκέψει ότι για να μαζέψει 4 και 5.000 δολάρια, που είναι τα ρήφα από τον τρίτο κόσμο που ζει, πρέπει να δουλεύει 3-4 χρόνια κι αν τα καταφέρει να μαζέψει όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι ένα μυθικό ποσό για έναν πρόσφυγα, για έναν μετανάστη.
0: Και ποντάρει τη ζωή του ακριβώς στον λαθροδιακινητή, ο οποίος την απαξιώνει παντελώς και τον τοποθετεί με κάτι ψεύτικα σωσίβια που δεν μπορούν να κρατήσουν στην επιφάνεια άνθρωπο, και μαζί τους υπάρχουν, ανάμεσά τους υπάρχουν γυναίκες και παιδιά.
1: Εγώ έτσι, τα παιδάκια λυπάμαι πιο πολύ από όλα, δηλαδή είναι φοβερό να πνίγονται.
0: Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.
1: Στην Ευρώπη. Κυρίως Γερμανία,
0: ναι,
1: Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουν να μείνουν. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας.
1: Ειδικά
0: να πατήσουν σε ελληνικό έδαφος, άρα ακριβώς, και ευρωπαϊκό, και να λάβουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να προχωρήσουν προς κάποια άλλη χώρα.
1: Ειδικά το ταξίδι από τα αφρικανικά παράλια, δηλαδή από ακτή Φαντοστού και τα λοιπά, που ανεβαίνουν όλο αυτό για να φτάσουν προς το Γιβραλτάρ, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ταξίδι, έχει πάρα πολύ δυνατές φουρτούνες εκεί, και ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών και προσφύγων που χάνουν τη ζωή τους είναι Αφρικανοί. Ναι. Σύμφωνα με όλες τις
0: και αυτό που είπες, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν μπάνιο και πολλές φορές τους προτρέπουν κάποιοι και κάποιες μικιό, κάποιοι έτσι εξυπνοί τους προτρέπουν, αφού μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να τρυπήσουν το φουσκωτό στο οποίο επιβαίνουν και να καλέσουν βοήθεια στο 112.
1: Ναι. Και τώρα είναι μερικές μικιό που είναι πολύ,
0: ελπίζοντας ότι θα έρθουν και θα τους σώσουν. Ναι. Πολλές φορές όμως δεν έχουν προλάβει να τους σώσουν. Γιατί το ελληνικό λιμενικό, οι ελληνικές αρχές έχουν σώσει πάρα πολύ κόσμο στις ελληνικές θάλασσες από αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν εξαιτίας των λαθροδιακινητών. Τώρα, 500 άτομα σε Κρήτη και Γάβδο σε 24 ώρες. Είπαμε 350 στην Κρήτη, άλλοι 150 στη Γάβδο. Μόνο την τελευταία ημέρα. Και σήμερα να πούμε ότι στην Ολομέλεια συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας σχετικά με το σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο. Ακριβώς. Και είχαμε αρκετές αντιδράσεις. Ο αρμόδιος
1: ο κύριος Πλεύρης, ο υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, είπε λοιπόν ότι από το 2015 έως το 2019 οι ροές, οι παράνομες, ήταν 1 εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Είναι αδιανόητο νούμερο, έτσι.
0: Είναι πραγματικά τρελό.
1: Είναι ο πληθυσμός Θεσσαλονίκης, ας πούμε.
0: Και ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ανέρχονται σε 197.000. Έτσι, δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει, ότι υφίσταται πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά έκανε μια σύγκριση, γιατί δέχθηκε αρκετή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία καυτηρίασαν το σύμφωνο αλλά και την διάταξη αυτή, την επίμαχη για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών σε τρίτες χώρες. Έτσι.
1: Και να πούμε ότι η Μεγάλη Βρετανία πριν από νομίζω ή 3 ή 4 χρόνια είχε ακολουθήσει ένα νέο, και η Γερμανία νομίζω, ένα νέο είδος μεταναστευτικής πολιτικής. Δηλαδή τι, εάν ο μετανάστης που ερχόταν ήταν εξειδικευμένος εργάτης, λέμε ας πούμε μηχανικός αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγος, αν είχε ή ήξερε κάποιο επάγγελμα, τότε μπορούσε κάλλιστα και να ενσωματωθεί και να ενταχθεί. Και να θυμίσω ότι στα πρώτα προσφυγικά κύματα, το 15-16, όπου ήταν καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η Γερμανία είχε προχωρήσει σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πολιτική ενσωμάτωσης. Γιατί, τι έκανε? Εάν ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, ήθελε να μάθει γερμανικά, του δίνανε ένα διαμέρισμα για να μείνει και 600 ευρώ το μήνα. Ναι. Και αυτός μαθαίνοντας γερμανικά μετά μπορούσε να ενταχθεί στην κοινωνία και να βρει μια δουλειά. Mm-hmm. Και να μην είναι παρίας, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ έξυπνο αυτό και πολύ λογικό. Όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και έχουν μια εξειδίκευση, είναι κρίμα όταν υπάρχει και τόσο έλλειψη σε εργατικά χέρια. Ας πούμε τώρα στη χώρα μας, για παράδειγμα, το
0: υπάρχει
1: καλοκαίρι.
0: Φοβερή έλλειψη σε εργατικά χέρια στον τουρισμό.
1: Στον τουρισμό.
0: Στην εστίαση, στα ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και πολλοί λίγοι πάνε να δουλέψουν γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή πάνε κυρίως μετανάστες και πολύ λιγότερο Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη. Η ώρα είναι 11 και 18 λεπτά.
0: Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα είμαστε εδώ μαζί σας. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το ζήτημα, για το ενεργειακό, Δημήτρη. Θέλω λίγο να το βάλουμε κάτω, γιατί όσο διονύζεται αυτή η κατάσταση, είναι πολλές ημέρες. Έχουμε ξεπεράσει τις 100, σωστά.
1: 102.
0: Για σήμερα, τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μιλούμε. Είμαστε στην 102η ημέρα. Και τι γίνεται, προσπαθούμε, είδαμε τη βενζίνη εδώ στη χώρα μας ευτυχώς να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά απέχουμε ακόμη πολύ από την επιστροφή στις προπολέμου τιμές, ναι, στην Αγγλία.
1: Και από αυτό που λες για την τιμή του πολέμου, την τιμή της βενζίνης, να σου πω ότι τα αποθέματα πετρελαίου, είναι μια είδηση που μετέδωσε πριν από λίγη ώρα το Reuters. Τα αποθέματα πετρελαίου στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου οδεύουν προς τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2003, 23 χρόνια δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό γιατί οι χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αύξησαν τα αποθέματά τους με ρυθμό ρεκόρ για να καλύψουν την απώλεια των 11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στην παραγωγή της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν. Αυτό δήλωσε η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ και κατόπιν αυτού τα συνολικά αποθέματα του πετρελαίου στα μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού μας ΟΟΣΑ, θα μειωθούν σε λίγο κάτω από τα 2,3 δισεκατομμύρια βαρέλια μέχρι το Δεκέμβριο. Με βάση λοιπόν την τρέχουσα εκτίμηση ότι η θαλάσσια κυκλοφορία μέσα του στενού του Ορμούζ είναι απίθανο να επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση μέχρι τις αρχές του 2027, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, γιατί και αυτός ο πόλεμος είναι τόσο απρόβλεπτος. Σήμερα ας πούμε ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα γίνει συμφωνία μετά από λίγες μέρες ή 2 εβδομάδες, και είπαμε, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν, αν το είπαμε το επαναλαμβάνω απλώς, είναι η 38η φορά που λέει κάτι τέτοιο ο κύριος Τραμπ, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν και Αμερικανός πρόεδρος και εκλεγμένος και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μάλιστα για Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι δεν μπορεί κανείς, ίσως και ο ίδιος εκτιμώ, να μην γνωρίζει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει.
0: Όπως ακριβώς ενδεχομένως δεν γνώριζε και ποια είναι η πραγματικότητα όταν αποφάσισε να εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο.
1: Ναι. Πολλοί λένε ότι τον πίεσε ιδιαίτερα έντονα ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.
0: Και τα Ισραηλινά συμφέροντα συνολικά, έτσι.
1: Συνολικά,
0: τα οποία είναι
1: βέβαια
0: ισχυρότατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουν το πιο. Το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν το πιο ισχυρό. Πραγματικά, ως ένα βαθμό, χωρίς υπερβολή, λύνει και δένει. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ ισχυρό το Ισραηλινό λόμπι. Αλλά το θέμα είναι ότι ζούμε. Και αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που θα σου πω τώρα, Βαγγέλη. Ζούμε σε μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο, όπως το επισήμανε και στο σημερινό meeting του Economist και της ΑΗ εφημερίδας σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 2025 λοιπόν, Βαγγέλη και κυρίες και κύριοι, ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων στις οποίες συμμετείχαν κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για 80 και πλέον χρόνια.
0: Κακή χρονιά λοιπόν αυτή που αφήσαμε
1: κακή,
0: πίσω.
1: Κάκιστη, κάκιστη. Mm. Ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, ενώ υπάρχει και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Μάλιστα, σε όλο τον κόσμο καταγράφηκαν 65 περιφερειακές συγκρούσεις στις οποίες εμπλεκόταν τουλάχιστον ένα κράτος, ο μεγαλύτερος αριθμός από το 1946, ενώ ο αριθμός των διακρατικών συγκρούσεων διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο για να φτάσει τις 8, επίσης ρεκόρ 80 ετών. Ποιες είναι αυτές, σταχυολογώ πολύ γρήγορα: Ινδία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Πακιστάν, Καμπότζη, Ταϊλάνδη, ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία και αρκετές ακόμη συγκρούσεις που συνδέονται με περιφερειακές εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε λοιπόν ότι καλά είναι η βενζίνη τώρα κοντά στα 2. Εσύ βάζεις απλή,
0: απλή.
1: Εγώ όχι, βάζω την 98.
0: Εσένα τα θέλει.
1: Όχι, τα θέλει, ναι, αλλά κάτσε να σου πω τώρα. Γιατί η μηχανική μου, εμένα που ήταν η μηχανική του Ιαβέρη που έτρεχε στους αγώνες, εξαιρετική μηχανική, δεν θα πω το όνομά του, μη θεωρώ τη διαφήμιση για όνομα του Θεού, μου είπαν
0: Ότι πρέπει να πληρώνει τη βενζίνη 25-30 λεπτά παραπάνω από τους υπολείπους.
1: Ακριβώς. Όχι, μου είπαν ότι.
0: Αναλύτρω.
1: Στην Ελλάδα, εάν το πρατήριο δεν είναι εταιρικό, το πιθανότερο, χωρίς να κατηγορήσουν κανένα συγκεκριμένα, είναι ότι η 95 δεν θα είναι ακριβώς η 95. Οπότε βάζω την 98 για να ξέρω ότι σίγουρα έχω 95 οκτάνια. Τώρα, αν έχω 98, αυτό δεν το γνωρίζω. Πρέπει να πάω στο χημείο του κράτους. Το χημείο του κράτους πνίγεται η πολυτουργία, από ό,τι μου έλεγε και ένας φίλος ο οποίος εργάζεται εκεί. Οπότε, προς το παρόν, την πληρώνω 2,23, 2,24.
0: Αυτό που μου έλεγε πάντως ο Γιώργος ο Ασμάτογλου, ναι, ο εκπρόσωπος των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων, είναι, ναι, ότι είναι από τους ανθρώπους που τακτικά φιλοξενούνται σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνο ακριβώς για να ενημερώνουν. Είναι ότι το παν είναι να είναι καθαρή η βενζίνη η οποία θα σου βάλουν.
1: Ναι, μην βάλουν ξυλόλιο μέσα γιατί την βάψαμε.
0: Ακριβώς. Αν είναι μπαταχτσής ο πρατηριούχος, μπορεί να στην κάνει και στην κατοστάρα και στην ακόμη, ναι, παραπάνω. Αλλά το παν είναι να είναι σωστό το καύσιμο, να είναι ανώθευτο το καύσιμο. Και γι' αυτό και πάντοτε...
1: Είναι και τσιμπημένο με την έννοια το ότι έχουν πειράξει τα ρολόγια.
0: Βεβαίως, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επιλέγουμε βάσει τη τιμή σε ένα πρατήριο. Οπ, φθηνή βενζίνη, μπήκα. Σκεφτόμαστε όμως γιατί να είναι τόσο φθηνή. Πολλές φορές λένε οι ίδιοι πρατηριούχοι πώς είναι δυνατόν να πουλάει αυτός με αυτό το, σε αυτή την τιμή, mm-hmm, όταν εγώ σε αυτή την τιμή αγοράζω χοντρική. Mm-hmm. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Να είναι ψηλιασμένοι και οι πολίτες. Και αυτό που πάντοτε οι πρατηριούχοι συμβούλευαν είναι η καλή σχέση με τον πρατηριούχο της γειτονιάς μας, κοντά στη δουλειά μας. Δηλαδή μην βάζουμε από εδώ και από εκεί όπου, όχι, σταθούμε και όπου βρεθούμε βενζίνη. Ας έχουμε κάποιους στάνταρ ανθρώπους με τους οποίους σιγά σιγά δημιουργούμε και μια διαπροσωπική σχέση. Ναι. Αυτό προτείνουν οι ίδιοι οι πρατηριούχοι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και το σημαντικό είναι ότι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι τα πρατήρια να είναι εταιρικά. Όταν είναι εταιρικό το πρατήριο, έρχεται η εταιρεία και κάνει έλεγχο και ο διαχειριστής του πρατηρίου δεν έχει κέρδος να σε κλέψει, γιατί δεν μπορεί να σε κλέψει. Mm-hmm. Ο διαχειριστής, το πρατήριο το ίδιο, αν ανήκει σε έναν ιδιώτη, είναι πολύ πιο εύκολο, με την έννοια ότι υπάρχει το τυράκι, το δόλωμα, να σε κλέψω για να βγάλω παραπάνω χρήματα. Mm-hmm. Εγώ τι κάνω, επιλέγω μεγάλες εταιρείες με εταιρικά πρατήρια, στα οποία γίνεται καθημερινός έλεγχος του καυσίμου. Mm-hmm. Και βεβαίως ο τρόπος για να κλέψεις είναι είτε να την οθεύσεις, όπου είναι καταστροφικό για τους κινητήρες των αυτοκινήτων, δηλαδή μπορεί να σου χαλάσει ο κινητήρας, να σου κολλήσει, mm-hmm, κανονικά, με το ξυλόλιο, είτε με άλλες ουσίες που την νοθεύουν. Οπότε προτιμώ, αν είναι να με κλέψει το ρολόι, δηλαδή να μου βάλει μισό λίτρο λιγότερο ή ένα λίτρο λιγότερο, παρά να βάλω βενζίνη η οποία θα είναι εσχής της ποιότητας.
0: Εγώ πάντως είμαι υπέρ του να είναι δίκαιη αυτή η συναλλαγή με τον εκάστοτε πρατηριούχο. Mm. Δηλαδή να του πληρώσω 30 λίτρα βενζίνης και να λάβω 30 λίτρα σωστής βενζίνης.
1: Ναι,
0: και σε ποιότητα και σε ποσότητα. Έτσι. Και έχουμε δει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, όπως είπες, σημαντικότατο μηχανολογικό πρόβλημα εξαιτίας κακού καυσίμου.
1: Ναι, όχι, μπορεί να στρεπεί τα πιστόνια. Δηλαδή, μου το έχουν
0: ξέρω
1: ακριβώς
0: τι μπορεί να σου κάνει. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε βρεθεί στη θέση που βάλαμε καύσιμο και φεύγοντας μετά νιώσαμε κάποιες αριθμίες, νιώσαμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ότι δεν τραβάει στα χαμηλά κλπ. Και αρχίσαμε και λέγαμε, όχ, μήπως έφταιγε η βενζίνη, ας μην ξαναβάλω σε αυτόν.
1: Το έπαθε ο καλός μας, δεν είναι σήμερα ηχολήπτης, ο Θάνος Τσιμέκας, πριν από 3 μήνες, 4, είχε βάλει σε ένα άσχετο πρατήριο, σε ένα απίστευτο μέρος, ένα σαράβαλο πρατήριο, έβαλε εκεί πέρα 95. Και μετά άρχισε να ρετάρει το αυτοκίνητο.
0: Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκινάει.
1: Ακριβώς. Και του λέω, πήγαινε βάλε το υπόλοιπο ντεπόζιτο κατοστάρα, να μπει βενζίνη με υψηλά οκτάνια καθαρή, για να μπορέσει να δουλέψει. Και όντως δούλεψε. Ήταν τυχερός βέβαια, γιατί μπορούσε να το είχε κάνει ζημιά αυτό το πράγμα. Δεν είναι α αστεία υπόθεση και το αυτοκίνητο για εμάς τους φουκαράδες είναι εργαλείο δουλειάς.
0: Και φαντάζεσαι, τώρα έπεσε και κάτω από τα 2 ευρώ. Φτάσαμε να πληρώνουμε την αμόλυβδη και πάνω από 2-10 και να μας βάλουν μέσα λιγότερη ή νοθευμένη βενζίνη. Είναι φοβερό.
1: Και βέβαια,
0: είδαμε και το πετρέλαιο να ξεπερνά την τιμή της βενζίνης. Κάτι που το έβλεπα στο εξωτερικό και μου έκανε εντύπωση. Το ζήσαμε πλέον και εδώ, έτσι, το προηγούμενο χρονικό
1: διάστημα. Και πριν από 3-4 χρόνια αγοράζανε κυρίως δίζελ αυτοκίνητα λόγω του φθηνότερου καυσίμου.
0: Βεβαίως.
1: Και όσοι αγοράσαν δίζελ πέσανε στην παγίδα τώρα με αυτό το οποίο έχει γίνει.
0: Και αρχίζουν πλέον και τα ντίζελ να μην θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα στην Ευρώπη. Mm. Δηλαδή στο πρόσφατο ταξίδι μου στις Βρυξέλλες άρχισα να έμαθα ότι αποκλείονται από το κέντρο των Βρυξελών πλέον σιγά σιγά αυτοκίνητα ντίζελ προηγούμενων γενιών.
1: Βέβαια, και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι τα αυτοκίνητα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα θα σταματήσουν να πολλούνται ως καινούργια το 2030. Εκεί υπήρξε μια παράταση 5 ετών, θα πάει στο 2035 πλέον, στην Αγγλία ήδη έχει ανακοινωθεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι τι θα κάνουμε μετά, δηλαδή, για πες μου, όταν θα θες να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Όταν θα θέλεις να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο, άρα θα έχεις τα χρήματα να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο, έτσι, σημαντική προϋπόθεση, τότε θα πρέπει να στοχεύσεις σε ένα υβριδικό, σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έτσι, σε κάποια άλλη επόμενη εκπομπή μας, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα δούμε και πώς έχουν πλέον διαμορφωθεί τα ποσοστά των πωλήσεων αυτοκινήτων. Ναι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από τα στενά του Ορμούς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε πως για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή έως τις 6 αύριο το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Μουντιάλ σημαίνει μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται πιθανή εξάπλωση του έμπολα μέσω της Ευρώπης και την πιέζει για πιο αυστηρά μέτρα κατά του έμπολα, σύμφωνα με το Άξιος. Σχεδόν έθριος ο αυριανός καιρός, έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ. Είμαστε 25 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Από τις 10 είμαστε εδώ και σας κρατούμε συντροφιά μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σάρη.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ και ο Δημήτρης ενημερώθηκες, Δημήτρη μου, ή ναι, τα βλέπουμε ακόμη, γιατί έχουμε, φαίνεται πως έχουμε μια εξέλιξη αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και την διαφαινόμενη έστω μερικώς συμφωνία.
1: Προς το παρόν, αυτό το οποίο μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι ότι υπήρξε μια πτήση από το Κατάρ που μετέφερε στην Τεχεράνη 3 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντική η υποχώρηση των ΗΠΑ γι' αυτό. Βέβαια, το Ιράν ζητάει 24 δισεκατομμύρια.
0: Ζητούσε εξ αρχής η Τεχεράνη, έτσι. Αλλά πολύ μεγαλύτερο ποσό.
1: Πολύ μεγαλύτερο ποσό. Ωστόσο, αυτό συνιστά μια αρχή, και επίσης αυτό έγινε για να πιστεί η Τεχεράνη να ανακοινώσει εκεχηρία με το Ισραήλ, και μάλιστα έστειλαν και εγγύηση για περιορισμό των επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο, που είναι το άλλο αγκάθι της συμφωνίας. Θα μου πεις τώρα άλλο 3 δισεκατομμύρια, άλλο 24, όμως ως αρχική κίνηση αυτή είναι πολύ σημαντική, και σύμφωνα με το Τασνίμ αυτή ήταν η ουσιαστικός λόγος που έσπρωξε το Ιράν να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ χθες το μεσημέρι.
0: Το κάνω εικόνα λίγο τώρα. Ένα αεροπλάνο να ξεκινά από το Κατάρ με 3 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι, να κουβαλά και να φτάνει στην Τεχεράνη.
1: Και φτάνει το ποσό,
0: παρακάμπτοντας τους όποιους περιορισμούς στον ένα αεροχώρο, βέβαια, έτσι, υπάρχουν.
1: Επίσης είναι σημαντικό πως το αμερικανικό μήνυμα που εστάλει μαζί με το ποσό περιλάμβανε επίσης εγγύηση ότι το Ισραήλ θα περιορίσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό βέβαια είναι κάτι δύσκολο να γίνει. Έχει πιέσει πολύ σκληρά ο κύριος Τραμπ τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Προς το παρόν υπάρχει μια σχετική εκεχηρία στην περιοχή, γιατί όλες οι εκεχηρίες στη Μέση Ανατολή ειδικά είναι σχετικές. Το αεροπλάνο που μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα πάντα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωση, προσγειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο αεροδρόμιο της Ιρανικής πρωτεύουσας. Αυτό το οποίο θα έχει ενδιαφέρον θα είναι να δούμε πώς τι θα πει ο κύριος Τραμπ αναφορικά με αυτό. Λίγες ώρες πάντως μετά την ανακοίνωση, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέδωσε διάγγελμα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι επιθέσεις στο Ιράν σταματούν για την ώρα, προσθέτοντας ωστόσο πως τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν και η Χεζμπολάχ προσπάθησαν να μας επιβάλλουν μια νέα εξίσωση, κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι απαράδεκτο και ανυπόφορο. Επιμένει πολεμικά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, έχει τους λόγους του προφανώς, ανησυχεί για τη Χεζμπολάχ.
0: Έχει ανοιχτά μέτωπα ακόμα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
1: Ακριβώς.
0: Και έχει και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του αρκετά ζητήματα. Βέβαια.
1: Γιατί αν φύγει η ακροδεξιά, πέφτει η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου. Επίσης ο κ. Νετανιάχου.
0: Και αν μείνει, θα πρέπει να υποστεί τα θέλω της.
1: Ακριβώς.
0: Και σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένη με μια τέτοιου είδους συμφωνία.
1: Όχι. Αλλά είναι πολεμικός πρωθυπουργός. Συνεπώς, εάν λήξει ο πόλεμος, έχει να αντιμετωπίσει τρεις δίκες για διαφθορά. Συνεπώς δεν νομίζω ότι
0: εκλογές
1: θα ήθελε. Και εκλογές πλησιάζουν. Προς το παρόν είναι πολύ θολά τα πράγματα και εν καιρό πολέμου είναι μάλλον πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές στο Ισραήλ. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό, γιατί οι εξελίξεις, όπως βλέπεις Βαγγέλη, είναι συνεχείς.
0: Η δημοφιλία του άραγε μέσα στην αυτές τις ημέρες του πολέμου που διανύουμε, έχει ενισχυθεί ή έχει πέσει?
1: Δεν έχω υπόψη μου δημοσκοπήσεις καθόλου για το Ισραήλ. Φαντάζομαι ότι αν είχαν υπάρξει, κάτι θα είχα δει. Το θέμα είναι ότι
0: ενδεχομένως να έχει συσπυρώσει κιόλας, δηλαδή
1: να έχει συσπυρώσει
0: τους πολίτες του Ισραήλ.
1: Ναι. Το Ισραήλ είναι και αυτό μια διχασμένη χώρα, να σου πω. Όπως είναι και η Αμερική, όπως είναι και οι ευρωπαϊκές χώρες. Είναι διχασμένη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλιρινιστές, δεν επιθυμούν με κανένα για κανένα λόγο τον πόλεμο. Απ' την άλλη υπάρχουν οι πιο έτσι, σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι επιζητούν την σύγκρουση. Θέλουν να εξαλείψουν τον κίνδυνο, τον οποίο κατά την εκτίμησή τους αντιπροσωπεύει το Ιράν, και πολύ περισσότερο τον απτό κίνδυνο, τον οποίο αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ. Πάντως είναι μια σημαντική εξέλιξη, παρότι το Ιράν ζητάει 24 δις, αλλά το ότι φύγανε 3 δισεκατομμύρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, αυτό είναι πολύ σημαντική εξέλιξη κατά την ταπεινή μου γνώμη. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Δείχνει δηλαδή, γιατί ταυτόχρονα υπάρχουν και εγγυήσεις για περιορισμό των επιθέσεων στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά αύριο, αλλά και κυρίως τι πρόκειται να πει ο κύριος Τραμπ από αυτόν. Έτσι.
0: Ναι, και είναι, σίγουρα είναι μια πρώτη κίνηση από την αμερικανική πλευρά, mm-hmm. και είναι και ένα δείγμα καλής θέλησης.
1: Μα αυτό ήταν το πρόβλημα, γιατί δεν υπήρχε εμπιστοσύνη.
0: Μπήκαμε πλέον, γιατί μας το πες και μας το ξανάπες, Δημήτρη, ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα και στις δύο πλευρές. Έτσι. Mm-hmm. Η μία δεν πιστεύει την άλλη. Οπότε με αυτήν την κίνηση ενδεχομένως εκλαμβάνεται ως καλής θέλησης και ένα πρώτο κομμάτι, ένα πρώτο βήμα σημαντικό ωστόσο για να εδραιωθεί η συμφωνία αυτή. Μάλιστα, μένει να δούμε λοιπόν αν και πώς θα το επιβεβαιώσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον πια δήλωση, γιατί η Αμερική τα αποδέσμευσε στα κεφάλαια. Είναι πολύ σημαντικό, και το γεγονός επίσης ότι η πτήση ήταν από το Κατάρ, μην ξεχνάμε ότι το Κατάρ και η Τουρκία, κυρίως το Κατάρ όμως, ήταν από τους σημαντικότερους διαμεσολαβητές. Μην κοιτάς τώρα που στο επίπεδο του πολέμου. Ναι. Τώρα το έχει αναλάβει το Πακιστάν αυτό. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά το Κατάρ είχε παίξει πάρα πολύ σημαντικό
0: από
1: ρόλο.
0: Από την πρώτη στιγμή. Και η Τουρκία ήθελε να παίξει πολύ σημαντικότερο, σίγουρα.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Αλλά εξ αρχής προσπάθησε έτσι, να κινήσει διαδικασίες.
1: Μην ξεχνάς ότι το Κατάρ ήταν από τις βασικές χώρες οι οποίες οδήγησαν σε αυτή την όποια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα. Όπου τελείωσε πάλι. Εντός πολλών εισαγωγικών ο πόλεμος.
0: Μάλιστα. Αυτό που δεν είδαμε σήμερα καθόλου είναι αυτή την υπόθεση του Παλαιστινίου, της Χαμάς.
1: Του ηλεκτρολόγου.
0: Αρχίζει σιγά σιγά και ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης και οι έρευνες πλέον εξαπλώνονται γεωγραφικά αρκετά. Μιλάμε για τον 37χρονο, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ότι πήγε στην Μαλαισία και εκπαιδεύθηκε στην παραγωγή εκρηκτικών υλών, στην παραγωγή βομβών στην ουσία.
1: Και στα πατήσια που έμενε βρήκανε τόσα υλικά για βόμβες.
0: Έμενε στα πατήσια, είχε παραγγείλει και κάποια υλικά τα οποία φαίνεται ότι δεν είχε παραλάβει ακόμη. Παρόλα αυτά βρέθηκαν και εξειδικευμένα μίξερ ανάδευσης τέτοιου είδους υλικών που θερμαίνεται και όλα ο πάτος για να διευκολύνεται η παραγωγή, μέχρι τι μαθαίνουμε. Και ερευνώνται εξονυχιστικά λοιπόν οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος ενός δικτύου το οποίο έχει αναλάβει αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Τα οποία θα μπορούσαν να ήταν παντού, σε αεροπλάνα, σε κρουαζιερόπλια, σε πολύ συχνάθους χώρους. Πότε ήταν αυτή, πριν από 1-2 χρόνια, αποτράπη μια τρομοκρατική επίθεση σε ένα εστιατόριο Ισραηλινών συμφερόντων στην Πλάκα, ήταν νομίζω, δεν θυμάμαι. Στην Αθήνα ήταν πάντως σίγουρα. Καλό είναι να έχει κανείς ισχυρές μυστικές υπηρεσίες και να συνεργάζεται και με υπηρεσίες μυστικές άλλων χωρών, προκειμένου να μπορεί να προλάβει τέτοια πλήγματα. Γιατί σκέψου για παράδειγμα, νομίζω εσύ το έλεγες αυτό χτες, να γινόταν ένα τρομοκρατικό πλήγμα, ας πούμε, σε ένα κρουαζιερόπλαιο που έχει έρθει στη Σαντορίνη και έχει 4.000 άτομα. Εγώ σου

0: Δηλαδή, αν ίσως υπάρχουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα άνθρωποι εντεταλμένοι για αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν οι στρατολογητές, οι οποίοι τους έχουν στρατολογήσει, τους έχουν εκπαιδεύσει στη Μαλαισία, όπως μάθαμε εκεί στις σχολές βομβών, προκειμένου μετά να τους στείλουν ως όργανα στη χώρα που επιθυμούν και κάποια στιγμή να δοθεί το σύνθημα και να προβούν σε τρομοκρατικές ενέργειες.
1: Και είναι και αυτοί που είναι εν υπνώση, Βαγγέλη. Δηλαδή, τώρα που έχεις πάει για παράδειγμα στις Βρυξέλλες, προφανώς και δεν πήγες στο Μόλεμπεκ, είναι μια συνοικία γκέτο.
0: Είναι ότι θυμάμαι είχε πρωταγωνιστήσει τότε ακριβώς στα τρομοκρατικά χτυπήματα.
1: Έτσι. Στο Μόλεμπεκ, λοιπόν, όλες οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και του Βελγίου και άλλων χωρών είχαν συλλάβει εν δυνάμει τρομοκράτες και είχαν εξαρθρώσει πολύ ισχυρά δίκτυα τρομοκρατικά. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, υπάρχει τώρα μεγάλη κουβέντα, αλλά υπάρχει και το αποικιοκρατικό παρελθόν της, της Ευρώπης. Η Γαλλία, ας πούμε, που ήταν επί χρόνια κατήχε την Αλγερία. Υπάρχουν αυτοί της δεύτερης γενιάς, για παράδειγμα Αλγερινοί και όχι μόνο, και Μαροκινοί, οι οποίοι ζουν στο περιθώριο μιας χώρας. Είχα πάει το 98 στο Σαν Σαντενί, όπου είχαν γίνει πάρα πολύ χοντρά επεισόδια, αιματηρά επεισόδια, μεταξύ γαλλικής αστυνομίας και όλων αυτών των κατοίκων των περίφημων δύσκολων προαστίων, και είχα πάρει μια συνέντευξη από ένα Μαροκινό ο οποίος συμμετείχε στα επεισόδια και μου είχε πει κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το ξεχάσω, το λέω και να τριχιάζω. Μου λέει, εμένα με λένε Αχμέτ, αλλά όταν πάω να βρω μια δουλειά και τον άλλον το λένε Πιέρ ή Ζακ ή Ζόρζ, θα πάρουν αυτόν, δεν θα πάρουν εμένα, γιατί είμαι Άραβας. Υπάρχει μια πραγματικότητα αυτή ως ένα βαθμό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ενσωματωθεί στις δυτικές κοινωνίες, εκτός από λίγους οι οποίοι θέλουν όντως να σπουδάσουν και να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία. Κλείνω την παρένθεση.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως, τόσο οι ΙΕΗ όσο και οι αντιτρομοκρατικοί βρίσκονται σε εκτεταμένες έρευνες προκειμένου να δουν αν υπάρχουν και συνεργοί, γιατί θεωρούν ότι σίγουρα υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα και τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά πιστήρια τα οποία συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, δείχνουν και κάποια άλλα πρόσωπα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη, είπε για τον συγκεκριμένο ότι έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη, από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από εκεί πέταξε στην Ινδονησία και στη συνέχεια πήγε στην Μαλαισία, όπου και εκπαιδεύτηκε. Είπε, αντιλαμβάνεις ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά.
1: Όχι. Και επίσης είχε και ένα πολύ μετριοπαθές προφίλ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, που
0: και ήταν και πολύ συμπαθής. Ήταν και πολύ συμπαθής σε όποιον τον γνώριζε και συναναστρέφονταν μαζί του εργασιακά ή εκτός ξενοδοχείου εκεί. Δούλευε σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια.
1: Είναι έτσι πρέπει να είναι ένας καλός τρομοκράτης. Να μην δίνει, δίνει στόχο.
0: Άρα ήταν,
1: γιατί αν ήταν
0: επιτυχημένο στο ρόλο του.
1: Επιτυχημένο στο ρόλο του. Δυστυχώς τώρα όμως δεν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτό το ρόλο.
0: Μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τέλος της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, ο οποίος θέλει να μου πει τώρα για αυτό το υπέροχο τραγούδι του Eric Clapton. Τι σου θυμίζει? Δηλαδή, σήμερα Τσολάκης μας έχει κάνει κομμάτια, μας έχει βάλει τραγούδια τα οποία ήταν εμβληματικά στη ζωή μας, μπορώ να πω. Μπράβο, Γιώργο.
0: Εγώ είμαι μικρότερος, δεν τα έχω ζήσει αυτά τα τραγούδια.
1: Α, έτσι, ε. Εντάξει.
0: Λείπει ο Σιαφάκας από εδώ πέρα για να σου
1: για να μου την πει.
0: Και προσπαθώ να τον αντικαθιστώ στα πειράγματα.
1: Άξια τον αντικαθιστάς.
0: Τα περί ηλικίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, να επαναλάβουμε την θετική είδηση, όπως μας την είπες και από την πρώτη στιγμή, Δημήτρη, για την εξέλιξη αυτή αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και την πτήση από το Κατάρ με τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία, κάτι το οποίο ζητούσε η Τεχεράνη και φαίνεται ότι τουλάχιστον εν μέρη το κατάφερε ένα πρώτο βήμα. Άρα λογικά είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία. Ναι. Μένει να επιβεβαιωθεί και από επίσημα χείλη, σωστά.
1: Το θέμα είναι να επιβεβαιωθεί από τον κύριο Τραμπ. Mm-hmm. Αν το πει ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ή αν το πει, εν πάση περιπτώσει, η Καρολάιν Λέβιτ ή ο κύριος Ρούμπιο, που είναι υπουργός εξωτερικών, εκεί θα έχουμε πλέον μια επιβεβαίωση αυτής της είδησης.
0: Και θα έχουμε και μια επιβεβαίωση των επομένων βημάτων.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα μας πούν ότι έγινε.

0: Τρεχαγυρεύοπουλος που λέμε. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το βρήκα. Πόσο έχει το απάτσι? 20 εκατομμύρια έως 30 εκατομμύρια.
1: 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και είναι δολάρια φυσικά. Και το drone πόσο κοστίζει?
1: Ανάλογα.
0: Θες να κοστίζει και να σου πω εγώ 100.000 ευρώ, 200.
1: Πολλά λες νομίζω. Λες πάρα πολλά για drone.
0: Ακριβώς. Πες ότι ήταν μεγάλο το drone. Παρά τα αυτά, βλέπεις λοιπόν με κάτι τόσο φθηνό.
1: Πόσο μεγάλο πλήγμα μπορείς να καταφέρεις, έτσι.
0: Να επιφέρεις.
1: Λοιπόν, πρέπει να τέτοιο. Θα σου ζητήσω να μας αλλάξεις λίγο τη διάθεση.
0: Λοιπόν,
1: να φύγουμε από τα πολεμικά, γιατί η ώρα πλησιάζει 12, είναι 12 παρά 4,5 λεπτά. Οπότε θα ήθελα να μας βγάλεις λίγο εκτός στον κόσμο, να περάσουμε λίγο τα σύνορα.
0: Θα γίνω ένα γραφείο ευρέσεω εργασία ραδιοφωνικό.
1: Ναι.
0: Και θα πω σε όλους τους νέους που βρίσκονται στην Ελλάδα και έχουν επαγγελματικό δίπλωμα, δηλαδή φορτηγού ή νταλίκας, αλλά και τους πιο μεγάλους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες καινές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 426.000 θέσεις εργασίας για οδηγούς βαρέων οχημάτων, δηλαδή το 12% των οδηγών που είναι απαραίτητοι προκειμένου να λειτουργεί επαρκώς ο κλάδος, και δεν βρίσκουν κόσμο. Εγώ αν ήμουν νέος τώρα...
1: Εδώ είπαμε ότι δεν βρίσκουμε στον τουρισμό, δεν βρίσκουμε στην εστίαση.
0: Ναι, αλλά στον τουρισμό είναι
1: και στα
0: γαλέρα,
1: ξενοδοχεία
0: δεν είναι εύκολο. Στα ξενοδοχεία σεζόν το καλοκαίρι δουλεύεις 12 ώρες.
1: Δεν είναι γαλέρα η οδήγηση τόσων πολλών ώρων. Και αυτό έχει τη δυσκολία του, φαντάζομαι.
0: Με τις συνθήκες όμως έχεις δει τα καινούργια φορτηγά. Εγώ λόγω της τρέλας μου με τα αυτοκίνητα έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή κάθομαι και κοιτάζω τα καινούργια φορτηγά, τα οποία έχουν μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ψυγείο, κουζίνα, κρεβάτι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, φυσικά κλιματισμό, έτσι. Λοιπόν, τώρα αν μου έλεγες, αν ήμουν πιο νέος και μου έλεγες ότι θες να βγάζεις 5.000 το μήνα και να οδηγάς 8 ώρες την ημέρα.
1: Αυτή είναι η μισθή που λαμβάνω το μήνα.
0: Ναι, 5.000 ευρώ. Και παρά τα αυτά δεν πηγαίνει κανένας. Είναι αδιανόητο αυτό.
1: Έχω
0: το πράγμα.
1: Έχω την αίσθηση ότι γενικότερα είναι από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα. Βεβαίως. Οι μεταφορές, οι οδηγοί βαρέων οχημάτων. Νομίζω και στη χώρα μας ότι.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι πολύ καλό το ποσοστό το οποίο.
0: Όχι, με ένα καλό φορτηγό.
1: Χρηματικά λαμβάνω.
0: Ακριβώς. Με μια καλή νταλίκα, καλής ποιότητας, ξέρεις, γερό καινούριο. Αν είναι ιδιόκτητα, είναι στην ιδιοκτησία σου, μπορείς να βγάλεις πολλά χρήματα. Δηλαδή, εκεί αν λαμβάνεις, ας πούμε, για να πάω για παράδειγμα, ένα τεράστιο φορτίο με, τι να σου πω τώρα, με γάλα, με ό,τι να είναι, στο Ρότερνταμ. Λοιπόν, για αυτό το ταξίδι.
1: Φέτα, πάρε φέτα. Πάρε φέτα και γραβιέρα. Γραβιέρα να
0: και γραβιέρα να ξέρω. Λοιπόν, και μπορείς να πας. Να πας σε μια στον προορισμό σου, στο δρόμο, θα απολαύσεις τη διαδρομή, όχι τρέχοντας.
1: Θα απολαύσεις τη γραβιέρα, νόμιζα.
0: Θα απολαύσεις καλά τη γραβιέρα, θα το σταματήσω το φορτηγό να τσιμπήσω ένα κεφαλάκι και μετά θα συνεχίσω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα πολύ καλοπληρωμένο επάγγελμα, δηλαδή 5.000 ευρώ καθαρά το μήνα.
1: Σκέψε όμως ότι αν έχεις οικογένεια, θα λείπεις από τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου.
0: Όμως και ναυτική, ας πούμε, έχω φίλο που είναι μηχανικός στα καράβια.
1: Βέβαια.
0: Βγάζει 10.000 το μήνα, αλλά κάνει 2, 3, 5 μήνες να δει την οικογένεια.
1: Και γιατί δεν προτείνεις στους φίλους μας να γίνουν ναυτικοί τότε?
0: Γιατί πρέπει να περάσεις ναυτική σχολή. Πρέπει να περάσεις ναυτική σχολή για να γίνεις μηχανικός ή πλοίαρχος ή οτιδήποτε. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένες σπουδές. Ενώ εδώ τι θέλεις? Ένα δίπλωμα νταλίκας.
1: Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας που πλησιάζει σε
0: 1,5 λεπτό.
1: 1,5 λεπτό. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στην παραγωγή μας και η Βίβιαν Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου.
0: Ο Γιώργος Σολάκης στις υπέροχες σήμερα στη μουσική επιλογές.
1: Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν πως κατέριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι, απειλώντας με αντίπεινα. Αψηφώντας τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί υπογράμμισε ακολούθως σε ανάρτησή του στο X ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Όπως ανέφεραν οι New York Times, που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, το αμερικανικό ελικόπτερο Απάτσι επλήγει από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Σαχέντ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει και νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος. Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό ντρόουν του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιαν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της δικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιού, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται Τετάρτη και Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Μουντιάλ σημαίνει μετακίνηση εκατομμυρίων ανθρώπων ανά τον πλανήτη και η κυβέρνηση Τραμπ φοβάται πιθανή εξάπλωση του έμπολα. Πιέζει την Ευρώπη για πιο αυστηρά μέτρα, καθώς φοβάται εν όψη Μουντιάλ σύμφωνα με το Άξιος. Διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα δρόμο στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα την επομένη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων αλλά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η τοπική αστυνομική διεύθυνση και οι βρετανικές

0: Αρχές απευθύναν κατ' επανάληψη εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο σημερινός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις, το έχουμε ξεχάσει χρόνια τώρα. Ατελείωτα χρόνια. Όμως, ευελπιστούμε ότι προϊόντος του χρόνου η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Θα πεις πόθεν ορμόμεν το λες αυτό. Έλαντε, δεν ξέρω. Έχω μία ελπίδα. Αυτό έχω. Πεποίθηση δεν έχω για το συγκεκριμένο. Τα χαρτιά και τα, πώς τα λένε τα άλλα, τη σφαίρα τη γυάλινη δεν τα ξέρω, ούτε ξέρω πώς, ποια είναι τα χαρτιά και ποια δεν είναι. Μαγνητικές ικανότητες δεν μου έδωσε ο ύψιστος, οπότε πορευόμεθα με την ελπίδα ότι όλα θα είναι εντάξει. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο. Το ευχάριστο είναι ότι εσείς είστε εκεί και μας ακούτε, εμείς είμαστε εδώ και μιλάμε, οπότε πορευόμεθα έτσι. Δεν είχε πει, βρε τι πάθαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ σε 2 εβδομάδες λέει απόλυτη νίκη επί του Ιράν. Το είπε ή δεν το είπε χθες? Θα μου πεις, όχι, ξαναπεί. Δηλαδή, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, σε 38 φορές έχει ισχυριστεί ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι πρώτων πυλών. Θα μου πεις, ξέρει κάτι που δεν ήξερε πριν από 2 μήνες? Όχι. Αλλά συνεχίζει να το υποστηρίζει. Γιατί προσπαθεί να ηρεμήσει και τα χρηματιστήρια, αλλά μπορεί και να νομίζει ότι θα τα καταφέρει. Ποιος να ξέρει. Τέλος πάντων, και που το λέει και που δεν το λέει, δεν. Ο κόσμος λέει δεν το παίρνει σε σοβαρά. Κακός. Κακός. Έχουν περάσει λοιπόν 2 μήνες και πλέον από τότε που ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός. Είχε πει τότε κοντά σε συμφωνία. 7 Απριλίου, 10 Ιουνίου έχουμε, θυμίζω. Προχωρήσανε πολύ. Χρειάζονται 2 εβδομάδες. Πάει παρακάτω. Μετά είπε ευθέως αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημόσιες εμφανίσεις, τηλεφωνικές, γιατί παρακολουθεί τα μέσα ενημέρωσης. Μόλις ακούσει κάτι παίρνει τηλέφωνο. Αυτά είναι. Μία συμφωνία είναι κοντά. Το Ιράν λέει θέλει όσο τίποτα άλλο να αυτή τη συμφωνία την επιτύχει. Δεν. Να ξεκινήσουμε τι τώρα, να σας λέω από τις 23 Μαρτίου, ένα μήνα, λιγότερο από ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, 25 Μαρτίου, 26 Μαρτίου, 29 Μαρτίου, 6 Απριλίου και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, το χθεσινό, η δήλωση αυτή. Μπαράζ σου λέει προβλέψεων, παιδιά. Και σύντομα, 2 εβδομάδες, 2 εβδομάδες. Και χθες τι είχαμε, κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούς από ιρανικό δρόν. Για να μην λέμε δρόν, είναι ξένη λέξη, δεν. Για να μην λέμε μία υπαθρωμένο αεροσκάφος ολόκληρη, λέμε δρόνι είναι αυτά, τα drones. Τέλος πάντων, αυτό το λένε οι New York Times που επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, δεν θέλει να πει το όνομά του. Αυτό βέβαια νωρίτερα, κατά την κατάρρευση του ελικοπτέρου, το είχε μεταδώσει ο ιστότοπος Άξιος μετά από λίγες ώρες. Ένα πλωτό drone του πολεμικού ναυτικού λέει εντόπισε και διέσωσε τους 2 πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν. Είχε βγει νωρίτερα ο Τραμπ, γιατί υπάρχει το γεγονός, πώς το κρύψεις, παραδέχτηκε ότι το Ιράν κατέριψε το αμερικανικό Απάτσι που περιπολούσε στα στενά του Ορμούζ. Και είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Προτιμάμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπτεστα άλλες γλώσσες. Ναι. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτή που γνωρίζουμε καλύτερα. Λέει ο Γκαλιμπάφ. Ποιος είναι ο Γκαλιμπάφ, το θυμόμαστε? Είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής. Μετά βγήκε, με συγχωρείτε, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, σε ανάρτησή του στο X, παρακαλώ,

και είπε ότι η καλύτερη λύση για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια είναι να αποχωρήσουν, λέει. Είπε και το ίδιο αυτό και εδώ και ο Αραχτσή. Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε και άλλες γλώσσες. Τέλος πάντων, είναι το δεύτερο επανδρομένο αεροσκάφος το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από τις Ιρανικές δυνάμεις. Είχε καταρριφθεί ένα βομβαρδιστικό F-15 τον Απρίλιο στο νοτιοδυτικό Ιράν. Είχαν διασωθεί τότε οι δύο πιλότοι και μάλιστα ο ένας από τους οποίους κρυβόταν λίγο στα βουνά και τα λοιπά, μετά από μια θεαματική στρατιωτική επιχείρηση. Και λένε τα πρακτορία ότι τα σχόλια ότι θα αναγκαστούμε να την κάνουμε να απαντήσουμε του Τραμπ βύθισαν σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα τις προοπτικές μίας εκεχηρίας. Και πρόκειται, λέει, μετά που είπε ότι αναγκαστικά θα απαντήσουμε, για μια αξιοσημείωτη αλλαγή τόνου. Από εκεί που έλεγε βρίσκεται στα διαπραγματεύσεις, βρίσκονται στα τελικά στάδια μιας πολύ καλής συμφωνίας κτλ. Επίσης, χθες το Ισραήλ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τις επιθέσεις που είχε πάρει τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είχε πει σταμάτα γιατί θα μείνεις μόνος σου κτλ. Η Τεχεράνη λέει θα επαναλάβουμε τις εχθροπραξίες αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Τι συνεχίζει τις επιθέσεις, έχω να σας πω. Έτσι. Διότι έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί και θα το ξαναπούμε ότι στη συμφωνία λένε οι Ιρανοί πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος. Δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, παιδιά. Προληπτική οδηγία εξέδωσε πριν από λίγο ο Ισραηλινός στρατός λόγω εκτοξεύσεων που εντοπίστηκαν από το Λίβανο προς διάφορες κοινότητες του Βορείου Ισραήλ. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει πάντα ο Νετανιάχου, ο οποίος λέει εμείς τα χτυπάμε γιατί θέλουμε να εξολοθρεύσουμε την Χεζμπολάχ. Και μια που χτυπάνε και το Λίβανο, λέει δεν χτυπάμε και τη Γάζα. Χτυπάνε και τη Γάζα. Ένα παιδί νεκρό μετά από τραυματισμούς που υπέστη στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Βομβαρδίσαν τη Γάζα, σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Αυτό είναι. Έτσι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να ξαναγυρίσουμε στο εκείνο το αμερικανικό το ελικόπτερο. Ο Αραχτσή είπε, ξέρουμε και άλλη γλώσσα εκτός από τις διπλωματίες. Βγαίνει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών και λέει δεν έβαλε η Τεχεράνη εναντίον του ελικόπτερου σκόπιμα. Δεν το είχε βάλει, λέει, στο στόχαστρο. Δεν ευθυνόμεθα, λέει, εμείς για την επίθεση. Τέτοια περιστατικά ενδέχεται να συμβούν τυχαία λόγω της τεταμένης κατάστασης στην περιοχή. Είπε. Α, ωραία, πάμε. Γιατί σας το ξέρετε ότι κάθε βράδυ έχουμε μπαράζ δηλώσεων. Σας είπα τι ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο λογαριασμό του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Βγαίνει όμως μετά από λίγο σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal και λέει δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ο πιλότος είναι καλά. Οι λεπτομέρειες, λέει, του συμβάντος είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι νομίζετε. Λεπτομέρειες δεν έδωσε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες. Άντε πες μου τώρα εσύ τι γίνεται. Και έχουμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα που είπε δεν είναι τίποτα σοβαρό. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν ως αντίδραση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου. Γι' αυτό σας λέω, μην περιμένετε πολλά πράγματα. Και επίσης δεν είναι όπως το έχουμε στο νου μας, ότι ξέρεις η κατάσταση είναι καλή, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Μετέδωσε Ισραηλινό δίκτυο
επικαλούμενο ιρανικό δημοσίευμα ότι το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν, λέει, 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Και τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη. Να θυμίσουμε ότι ισχύουν περιορισμοί στον εναέριο χώρο, έτσι. Και αυτό τώρα το λένε οι Ιρανοί. Το μεταδίδουν οι Ισραηλινοί. Αν επιβεβαιωθεί, λέει, θα συνιστά σημαντική πρόοδο ως προς την προοπτική επίτευξη συμφωνίας. Το μεταξύ χτυπάνε ο ένας τον άλλον. Έτσι γίνεται τα πράγματα, να το ξέρουμε. Και επίσης, επειδή είχανε τις απειλές του Τραμπ για αντίπεινα σε βάρος του Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή συμβαίνουν, ο Wall Street, έτσι, μαρτυστήριο, έκλεισε, λέει, χωρίς κατεύθυνση. Και θα μου πεις τι γίνεται. Περιμένουμε τώρα να ανοίξουν ασιατικές αγορές για να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε και αυτό. Όλα καλά, όλα ανθυρά θα ήταν αν υπήρχε ηρεμία. Θα δείξει. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Και 24 πήγε. Πω, πέρασε η ώρα. Πάμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τραγούδι και επανερχόμεθα.

Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί γίνονται διάφορα ανά την Ευρώπη, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας. Κρίθηκαν προφυλακιστεί και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών. Ήταν μαραθώνιες οι απολογίες τους στον ανακριτή διαφθοράς. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ απολογούνταν. Και ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης και για το ζευγάρι που θεωρείται η ηγεσία της ομάδας και για τους άλλους 4. Διότι η δικογραφία τους αποδίδει κρίσιμο και κομβικό ρόλο στην εγκληματική δράση. Η κατηγορία λέει ότι οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρεται να αποκόμισαν κέρδος 1.000 ευρώ από την παράνομη δράση της. Και οι αρχές έχουν κατασχέσει ποσά που υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Τελευταία πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς μια υπάλληλος σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και είχε προηγηθεί ο σύζυγός της, υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Είχε καθαιρεθεί πρόσφατα από την πολεοδομία Κηφισιάς. Αρνητική στάση τηρεί το ζευγάρι, δεν αποδέχονται κατηγορητήριο και δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά καθήκοντά τους. Βεβαίως εξόχως επιβαρυντικές είναι οι συνομιλίες και οι συναντήσεις του αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού, αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά που βρεθήκαν στην κατοχή τους. Μόνο στη γυναίκα, λέει, βρέθηκαν στο γραφείο περισσότερα από 180.000 ευρώ. Και την ίδια υπερασπιστική γραμμή φέρεται να ακολούθησαν και οι υπόλοιποι 4. Εν τη άλλη περίπτωση, προφυλακιστέοι. Είναι το 3ο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει στις δικαστικές αρχές τους τελευταίους μήνες. Εντάξει. Η υπόθεση βέβαια δεν περιορίζεται μόνο στους 6 που έχουν συλληφθεί και έχουν να προφυλακιστούν. Περιλαμβάνονται άλλα 30 άτομα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Ζητούσαν από τους πολίτες από 1.000 μέχρι 30.000 ευρώ για να μειώσουν πρόστιμα κυρίως σε αυθαίρετα, για να εξετάσουν οικοδομικές άδειες με προτεραιότητα και να τακτοποιήσουν κάθε είδους εκκρεμότητες σχετικά με οικόπεδα και οικοδομές. Από τον Οκτώβριο του 25 δρούσαν, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 25, σε Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι. Μέχρι στιγμής έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δώρο ληψίας και είπαμε η κατάσχεση των 330.000 ευρώ. Παιδιά, τι γίνεται? Ανάλογα με τη φύση, με τη δυσκολία της υπόθεσης τα παίρνουν τα λεφτά. Εύκολη υπόθεση 1.000 ευρώ, ξέρω, 500, 2.000, δεν ξέρω. Δύσκολη υπόθεση σου λέει 30.000 ευρώ, βεβαίως. Και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δώρο ληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εμπορία επιρροής, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τι να πω. Λειτουργούν σαν να νομίζουν ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Ναι, έτσι λειτουργούν. Σου λέει τώρα, ας τα πάρουμε και... Εντάξει, ας τα πάρουμε. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να απολογηθούν και οι υπόλοιποι και να δούμε και τι γίνεται με τους άλλους 30, τι σχέση έχουν και ποια είναι η εμπλοκή τους. Εχθές, ξεκινώντας την εκπομπή, είπα κάτι που μετά το μετάνιωσα που το είπα. Λέω, γιατί το λες? Τόσο κακός είναι ο κόσμος και περίεργος. Με το έγκλημα που συνέβη, τέλος πάντων, δολοφονία ενός ανθρώπου από έναν συγκάτοικό του. Και χθες, στη συνέχεια δηλαδή της ημέρας, έρχεται αυτή η είδηση που λες, εντάξει, πόσο να ακούσουμε πια και να αντέξουμε. Το να λέμε είναι σε σοκ η Γιάλια, είναι σε σοκ.
Η μία μάνα και ένας γιος βρεθήκανε σκοτωμένοι, σφαγμένοι. Μέσα στο σπίτι τους. Και το παιδί αυτό, το 26χρονο, φέρει και τραύματα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι. Σαν να δέχτηκε, λέει, χαριστική βολή. Τα ακούσατε. Αποκλείεται να μην τα έχετε ακούσει, αποκλείεται να μην τα έχετε εξετάσει ενδελεχώς, έτσι. Γιατί ό,τι λεπτομέρεια υπάρχει, την ακούμε. Εξετάζεται λοιπόν ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας. Ένας 65χρονος. Ιταλός. Κοιμόταν, λέει, δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πες μου τώρα εσύ, ήρθε το παλικαράκι από τη χώρα που ήταν για να κάνει το μεταπτυχιακό του, να δει τη μάνα του, και είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Και επίσης, η λεπτομέρεια λέει, σας λέω τώρα τέτοια ώρα, αλλά καμιά φορά σοκάρισε με την αγριότητα. Πάλεψε, λέει, με το δράστη. Φέρεται η μάνα να πάλεψε, η 54χρονη. Πρώτα λέει σκότωσε το νεαρό, μετά τη μάνα του. Που έτρεξε να βοηθήσει η μάνα γιατί άκουσε τις φωνές. Τέλος πάντων, είπε ο... Έχει συλληφθεί ο 65χρονος ως ύποπτος, έτσι. Ενημέρωσε, λέει, ένα γείτονά του για το φωνικό, το διπλό. Μετά λένε ότι αποκαλύφθηκε, ενημέρωσε το μεσημέρι, ενώ οι δολοφονίες είχαν γίνει το βράδυ, ξημερώματα, πολλές ώρες πριν. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι λένε οι γείτονες, αγαπημένο ζευγάρι, δεν είχαν ποτέ διαφωνίες, ούσαρο. Ψάχνουν τώρα να βρουν πώς και τι και γιατί και τα λοιπά. Πείτε μου τώρα εσείς. Θα μου πεις εσύ τι είσαι, ανακριτής, όχι, εισαγγελέας, όχι, δικαστής, όχι. Αλλά πόσο βαριά μπορεί να κοιμάται κάποιος στο διπλανό δωμάτιο για να μην ακούσει το μακελιό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Για να δω. Ωραία. Να γυρίσουμε στον πόλεμο. Κάθε φορά θέλω να πω, θα να γυρίσουμε στη συμφωνία και στη κατάπαυση του πυρός. Αλλά είναι πόλεμος, παιδιά. Τέλος πάντων, που έχουν προχωρήσει σε αντίπεινα οι Αμερικανοί για το αντικατάληψη του Απάτσι, του ελικοπτέρου, απέναντι στο Ιράν, έτσι. Α, και κάτι άλλο. Κάτοικοι, λέει, και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή, τώρα μιλάμε. Και αυτό το μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΜΕΡ. Μάλιστα. Και επίσης σας είπα ότι, μην το λέω εγώ, ότι συμφωνήσανε το Ιράν και το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός, αλλά στο Λίβανο. Κάθε μέρα έχουμε αυτό. Τώρα, τουλάχιστον 11 νεκροί εξαιτίας πλημμάτων στη Τύρο. Κατάλαβες, αυτό είναι. Είχαν βομβαρδίσει νωρίτερα 8 νεκροί, 35 τραυματίες, 3 παιδιά, 6 γυναίκες ανάμεσα στους τραυματίες. Και μετά ξαναβομβαρδίσανε πάλι στην Τύρο και άλλους 3 και άλλους 9 τραυματίες. Σύνολο 11 θύματα, 11 νεκροί και 44 τραυματίες. Ευτυχώς που είμαστε κοντά στην ειρήνη. Στη συμφωνία, όχι συμφωνία, όπως το έχουμε στο όνομά σου, όχι. Συμφωνία να επεκταθεί η κατάπαυση του πυρός, σε τέτοια συμφωνία. Αλλά έχουμε και το Ισραήλ. Σας το είπα. Και αμαρτία δεν έχω. Άλλοι παίρνουν πάνω τις αμαρτίες που σκοτώνουν τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδι και να επανέλθουμε.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για την νέα κλιμάκωση. Είπαμε, τόση κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από τους Ιρανούς, διασώθησαν οι πιλότοι. Βγήκε ο Τραμπ και είπε, δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι.

δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς εκατέρωθεν που στο Ιράν, ας πούμε, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Αυτό είναι μια εξέλιξη καλή. Έτσι. Είναι, το λες, και καλή εξέλιξη. Αλλά κατά τα άλλα, και μην ξεχνάμε ότι τι σημαίνοντα ρόλο τι παίζει, το οικονομικό. Ανοίξτε τα στενά του Ορμούς, χαμός γίνεται με την αυσιπλοεία. Ο Τραμπ εχθές που έλεγε ότι θα, σε δύο εβδομάδες μπορεί να πέσουν οι λίγοι τιμές του πετρελαίου, πριν από κάνα ένα-ενάμιση μήνα είχε πει ότι κάντε μία υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Δηλαδή μια κατάσταση, ένας αναβρασμός γενικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε, που ξαναζούμε, έτσι. Κάθε τρεις και λίγο μία εστία έντασης, έτσι θα το λέμε, παιδιά, δεν θα λέμε πόλεμος, όχι, όχι, όχι. Θα λέμε εστία έντασης, έτσι θα το λέμε. Έχουμε και τα τρία δις. Πώς πήγαν τα τρία δις τώρα από το Αμπού Ντάμπι στη Τεχεράνη? Για πείτε μου, έλατε, δεν ξέρω. Ένα τμήμα της συμφωνίας. Ζητάνε οι Ιρανοί να ξεπαγώσουν τα κεφάλια, έτσι. Ένα τμήμα είναι αυτό. Και αυτό λέει κάτι. Μάλιστα, okay, είναι. Μπορεί και να είναι. Ή μπορεί να μην είναι τα πράγματα όπως φανταζόμαστε. Να είναι κάπως διαφορετικά. Να τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι. Γιατί γίνονται πράγματα που λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Έτσι. Τα έχουμε γι' αυτό, έχουμε γι' αυτό στο νου μας. Και όσο γίνονται, παιδιά, αυτά στη Μέση Ανατολή, που την κατάσταση τη λες και τεταμένη, γιατί είχαν βγει οι Πακιστανοί εχθές και είπαν ότι, μάλλον οι Ιρανοί, ότι είναι σε εξέλιξη, λέγει, οι διαπραγματεύσεις μέσω του Πακιστάν και είναι σε καλό δρόμο η κατάσταση. Το είδα. Βέβαια, μπορεί να είναι και αυτό που λένε οι Ιρανοί, ότι το ρίξανε κατά λάθος. Γι' αυτό τους είπε, έτσι, εκεί γύρω-γύρω που είστε από το Ιράν, οι ξένες δυνάμεις, γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να κάνουμε και κανένα λάθος. Τώρα, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, θα δείξει. Όσο γίνονται λοιπόν αυτά στη Μέση Ανατολή και περιμένουμε ώρα με την ώρα και μέρα με τη μέρα τις εξελίξεις και τις δηλώσεις. Νύχτα είναι, δηλώσεις θα γίνουν. Έτσι, να έχετε το νου σας. Να πεις, εγώ θέλω να κοιμηθώ. Εντάξει, κοιμηθείτε και θα σας τα λέμε εμείς στα δελτία και θα τα ακούσετε και το πρωί. Όμως, έχουμε μία, πώς να το πω τώρα, μία κατάσταση η οποία επίσης είναι απερίγραπτη. Στο Belfast, παιδιά. Στο Belfast γίνεται χαμός. Είναι εκτός ελέγχου η κατάσταση. Το Belfast είναι στη Βόρεια Ιρλανδία, έτσι. Διότι ένας Σουδανός 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας, διότι πώς να το πω, θα το πω όπως έγινε. Τον είχε, ήταν στο δρόμο, το βίντεο είναι τρομακτικό, λες, δεν μπορεί, και όμως συμβαίνει. Κάτω και τον μαχαίρωνε στο πρόσωπο. Τον μαχαίρωνε στο πρόσωπο. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Με κουζινομάχαιρο. Και βρήκαν ευκαιρία οργανώσεις στη Βόρεια Ιρλανδία που πρόσκειται στην άκρα δεξιά να καλέσουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Και καλά, το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δεν το συζητώ. Και βγήκανε λοιπόν στους δρόμους του Belfast, έκαψαν λεωφορείο, προξένησαν καταστροφές, κρατούσαν πλακάτ. Ποιος θα προστατέψει τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους ανθρώπους? Ορίστε. Ναι. Μάλιστα, κυρία μου, το είπαμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρει και η Σόνια Φίλη, η φίλη μου, το όνομά της. Το όνομά της είναι Φίλη, έτσι, αλλά είναι Φίλη όνομα και πράγμα.

το ξέρει ότι το καλοκαίρι θα είναι καυτό, το γνωρίζει. Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Earth News, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, η αστυνομία λέει ότι οι διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε σποραδικές εστίες αναταραχής σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Και ακούστε τώρα, γι' αυτό σας λέω, είναι ο τρόπος που το λες και το πώς το σερβίρεις στον κόσμο. Σποραδικές εστίες αναταραχής σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Και τι περιλαμβάνουν τα περιστατικά? Επιπόληση οχημάτων, καταστροφές, επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Και λέει ότι η αστυνομία επαναλαμβάνει την έκκλησή της για ηρεμία και υπεύθυνη συμπεριφορά. Το ξέρω κι εγώ αυτό. Και είναι, γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν εστίες πολλές σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και η κατάσταση μερικές φορές τίνει να ξεφύγει. Και τις περισσότερες φορές δεν τίνει απλώς να ξεφύγει, ξεφεύγει κιόλας. Αυτό ήτανε. Τι λέει η Τεχεράνη? Θα υπάρξει απάντηση στα χτυπήματα, τα αντίπεινα τώρα τα αμερικανικά για το Απάτσι. Ωραία. Δηλαδή αν ήταν σοβαρό που είπε ο Τραμπ ότι δεν είναι σοβαρό, δεν ήτανε. Αν ήταν σοβαρό δηλαδή τι θα γινότανε ακριβώς? Ποιος να ξέρει. Δεν ξέρω, παιδιά. Η κατάσταση είναι κάπως. Και για να επανέλθουμε στο θέμα του Belfast και για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο εδώ να αποκρύπτουμε ή να στρογγυλεύουμε και να λιένουμε τις αιχμές, έτσι, τις γωνίες καθόλου. Όπως και να έχει, υπάρχει το βίντεο, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι, δεν θέλω να πω ένας άνθρωπος, ένας 30χρονος. Υπάρχει το βίντεο. Αυτό αποδίδεται σε Σουδανό σε πρόσφυγα. Τι να κάνω? Και επίσης, το να σας περιγράψω τώρα τι δείχνει το βίντεο, θέλετε? Είναι μοσταγές. Τέλος πάντων, προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει, γιατί να σας πω δηλαδή άλλο. Τρεις άντρες λέει παρενέβησαν, ο ένας από τους οποίους εξουδετέρωσε το δράστη χτυπώντας τον με μερόπαλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Και βγήκανε στον δρόμο. Υπάρχουν ομάδες με συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία, οι οποίες εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και λειτουργούν εμπριστικά και δημιουργούν ζητήματα και φέρνουν αναταραχή. Θα μου πεις, δεν είναι σημαντικό και ανατριχιαστικό? Είναι όλα αυτά. Όλα αυτά. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν ομάδες που εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις. Και όταν ο άλλος είναι, οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση σοκ και εξαγριωμένοι από την επίθεση και τα λοιπά, θα λειτουργήσουν έτσι. Και αυτό βγαίνει οι αστυνομικοί και λένε ψυχραιμία και ηρεμία και όλα θα γίνουν και εξυλληφθεί και θα παραπευθεί και όλα τα σχετικά. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Λοιπόν, επειδή πήγε παρά 5 σχεδόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας, θα πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Και είστε εδώ εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Θα βρω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Μείνετε ήσυχοι, θα ψάξω. Αν βρω, βρήκα, παιδιά. Αλλιώς επικαιρότητα δύσκολη.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικού ελικοπτέρου Απάτσι προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιώντας επιθέσεις απέναντι στο Ιράν, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρα αναφέρει ότι κάτοικοι και πηγές στο λιμάνι Σιρίκ και στα γύρω χωριά άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις στην περιοχή απόψε το βράδυ. Το ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε χθες στα στενά του Ορμούζ επλήγη από Ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος Σαχίτ, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε νωρίτερα σε ανάρτησή του στο X ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην Ιρανική επικράτεια, η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν. Σε εφαρμογή φαίνεται ότι μπαίνει ένα τμήμα της συμφωνίας την οποία εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Καν, που επικαλείται Ιρανικό δημοσίευμα, η Τεχεράνη συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν 3 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αεροπορικώς από το Άμπου Ντάμπι στην Τεχεράνη παρά τους ισχύοντες περιορισμούς στον εναέριο χώρο. Ένα παιδί έχασε χθες τη ζωή του στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο ΟΗΕ, εκφράζοντας ανησυχία για τη νέα κλιμάκωση και καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο θύλακα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας i Εφημερίδα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν χθες νεκροί 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις φλόγες βρίσκεται το Belfast μετά από την επίθεση με μαχαίρι ενός Ουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρότατο τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Μασκοφόροι, άνδρες δημένοι στα μαύρα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδεσπότων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
0: Earth News Radio 105.

μου ήταν συμπαθή. Οι άλλοι δεν τον συμπαθούν, όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τον συμπαθούν καθόλου. Εμένα θα έλεγα ότι εντάξει. Ότι έψαξα να βρω τώρα την ιστορία του και πώς εξελίχθηκε και πώς έγινε ο παίκτης που έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μετά μου το χάλασε γιατί πήγε εκεί με τον Τραμπ, ξέρω εγώ. Θα πεις τι μας νοιάζει. Κοιτάζουμε το τι κάνει μέσα στο χώρο της εργασίας του, που ο χώρος της εργασίας του είναι το γήπεδο. Εντάξει. Όλα παίζουν ρόλο όμως, δεν παίζουν όλα. Οπότε Κωνσταντίνε μου, μπες και δες αναλυτικότατα τι γίνεται και γιατί έχεις θέματα και με τους ξενούς. Δηλαδή πώς να τους βάζουν ποδοσφαιριστές, πώς να τους διαλέγουν, τι χρώμα είναι. Αν είναι πιο σκούρη, αν είναι πιο ανοιχτόχρωμη. Όχι με το να ξέρουν να παίζουν μπάλα. Δεν θα σχολιάσω. Γιατί αν σχολιάσω, να σχολιάσω άσχημα. Λοιπόν, είναι και 24. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Αυτό τι είναι. Α, ναι. Την το έχω δει. Το σπίτι του είναι αυτό. Καλά να είναι οι άνθρωποι να τα χαίρονται τα σπίτια τους. Τα δουλεύουν. Ούτε κλεμμένα είναι. Ούτε παράνομα είναι. Έτσι. Δουλεμένα λεφτά είναι. Αν πει γιατί. Γιατί οι άλλοι δουλεύουν 30 χρόνια, 40 και δεν έχουν στον ηλιομήρα. Και, εντάξει, παιδιά, ο αθλητισμός ενίοτε πληρώνεται πολύ καλά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα πούμε εδώ με στεφορία στον καθένα να μας καταθέσει το ε9, τι έχει και τι δεν έχει. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Είναι 1:30. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 10 του μήνα, 10 του Ιούνιου. Και επειδή έχουμε, πώς να το πω τώρα, φέρω να το πω έτσι κομψά, ακούστε, για να είμαστε ξεκάθαροι και για να είμαστε, πώς να το πω, έτσι όπως πρέπει, κομιλφό λέγεται αυτό στα γαλλικά. Εμείς εδώ δεν υποστηρίζουμε κανέναν επιτιθέμενο. Υποστηρίζουμε πάντα αυτό που δέχεται την επίθεση. Έτσι. Το τι κάνει κάθε χώρα είναι μια άλλη μεγάλη, στο εσωτερικό της, είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία που πρέπει για να την κουβεντιάσουμε να ασχοληθούμε ατελείωτες ώρες. Δεν μπορούμε σε άλλους πολέμους να είμαστε υπέρ του επιτιθέμενου και σε άλλες κατά. Ή θα είσαι κατά του πολέμου ή όχι. Αυτό είναι, παιδιά, το ζήτημα. Ξέρεις, επειδή εγώ συμπαθώ τον Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Μην με παρεξηγήσεις. Εδώ τον Νίκο τον Μαυριδόπουλο. Και επειδή ο Νίκος κάνει ασχημίες, αλλά εμένα μου είναι συμπαθής. Δεν θα μπορώ να πω δεν πειράζει που τις κάνεις ασχημίες αυτές. Πολλό δε μάλλον το πρόκειται για ανθρώπους, για εκατομμύρια ανθρώπους, των οποίων η τύχη τους παίζεται στα ζάρια, παιδιά. Αυτό παίζεται. Κάθε δήλωση, δίνει δήλωση, ποιος θα κερδίσει, ποιος δεν θα κερδίσει, ποιος θα υποφεληθεί, ποιος δεν θα υποφεληθεί. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να είμαστε. Όχι θέλω. Εμείς εδώ έτσι είμαστε. Τώρα εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι λέει η συνείδησή σας. Okay, πάμε. Γεια Σοφία, κάνεις, καλά είμαστε εμείς. Το είδανε, δηλαδή το είδα λίγο, μια ματιά, γιατί δεν είναι για να το δεις. Γι' αυτό ξεσηκωθήκαν οι πάντες. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται, σε κατάσταση, πώς το λένε, ετοιμότητα στη Μέση Ανατολή, πάντα είμαστε. Ξέρετε εσείς καμία περίοδο της ιστορίας που στη Μέση Ανατολή, τη σύγχρονη ιστορία, έτσι, που η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να ήταν, πώς να το πω, ειδηλιακή? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Αν θυμάστε εσείς, παρακαλώ να μου στείλετε το σύνδεσμο να μπορώ να το διαβάσω όλο το άρθρο και το ζήτημα όλο. Λοιπόν, μέσα σε όλα λοιπόν αυτά που βομβαρδίσανε, γιατί έχουμε και το άλλο μέτωπο, μην ξεχνιόμαστε, στην Ουκρανία, που βομβαρδίζουν οι Ρώσοι, μετά στέλνουν drones οι Ουκρανοί. Συναντήθηκε ο Ζελένσκι στο Λονδίνο με τον Στάρμερ, τον Μακρόν και τον Μέρτς και μίλησε και με τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ. Και από πότε έγινε ο Κούσνερ, που είναι γαμπρός του Τραμπ, ειδικός απεσταλμένος, σε διάφορη περιπτώσει, και είπε ότι υπάρχει βούληση να στηριχθεί περισσότερο η Ουκρανία, να σταματήσει ο πόλεμος και να εξελιχθούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που έχουν παγώσει καιρό τώρα. Τώρα μην μπω στις λεπτομέρειες τι είπε ο Πούτιν, ότι θα το δω τον Ζελένσκι, ενδεχομένως τα είπε όχι και τα σχετικά, αλλά αυτά είναι τα αναμενόμενα. Και βγαίνουν τώρα βρετανικά μέσα και λένε ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, αναπαράγουν πληροφορίες από πηγές με γνώση των εσωτερικών διαδικασιών του Κρεμλίνου. Και λένε λοιπόν ότι ο Πούτιν φοβάται, λέει, για τη ζωή του και φαίνεται να έχει προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας γύρω από τον ίδιο και την οικογένειά του, και μάλιστα έχουν κατασταθεί το τελευταίο διάστημα οι δύο μεγαλύτερες κόρες του στο ιδιαίτερα προστατευμένο συγκρότημα κατοικιών στο Βαλτάι, στη βορειοδυτική Ρωσία. Θα μου πεις από πού το ξέρουν αυτά, πού τα ξέρουν αυτά οι Βρετανοί. Από το ανεξάρτητο ρωσικό κανάλι στο Telegram, που δημοσιεύει συχνά ρεπορτάζ σχετικά με το Κρεμλίνο και τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία. Και λέει λοιπόν το συγκεκριμένο αυτό μέσο ότι στο συγκρότημα έχουν μεταφερθεί επίσης μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν, διότι έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, διότι υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Και το συγκρότημα Βαλντά είναι περίπου, λέει, 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Θεωρείται μία από τις πλέον προστατευμένες εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Τώρα, να μπω στα προσωπικά του Πούτιν, καθόλου δεν το θέλω. Τέλος πάντων, τα παιδιά, όσα παιδιά έχει, είναι εκεί. Έτσι. Όσα παιδιά έχει, λέει, έχουν μεταφερθεί εκεί. Και λένε τα δημοσιεύματα ότι τα τελευταία χρόνια η αεράμινα της περιοχής γύρω από το συγκρότημα του Ραντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά και υπάρχουν πληροφορίες για υπόγειες εγκαταστάσεις και καταφύγια που προορίζονται για, για χρήση σε περιόδους κρίσης. Η τοποθεσία περιβάλλεται, λέει, από δάση και λίμνες. Και αυτό δεν είναι ειδηλιακό, είναι μία επιπλέον προστασία και έλεγχος της πρόσβασης. Αυτό είναι. Έρχονται σε μία περίοδο αυτές οι αναφορές για αυστηρότερα μέτρα προστασίας, στην οποία οι ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς μεγάλης εμβέλειας έχουν επεκταθεί βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος. Και τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον ενεργειακών, βιομηχανικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις, λέει, πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα. Και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξημένη εμβέλεια των ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, των δρόνων, έχει οδηγήσει τις ρωσικές αρχές σε αναθεώρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας γύρω τον Πούτιν και άλλα κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, καθώς και κρίσιμες υποδομές. Τώρα θα μου πεις, το έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο δεν επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε. Θα επιβεβαιώσει τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Γιατί αυτή η περίπτωση δεν έχει πει τι έχει. Γιατί για την προσωπική ζωή του Πούτιν τι ξέρουμε? Ό,τι μαθαίνουμε περιστασιακά και από εδώ και από εκεί και από τα κουτσομπολίστικα. Από εκεί τα μαθαίνουμε. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, τι έχει κάνει, τι έχει ενισχύσει, τα μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Και βεβαίως, μέχρι να επιβεβαιωθούν, που δεν θα επιβεβαιωθούν, παραμένουμε σε. Πώς να σας το πω. Βασιζόμαστε μάλλον σε δημοσιεύματα ανεξάρτητων ρωσικών μέσων ενημέρωσης και σε πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα. Αν το επαληθεύσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά για να το λένε, ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Και επίσης, γιατί αυτά που βγαίνουν κατά καιρούς και μιλούν, ας πούμε, τώρα για τα μέτρα προστασίας, τα αυξημένα και την οικογένεια και τα λοιπά, δεν είναι ξαφνικά κάποιος θυμήθηκε ή ξαφνικά κάποιος έμαθε και μας το λέει. Δεν είναι αυτό. Είναι κρίκος μιας αλυσίδας πραγμάτων και ειδήσεων και εκτιμήσεων και αναλύσεων. Και λένε οι αναλυτές ότι καταραίει η 25ετή στρατηγική του Πούτιν. Και η τακτική, λέει, να ξεκινά πολέμου στο εξωτερικό για να καλύπτει εσωτερικά προβλήματα αποτυγχάνει πλέον. Ο πόλεμος μεταφέρθηκε μέσα στη Ρωσία και το Κρεμλίνο χάνει τον έλεγχο. Όσο νούμερο ένα, λέει, εξωτερικός εχθρός, είπε ο στον Independent ένας πολιτικός αναλυτής με βαθιά γνώση της ρωσικής πραγματικότητας, ότι όσο νούμερο ένα, λέει, εξωτερικός εχθρός του, μελετώ τον Πούτιν για 26 χρόνια και διαπίστωσα, λέει, τα εξής: κάθε φορά που αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα ξεκινά πόλεμο στο εξωτερικό. Τι μου θυμίζει. Η τακτική του απέδιδε πάντα, όμως πλέον αποτυγχάνει. Και ένας φοβισμένος Πούτιν αποτελεί πολύ πιο επικίνδυνο πλάσμα από ένα γεμάτο από αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση ηγέτη. Και οι δημοσκοπήσεις, λέει, αποτυπώνουν την κατάσταση, Το ποσοστό αποδοχής του υποχώρησε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από τα τέλη Δεκεμβρίου στα τέλη Απριλίου. Είναι το, αγγίζοντας το 65,6%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας. Και να θυμίσουμε, μην κοιτάτε, θυμάστε στην αρχή του πολέμου που έβγαινε ο Γκαντήροφ, ο Τσετσένος αρχηγός κτλ. Η Τσετσενία ήταν μία από αυτές τις αιστείες πολέμου. Το 99, όταν ο Πούτιν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, παρέμενε το 99, ξαναλέω, 2026 έχουμε. Ωραία. Παρέμενε άγνωστος και τα ποσοστά του βρίσκονταν κοντά στο 0. Και τότε ξεκινάει ο πόλεμος στη Τσετσενία. Μετά από βομβιστικές επιθέσεις σε συγκροτήματα κατοικιών, τις οποίες απέδωσε στους Τσετσένους. Τότε η δημοτικότητά του έφτασε 50%, εξελέγει πρόεδρος. Έκτοτε η ίδια στρατηγική επαναλαμβάνεται, όταν η δημοτικότητα του Πούτιν υποχώρησε λόγω της οικονομικής κρίσης το 8, ακολούθησε η εισβολή στην Γεωργία και η άνοδος των ποσοστών του. Όταν καταγράφηκε νέα πτώση το 14, έγινε η προσάρτηση της Κρυμαίας και η προέλαση στην Ανατολική Ουκρανία. Όταν η πολιτική φθορά του εντάθηκε που είχαμε την πανδημία, εξαπολύθηκε ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία. Εργαλειοποιεί τον πόλεμο, λέει, προκειμένου να αποτρέψει την εστίαση των πολιτών του στις εσωτερικές αποτυχίες του, λένε οι αναλυτές που γνωρίζουν. Και η επιτυχία του τεχνάσματος αυτού να κάνει πολέμους όταν αποτύχει στο εσωτερικό προϋπόθεται αδέκαθεν ένα βασικό κανόνα. Οι συγκρούσεις να διεξάγονται μακριά και να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα των Ρώσων. Οι τρεις πρώτες πολεμικές αναμετρήσεις εκπληρούσαν τα κριτήρια. Η τέταρτη αποτελούσε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο. Ανάγκασε τον Πούτιν να καταβάλει τεράστια προσπάθεια ώστε να κρατήσει τις εχθροπραξίες σε απόσταση. Και έχετε παρατηρήσει ότι τόσα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, την εισβολή και την έναρξη του πολέμου, αποφεύγει τη λέξη πόλεμο, λέει, μιλάει για ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και την επέβαλε, λέει, αυτή την ορολογία τόσο αυστηρά, ώστε κάθε Ρώσος που χρησιμοποιούσε τη λέξη πόλεμος να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και 8 χρόνια. Ειδική στρατιωτική επιχείρηση, σου λέει. Επίσης, στράφηκε στην στρατολόγηση αναλώσιμων μαχητών. Αμνηστία σε κρατούμενους προσέφερε. Αναθέσε τις δυσκολότερες μάχες στη Βάγνερ, την παραστρατιωτική οργάνωση κτλ. Πλήρωσε άπορους από τις φτωχότερες περιοχές. Σου λέει να μην αισθανθεί ο μέσος Ρώσος στο βάρος της θυσίας. Και 4,5 κοντά, μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, κάθε ανάχωμα που ύψωσε ο Πούτιν για να κρατήσει τη σύγκρουση μακριά από τη ρωσική κοινωνία, λέει, καταραίει. Και λεφτά, το κόστος, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών και δεξαμενές σκέψεις, μ' αρέσουν εμένα οι δεξαμενές σκέψεις, βγάζουν εξαιρετικά συμπεράσματα, υπολογίζουν πλέον το συνολικό αριθμό των ρωσικών απολειών, νεκρών και τραυματιών 1.200.000 με 1,5 εκατομμύριο. Η Ουκρανία εξουδετερώνει Ρώσους στρατιώτες με ρυθμό ταχύτερο από εκείνον της αναπλήρωσής τους. Το Κρεμλίνο ξεμένει από πόρους για την αμοιβή των μισθοφόρων και των συμβασιούχων στους οποίους βασίζεται. Αλλά το διατάφτα. Η Ουκρανία έχει μεταφέρει τον πόλεμο μέσα στη Ρωσία. Νηλιστήρια πετρελαίου, τερματική σταθμή εξαγωγών, στρατιωτικές βάσεις, στόχοι στην ίδια τη Μόσχα και η προστασία που ο Πούτιν οικοδομούσε επί 4 χρόνια, λέει, καταστρέφεται σταδιακά με κάθε πλήγμα σε δηληστήριο. Θυμάστε την ημέρα της νίκης που έγινε η παρέλαση και τα λοιπά, που φοβότανε ουκρανικά πλήγματα πάνω από την Κόκκινη Πλατεία. Είχε ζητήσει τότε και χειρία 2 μέρες, 9-10 Μαΐου, το θυμάστε, για να διεξαχθεί η εκδήλωσή του. Τώρα λέει και άλλα πράγματα που είναι πιο έτσι, όχι σοβαρά, όλα είναι αυτά, είναι σοβαρά και μάλιστα πολύ σοβαρά. Τέλος πάντων, λέει ότι οι ενδείξεις ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου είναι διάχυτες. στο καταφύγιο το περισσότερο καιρό, μήπως σκοτωθεί από ουκρανικό ντρόν, στοχευμένες και επαναλαμβανόμενες διακοπές στη λειτουργία του ίντερνετ σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη για λόγους ασφαλείας. Και στράφηκε ακόμη και κατά του Telegram. Το Telegram είναι η εφαρμογή που αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας των Ρώσων. Και το ελέγχει, σου λέει μήπως γίνει καμία εξέγερση και τρέχουν μέσα στον πόλεμο. Όχι, στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Και είναι πρόωρο, λέει, να προβλεφθεί η ανατροπή του Πούτιν, όμως είναι βέβαιοι οι αναλυτές ότι ο ίδιος φοβάται πραγματικά. Μετά από 25 χρόνια. Και επειδή έχει βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πει ότι μπορεί και να κουβεντιάσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε και τα λοιπά, λένε οι αναλυτές ότι η πίεση πρέπει να στραφεί κατά της Ρωσίας και όχι του Κιέβου, και καθήκον της Δύσης είναι η βοήθεια προς την Ουκρανία ώστε να τον καταστήσει πιο φοβισμένο, πιο απομονωμένο και πιο πολιορκημένο, αντί να του προσφέρει σανίδα σωτηρίας, λένε οι αναλυτές. Έτσι, εμείς ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη η ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Θα μου πεις, στη Ρωσία μας θα μας βάλουν φυλακή? Όχι, ο πόλεμος αυτός, εντάξει, γιατί εδώ έχουμε δημοκρατία, δόξα τω Θεώ. Ο πόλεμος δηλαδή, θα το βλέμε όπως πρέπει, είναι σε εξέλιξη. Τώρα τι θα γίνει και πώς θα γίνει, τι να σας πω. Και είμαι σίγουρη ότι τώρα που τα λέμε αυτά και τα κουβεντιάζουμε,

για τη ζωή του. Έτσι, αυτό. Και να ζουν οι άνθρωποι όχι καλά. Άστο καλά, είναι μεγάλη. Με αξιοπρέπεια. Και να μην βλέπουμε τις εικόνες που, δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε ίντερνετ και διαδίκτυο και τις πλατφόρμες μας ελεύθερες, γιατί ξαναλέω, είμαστε δημοκρατική χώρα και μπορούμε να παρακολουθούμε τι συμβαίνει. Έτσι. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να κινδυνεύουμε με 8 χρόνια φυλακή. Είναι παρά 10. Έχω και. Α, το πετύχαμε. Beautiful days, παιδιά, λέει και τραγούδι. Πάμε, παρακαλώ.

Τα καιρικά δεν τα πάμε. Μα αυτά είναι, ρε παιδιά, τα ξεχνάμε. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα, εννοώ εμείς έτσι, θα έχουμε μια αστάθεια, τη γνωστή μεσημέρι απόγευμα, στα ορεινά και στα υπηρετικά. Και επίσης θα έχουμε και ζεστούλα, το λες και 35 βαθμούς, ναι. Το λες πολύ ζέστη, αλλά

Τέλος πάντων, εδώ άλλοι κάνουν πολέμους και λένε ειδική επιχείρηση. Λοιπόν, το λες, είναι μια κατάσταση καλοκαιρινή. Το καταλαβαίνουμε έτσι όλο αυτό. Αλλά από Παρασκευή, λέει, και Σαββατοκύριακο θα είναι η κατάσταση λίγο καλύτερη. Θα πέσει θερμοκρασία. Δηλαδή από τους 35 θα πάει 32. Αυτό είναι. Μην φανταστείτε ότι θα έχει κρύο. Και εμείς εδώ ζούμε ένα καλοκαίρι όπως ζούμε πάντα. Αυτό είναι το καλοκαίρι μας. Και στην Ιταλία κάνει ζέστη. Βέβαια. Γενικά στον Ευρωπαϊκό Νότο η κατάσταση είναι, σου λέει, ζεστή. Και από σήμερα, νέο κύμα, λέει, υψηλών θερμοκρασιών θα πλήξει τη Νότια Ιταλία. Και θα έχει, λένε, οι μετεωρολόγοι το λένε αυτό, ότι θα έχει απότομη άνοδο ο υδράργυρος. Θα ξεπεράσει, λέει, τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Άκου τώρα τι τους λένε. Τι να τους πούνε. Ακόμα, λέει, περίπου, μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία, λέει, περίπου στους 36 βαθμούς. Μακάρι να είναι το κορύφωμα αυτό το 36, παιδιά. Και επίσης θα ξεπεράσει, λέει, γιατί μπορεί να θέλετε να πάτε στην Ιταλία διακοπές, τώρα που έχετε τις άδειες. Θα ξεπεράσει, λέει, τους 32 βαθμούς στη Κατάνη, στη Σικελία, στη Φλωρεντία, ωραία, και στην Πολώνια. Αλλά αν διαλέξετε παραθαλάσσιο θέρετρο, φοβερό, θα επικρατήσει, λέει, μια κάποια δροσιά. Καλά, φανταστείτε, θα έχει 20, αλλά θα είναι, τέλος πάντων, δεν θα είναι 36. Και αύριο στη Βόρεια Ιταλία μπορεί να έχει και βροχές. Εμείς έχουμε κάθε μεσημέρο απόγευμα, σιγά τώρα. Παρασκευή, λέει, που εμείς θα έχουμε λίγο αστάθεια περισσότερη, θα επικρατήσουν ξεκάθαρα θερινές καιρικές συνθήκες. Ζέστη θα έχει, δηλαδή. Μ' αρέσουν αυτά που τα λέμε όλα περιφραστικά. Είναι ωραία. Επίσης, παιδιά, έχω να σας πω, μετά την Ιταλία σας πάω σε μια Πορτογαλία, διότι η Πορτογαλία, λέει, μεταφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια τόνους άμμου για να σώσει παραλίες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πανεβάσεις παράκτειας προστασίας των τελευταίων ετών. Βεβαίως. Διότι η γιγαντία αυτή επιχείρηση γίνεται για να ενισχυθεί και να αποκατασταθεί τμήμα των ακτών του Αλγκάρβε. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Πορτογαλίας. Τώρα μην σας πω τώρα τις λεπτομέρειες, γιατί δεν τις ξέρουμε κιόλας εδώ. Όπως και να έχει, στόχος είναι, λέει, η επιβράδυνση της διάβρωσης, η ενίσχυση της φυσικής άμυνας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και η καλύτερη προστασία των υποδομών και των επισκεπτών. Θα τοποθετηθούν, λέει, περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ειζήματος κατά μήκος μιας ακτογραμμής περίπου 6,7 χιλιόμετρων. Ναι, για να αποκατασταθεί το φυσικό προφίλ των παραλίων, διότι είναι τα κύματα, είναι και οι άνεμοι. Σιγά σιγά μειώνονται τα διαθέσιμα ειζήματα και θα πάει εκεί η άμμος, βεβαίως. Τώρα εμάς μας νοιάζει το συνολικό κόστος, ναι, 17,2 εκατομμύρια δολάρια. Γεγονός ποσό, λέει, που αποτυπώνει το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η προσπάθεια διατήρησης των παράκτιων ζωνών απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό το λέει, παιδιά. Διότι, σου λέει, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε στο νου μας και έλα δεν πειράζει, έχει και χρήμα. Όταν θα αρχίσει να μας τσούζει η τσεπούλα μας, τότε θα προβληματιστούμε και για την κλιματική αλλαγή περισσότερο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το Αλγκάρβε αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Πορτογαλίας. Βραχώδη σχηματισμοί, σου λέει, αμμώδεις παραλίες και ήπιο κλίμα. Αυτά τα έχουμε και εμείς. Γιατί πρέπει να πάμε στην Πορτογαλία? Διότι τα ταξίδια ανοίγουν το νου των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να ταξιδεύουμε. Λοιπόν, σας φιλώ. Με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, ελπίζω να έχουμε όλοι. Και εσείς που μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ χθες από ιρανικό ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές την ώρα που η κεντρική διοίκηση ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επλήγησαν πολλά ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από το στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Σιρίκ και Μινάπ, καθώς και στο νησί Κέσμ. Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα πυράβλους και ντρόουν εναντίον στρατιωτικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο X, απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ απίθυνε προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Ένα παιδί σκοτώθηκε χθες στη διάρκεια Ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Έκκληση για τον τερματισμό της βίας στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο ΟΗΕ, εκφράζοντας την ανησυχία του για τη νέα κλιμάκωση και καλώντας το Ισραήλ να ξανανοίξει τα σημεία διέλευσης για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στο Παλαιστινιακό θύλακα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και οι 6 κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Άι Εφημερίδα, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί χθες το μεσημέρι, 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό. Η έξοδος προς Κοροπή θα παραμείνει κλειστή ως τις 6 το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα και αύριο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Στις φλόγες βρίσκεται το Belfast μετά την επίθεση με μαχαίρι ενός Σουδανού, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Βασκοφόροι άνδρες δημένοι στα μαύρα έβαλαν φωτιά σε κάδους και οχήματα ανάμεσά τους και ένα λεωφορείο στους δρόμους της πόλης. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, ενώ ο κόσμος συγκεντρώνεται και σε άλλες πόλεις της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Ελληνικά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Τετάρτης. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στη Μέρη, η οποία μας ακούει στον εξωτικό Γέρακα. Καλημέρα, λέει, στη ραδιοπαρέα μας. Καλημέρα, κυρία Γιάννη, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα, Γιάννη, και στην παρέα. Καλή εκπομπή, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μια ρήτα δεν μας χαλάει καθόλου. Μες στις πεντέλης τα βουνά.

0: ευκαιρία λοιπόν μέσα από το Λυκαβητό σε συναυλία πριν από αρκετά χρόνια, αφιερωμένο το τραγούδι στην πειράτα Θεοδωρακάκης, η οποία μας ακούει στο γαλάτσι. Λοιπόν, και πάμε μια βόλτα μέχρι τον Μαυριδόπουλο. Κάτι για μας, Ελλάνικο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο σε όλη την ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Αφιερώστε, λέει, και στο μάγκα της Πανόρμου, ο οποίος μας ακούει αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο. Οκ, πάμε. Εδώ κι αν η μπουζούκα τραβάει προσοχή. Μιχάλης Γενίτσαρης, στίχη, μουσική και παίζει και μπουζούκι. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Κέρασέ μας, βρε Μανώλη.

κούρασέ μας βρε Μανώλη, μια και το γουστάρουμε όλοι, έγραφε ο παππούς. Πρώτη εκτέλεση βεβαίως είναι δικιά του, και η στίχη και η μουσική, Μιχάλης Γενίτσαρης. Εδώ όταν το έδωσε δε στο Μιχαλόπουλο, το απογείωσε. Άντε να περάσει η μέρα. Στελιανός, όπως έλεγε ο ίδιος.

Λοιπόν, αλλάξαμε και πάρτενερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Άντε να περάσει η μέρα, μας είπε ο Στέλιος. Πάμε και στο στράτο τώρα να μας πει τον μπουζούκι τον Νικόλα. Εδώ τραγούδι που όταν σήκωσε τον κουμπάρο μου στην πίστα στο στράτος, ζήτησε να μπει ο μικρός. Θα τον δω το Σάββατο στην Παιανία και τα τρία τα αδέλφια έχουν συναυλία στο Δήμο. Καντήσαμε να βρισκόμαστε. Άστα. Κάποτε πήγαμε στο Καμαρίνι, στο Διογέννη.

Ανέβηκε λοιπόν στην πίστα ο νεαρός 16χρονος Στέλιος τότε, που μέχρι εκείνη την μέρα τραγουδούσε στο μπάνιο με την σφουγγαρίστρα, και λέει του μαέστρου, τον Μπουζού και τον Νικόλα, διάλεξε και δύσκολο τραγούδι. Τον έχω ακούσει να λέει ότι τσάκωσε το στράτο να είναι βουρκωμένος όταν τον είδε και τραγούδαγε στην πίστα. Αμ, έτσι είναι οι πατεράδες. Εσύ έχεις και 4 παιδιά, 2 μεγάλα και 2 κοριτσάκια τώρα, να είναι καλά. Πρώτο φθινόπωρο. Δημήτρης Μητροπάνος.

Καλημέρα στον Κώσταντο Φύλακα που μας ακούει στη Βίπε της Πάτρας. Έχω βάλει, λέει, τα ηχεία τέρμα και χορεύω απόψε. Χαίρομαι, φίλε μου, να περνάς καλά. Καλημέρα στον Περικλή. Μας ακούει στη Θεσσαλία. Θερίζει, λέει, το 104 και 2 από τα Λιχαδονήσια. Μήκος κιλά είναι. Άμα από εκεί πάνω δεν θερίζει, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το θερίζει.

Εννοούμε ότι περνάει παντού, ότι ακούγεται ο μπομπός παντού στη γλώσσα των ηλεκτρονικών, να μπορώ να το πω έτσι. Με ρωτάει η Αλεξάνδρα από το πεδίο του Άρεως, τι είναι το πειράτα Θεοδωρακάκης, τι είναι? Ένας παλιός φίλος και αυτός της δουλειάς. Λοιπόν, Μοναστηράκη μεριά. Προφανώς θα είσαι μικρή εσύ για να σου πω το τι γινόταν τότε με τον Παπαδόπουλο, τον Μπουγατσάκη και όλους τους υπόλοιπους στο Μοναστηράκι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας ακούει στην Κέρκυρα, στο Στράτο, από την πλατεία Αμερικής. Τι σου κανά και πίνεις, λέει η πόλη πάνω.

Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Όταν ήρθα στην ΕΡΤ το 20 και ξεκίνησα, έκανα εκπομπές από το ιντερνετικό, από το σπίτι μου. Λοιπόν, Παρασκευή σταμάτησα και Δευτέρα ξημερώματα, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα ξημερώματα, ξεκίνησα εδώ. Πήρε λοιπόν ένας φίλος τηλέφωνο και λέει, ρε καλό στον πειρατή της ΕΡΤ. Του λέω, γιατί ρε αδελφέ? Μου λέει, αυτό που κάνεις πολύ ελάχιστοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Λοιπόν, η απάντηση είναι μία. Καθείς εφώ ετάχθη. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα να μας πει ειδήσεις, την ώρα, το σήμα και τα λοιπά, και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά, όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας και επιστρέφουμε τάχιστα. Κλείνουμε την ώρα με Πασχάλη Τερζή και Φθινοπόριασε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πολύ ισχυρά και ιδιαίτερα δυναμικά χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα απόψινά αμερικανικά αντίπεινα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ από ιρανικό ντρόν. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος, επλήγησαν ιρανικά συστήματα αεράμινας και ραντάρ γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Ιρίκ και Μινάμπ, στο νησί Κέσμ και στην περιοχή που βρίσκεται το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Ως απάντηση, το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα πυράβλους και ντρόν εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών απείλησε ότι η Τεχεράνη δεν θα αφήσει αναπάντητες εχθρικές ενέργειες, ενώ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από την περιοχή για λόγους ασφαλείας. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλούς βομβαρδισμούς στην Τύρο, στο νότο της χώρας. Ένα παιδί σκοτώθηκε σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας χθες, ενώ σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε σε χωριά της επαρχίας Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Προφυλακιστές κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα που λιμένονταν πολυοδομίες στην Αττική. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος και εμπορία επιρροής. Αδιαπραγμάτευτη συνθήκη ώστε να υλοποιηθούν πολιτικές φοροελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών χαρακτήρισε την οικονομική σταθερότητα στη χώρα ο Πρωθυπουργός, συζητώντας χθες με την Κριστιάνα Μανπούρ στο πλαίσιο εκδήλωση.